0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Στο λαβύρινθο της σκέψης πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Νωρίτερα απείλησε την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία, ενώ έκανε λόγο για χτύπημα αγάπης εναντίον ιρανικών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τη ΣΥΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενό πλοίο του στα στενά του Ορμούζ και ότι έπληξαν το νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ανακοίνωσαν πριν λίγο ότι η αεράμινά τους αντιμετωπίζει απειλές πυράβλων και ντρόουνς. Στο μεταξύ, την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ο πρώτος αντιπρόεδρος της χώρας δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1, φτάνοντας στα $96,80. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε χθες ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παραλληλά έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντή καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στη Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν και παρουσίασε τις 30 αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε χθες ο κύριος Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ενώ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Το επιχειρησιακό κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα στην ναυτική βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας θα επισκεφθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 ντρόνς με προορισμό τη Μόσχα λίγο μετά την έναρξη της μονομερούς εκεχηρίας που κήρυξε από τα μεσάνυχτα έως τις 10 Μαΐου για την επέτειο των 81 χρόνων της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, στο Μαϊάμι βρίσκεται ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας για συναντήσεις με διαπραγματευτές των ΗΠΑ σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Ανεμινότη στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Από 11 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Ή μάλλον μόνο ο κύριος Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και 91,6 και πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιες με παρεμβολές, εσείς θα μας πείτε πού. Πώς θα μας το πείτε, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα εφασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε. Είτε μόνο στο Messenger, είτε και στο Facebook. Αν θέλετε να δείτε τη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σε ποιους? Στον Νίκο το Ψωμιάδη. Φίλος. Στη Λουίζα τη Μαραβελάκη. Εδώ. Στο Διονύση Χατζημιχάλη. Πάλι μόνο. Μόνο χωρίς την Κατερίνα. Γιατί έχω βαρέα όλους εσάς οι οποίοι μας στέλνετε μηνύματα και μου έχετε κάνει συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εκτός από, από εσάς που έχουμε συντροφιά, όπως έλεγα πριν νωρίτερα και στον Γιάννη τον Αρχηρό, φυσικά έχουμε παρέα και τους εξωγήινους, γιατί πιστεύουμε πως υπάρχουν. Εγώ και ο Ομπάμα. Και η Κατερίνα, να σας το πω αυτό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του 2026 και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι αυξημένες οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια χώρα. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη Τρίτη ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ακριβώς, με την εκπρόσωπο από το AtmoHub που μετράει την ατμοσφαιρική ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι, ότι ερχόταν όχι αφρικανική, από την Αλγερία σκόνη. Ήταν και χθες αισθητή, απλά ήταν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι δεν ήταν τόσο αισθητή στον καθένα μας. Τώρα την Παρασκευή μας είχε προειδοποιήσει, Παρασκευή ίσως και Σάββατο, θα έχει κατέβει στα κατώτερα στρώματα και έτσι και θα δημιουργεί όλα αυτά που δημιουργεί η σκόνη όσον αφορά το οπτικό μέρος κατά τη διάρκεια της δύσης, το αυτό το κοκκινοπό κτλ. Αλλά ενδεχομένως θα έχει επιπτώσεις και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό, ειδικά σήμερα, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ας πάρουν τα μέτρα τους. Τώρα, κατά τα λοιπά, οι άνεμοι θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις. Στα Πελάγη 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως και 8 μποφόρ, παρακαλώ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 23, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25, αλλά κατά τόπου στα Δωδεκάνησα και στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να φτάσει και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Τι πτώση είναι αυτή? Όταν λέμε πτώση, λέμε πτώση, όπως είναι στα, η θερμοκρασία στα Κορέστια Καστοριάς, που έχει, ξέρω εγώ, 5, 8, χθες και 10. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Με μπουφάν, λέει, περπατάει. Με 7 βαθμούς. Η αίσθηση είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σε προάστιο των Ιωαννίνων, ο φίλος μας. Υγεία, καλή διάθεση και χαμόγελα. Μακάρι. Καλημέρα στην κυρία και τη φίλη μας. Ήδη 18 βαθμοί είναι στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μέχρι τώρα αυτήν ως ανώτερη θερμοκρασία. Εδώ έχει στην Κοζάνη 10. Μας ενημερώνει η Γιάννα και ο Σάββας. Ρωτάει, Κατερίνα, είναι όλα καλά, η Γιάννα ή ο Σάββας ή και οι δύο? Η Οσούλα, παιδιά, η Οσούλα. Σας το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Έχει βήχα το κορίτσι, δεν μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Καταλαβαίνετε. Αυτά δηλαδή που έχουν πάρα πολλοί που αρπάζουν ιώσεις. Γιατί, όπως μας έχουν προειδοποιήσει οι γιατροί και σας έχουν πει, κυκλοφορούν πολλές ιώσεις. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που του αξίζει. Τι αναγνώριση, εδώ λέμε, το χρησιμοποιούμε και ως βρισιά. Είσαι γάιδαρος, λέμε στον άλλον. Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα και δεν είναι και political correct. Λοιπόν, ο οικόσιτος γάιδαρος, λέει, είναι ένα εξημερωμένο ζώο με οπλές που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις έβρες. Σόπα. Πιστεύετε ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο. Μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποείδος είτε ως ξεχωριστό είδος. Εξημερώθηκε πρώτη φορά στη Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου, πριν από περίπου 5 έως 7.000 χρόνια το γαϊδουράκι. Τώρα, γιατί το τιμούμε σήμερα, δεν βρίσκω απάντηση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Συνεχίζω εγώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, της μεσογειακής ανεμίας δηλαδή. Είναι ώρα μνήμης, λέει, και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και ημέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1945 έλυγε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή στη Ρωσία. Στη Ρωσία θα γίνει στις 9 του μηνός. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για αυτά, για την προετοιμαζόμενη παρέλαση που θα γίνει. Λίγο εν στενό κύκλο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και ο φόβος των Ουκρανικών ντρόνων και πάει λέγοντας. Σαν σήμερα, το 1821 γινόταν η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Μου λέγανε κάποιοι, όχι δικοί μου, ευτυχώς, αλλά μου λέγανε κάποιοι, μη πίνεις Coca-Cola, έχει κοκαίνη, όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, εντάξει, το φέρει κουβέντα. Το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936 είχαμε τον Μάη, το 36 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνιεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται. Το 1936 είχαμε τον Μάη, το 36 Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση καπνιεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται.

1899 γεννιόταν ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος, φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, λέει. Βραβευμένος με Νόμπελ και αυτός το 1974. Και το 1945 γεννιόταν ο Keith Jarrett, Αμερικανός πιανίστας από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, υπέροχος καλλιτέχνης. Περισσότεροι στην Ελλάδα, το ευρύ κοινό, τον έμαθε μέσα από μια διαφήμιση ενός λικέρ πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου στην διαφήμιση είχε ως μουσική υπόκρουση τον κονσέρτο στην Κολονία του Keith Jarrett, μεγάλη μορφή. Το λικέρ ήταν το αιωλική, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, λίγο ιδιόμορφος ως χαρακτήρας, αλλά εν πάση περιπτώσει, ως μουσικός θεωρείται ιδιοφυΐα. Το 1873 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 ο Γκιστάβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι θεωρείται. Το 1903 πέθαινε ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 ο Όσβαλντ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του, λέει εδώ, «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. Δεν ξέρω τι λέει, δεν το έχω διαβάσει, δεν μπορώ να τον κρίνω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυκλική άνοδος και πτώση πολιτισμών. Πάντως κάποιοι πολιτισμοί έχουν εξαφανιστεί. Να το πούμε αυτό, έτσι. Μην νομίζουν κάποιοι ότι θα επανέλθουν. Ξέρω εγώ, οι Μάγιας, οι Αζντέκοι, ξέρω εγώ. Για τους αρχαίους Έλληνες δεν λέμε, γιατί είμαστε από γονείο τους, απευθείας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη στη Λεωφόρο Διονύσου. 18 βαθμούς ήδη. Κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Διονύσου από το ύψος της καφετέριας Νόε και μετά, τα δύο φανάρια δεν λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, στην κάθοδο αυτή την ώρα. Το ίδιο συνέβαινε και χθες, μας ενημερώνει ο Δημήτρης και λέει: ενημερώστε και τους ακρατές σας που τυχόν περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο. Καλημέρα στη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει, με 17 βαθμούς παρακαλώ, μας στέλνει ο Παναγιώτης μια υπέροχη εικόνα. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το τοπίο που μας στέλνει από τις Μαλδίβες ή διάφορες άλλες περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον Σολομώντα, το φίλο μας που ταξιδεύει μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 15 βαθμούς Κελσίου. 15 έχει και στην Καβάλα αυτή την ώρα, περαστικά στην Κατερίνα μας λέει ο Δημήτρης, και ο Κωνσταντίνος, Χριστός Ανέστη, αληθώς, στο δρόμο από Μιλίνα για Τρίκερη έχει συννεφιά 14 βαθμούς. Εύχεται επίσης περαστικά στην Κατερίνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 13 βαθμοί, στον κύριο Νίκο από τη Φαρκαδόνα με 15 και στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 16 στην Κύπρο. Εμείς έχουμε περισσότερο. Έχουμε 18 σε κάποια σημεία. Θα πούμε και τα σοβαρά, υπάρχουν. Α, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη από τον Λαύκο, το μαγευτικό και πανέμορφο Λαύκο του Πηλίου. Είναι έτοιμος για καταιγίδα, λέει ο Λαύκος του Νοτιού Πηλίου. Ωραία, ωραία είναι η καταιγίδα. Ζημιές να μην κάνει. Ζημιές να μην κάνει, να το λέμε αυτό. Να μην είναι πολύ ραγδαία και πειράζει τις καλλιέργειες, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κατά τα λοιπά είναι ωραία. Και αμέσως μετά τη βροχή, έτσι που στεγνώνει και τα λοιπά και τα λοιπά και βγάζει γη τα αρώματά της, και είναι πανέμορφα. Ειδικά στο Πήλιο, μαγεία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τους εξωγήινους, τα είπαμε με τον Γιάννη τον Αργυρό και το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Το έχουμε πει εδώ ως εκπομπή, το έχουμε υιοθετήσει αυτή την θεωρία και την άποψη. Το προσήλθε πια στην δικιά μας την, αυτή την παρέα, την ομίγυρη, και ο Μπαράκ Ομπάμα, που είπε υπάρχει και μάλιστα διαθέτει τον εαυτό του να είναι ο πρώτος που θα κάνει συνάντηση μαζί τους. Ωραίο. Θα ήθελα να ήμουν ένας από τους πρώτους. Όχι ο πρώτος, γιατί ο πρώτος μπορεί να καεί ή να τον κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι. Όχι ο πρώτος, αλλά δεύτερο, τρίτος, τέταρτος, θα ήθελα να ήμουν στην πρώτη επαφή με τους εξωγήινους. Αλήθεια το λέω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε.

εξελίξεις και με αυτόν τον πόλεμο που μας ταλανίζει πάνω από δύο μήνες τώρα, γιατί είχαμε νέες ομοβροντίες κάτω στον κόλπο εκεί στον Περσικό, λίγο το νησί Κέμ, λίγο το Μπανταραμπά σε ένα λιμάνι, λίγο οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν τρία αντιτορπιλικά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί λένε ότι φυσικά κάνανε μεγάλη ζημιά, οι Αμερικανοί λένε σιγά, εντάξει, τίποτα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εντάξει, έπαιξαν και τους εξολοθρεύσαμε. Δεν έγινε τίποτα σοβαρό, είναι άνευ σημασίας, δεν πειράζει. Η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Πώς ισχύει? Πώς ισχύει άμα πέφτουν πύραυλοι από εδώ και από εκεί? Να το καταλάβω. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό. Σε μυαλό εξωγήινου μπαίνω πιο εύκολα από το μυαλό του Τραμπ. Να το λέμε αυτό. Λοιπόν, προτείνω τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχους στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην παράκτια πόλη Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμου του Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις ασήμαντες, διαβεβαιώνοντας ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Συλλογική και ακάματη δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή στη γλώσσα των πολιτών, πρόταξε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν. Κριτική από βουλευτές που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος. Σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, ακούσατε τη Σακύρα, τη γυναίκα και καλλιτέχνηδα, η οποία συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια ανθρώπους για να την παρακολουθήσουν σε δωρεάν. Έχει τη σημασία του ίσως. Σε δωρεάν συναυλία μεν, αλλά 2 εκατομμύρια άνθρωποι μαζεύτηκαν για να ακούσουν τη Σακύρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που φεύγει σήμερα για Σύμη για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Να είστε, αύριο θα είναι. Χρόνια πολλά. Δεν θα σας τα πω αύριο, δεν έχουμε κουμπί αύριο. Να είναι καλά το Σάββατο. Λοιπόν, χρόνια πολλά κυρία Μαρία. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχει 9 βαθμούς σήμερα. Χθες είχε 10, 9 σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Άννα από την Σάμο που μας στέλνει μια φωτογραφία που έβγαλε πριν από λίγο με την Ανατολή στο νησί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Άννα. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. 12 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Σοφία από τη Συνεφιασμένη Κέρκυρα. Περαστικά στην Κατερίνα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να ακούσουμε τη φωνή της, τη φωνούλα της. Μας έλειψε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή την εβδομάδα που τις ημέρες που λείπει δεν θα την ακούγα την φωνούλα της. Δεν βγαίνει. Δηλαδή ή βγαίνει παραμορφωμένη. Έχει θέμα το κορίτσι. Τι να λέμε τώρα. Ελπίζουμε και εμείς από τη Δευτέρα να έχει επανακάμψει και να ακούσουμε και τη φωνούλα της και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες. Δεν είναι μεγάλης έκτασης τα επεισόδια. Φαίνεται. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Οι Ιρανοί λένε πως οι Αμερικανοί επιχείρησαν στα στενά του Ορμούζ να ελέγξουν ένα πλοίο. Βάλανε αντιτορπιλικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Γι' αυτό οι Ιρανοί τους έριξαν κάτι πυράβλους στα πλοία και κατά τους Ιρανούς πάντα τους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές. Ως απάντηση σε αυτό οι Αμερικανοί έπληξαν κάποιες εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπάς, παράκτια πόλη εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά γράφουν και τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μέχρι αυτή την ώρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν αντίπεινα τα δικά μας τα χτυπήματα επειδή ανέτεια επιτέθηκαν στα αντιτορπιλικά μας οι Ιρανοί. Αυτή είναι η αμερικανική εκδοχή τώρα, έτσι, εγώ σας λέω και τις δύο. Έχει μία σημασία, έναν αστερίσκο βάζουν οι Ιρανοί, ότι στις επιθέσεις που δέχτηκαν μετήχαν εκτός από τους Αμερικανούς και άλλες γειτονικές χώρες, φωτογραφίζοντας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε ενημέρωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι δέχονται επίθεση με πυράβλους και drones από το Ιράν και έχει βάλει μπρος η αντιαεροπορική προστασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θέλω να πω ότι το επεισόδιο δεν έχει λήξει όπως θέλει να το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ. Έληξε, εντάξει, συνεχίζεται η κεχηρία, πάμε να κάνουμε συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη η όλη ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε στη συνέχεια και πώς θα απαντήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σας έχω πει από αυτήν την εκπομπή περίπου αυτή την ώρα, πριν από 2 ημέρες ακριβώς, βάλτε τα στις ενημερώσεις σας. Παρακολουθείτε τις κινήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Μετά την απόφασή τους να βγούνε από τον ΟΠΕΚ και να αυτονομηθούν σε μεγάλο βαθμό, ίσως να έχουμε εξελίξεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις συμμαχίες που θα κάνουν και στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή και τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν. Έχουμε πει και άλλες φορές και είναι καλό να το γνωρίζουμε και να το έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, ότι μετά την πτώση, δεν το λες και πτώση ακριβώς, εν πάση περιπτώσει μετά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ιράν, που ήταν μία από τις κύριες δυνάμεις στην περιοχή, υπάρχει ένας διαγωνισμός ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ίσως σε αυτόν τον τομέα να δούμε ενδιαφέροντα επεισόδια, ίσως να δούμε και ευκαιρίες να ανοίγονται ακριβώς λόγω των συμμαχιών που θα θέλουν να κάνουν αυτές οι χώρες. Θα έχει ένα ενδιαφέρον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, να το πω. Ναι. δεν έχουν ακόμη τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία στείλει αυτό το μήνυμα. Σας επαναλαμβάνω, πριν από λίγο το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η αντιεροπορική άμυνα της χώρας, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones. Αυτό είναι το ένα. Σας είπα και επίσης και την αντίδραση του Τραμπ, ότι ισχύει η κατάπευση του πυρός, δεν πειράζει, αυτά είναι λεπτομέρειες εν πάση περιπτώσει. Είπε χαρακτηριστικά, σε δημοσιογράφους το δήλωσε, δεν το έγραψε αυτό πουθενά, στο Truth Social δηλαδή, είπε σε δημοσιογράφους ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τίποτα, αμεληταίο είναι το, αυτό που έγινε, πήγαν να παίξουν μαζί μας και τους εξολοθρεύσαμε, αμεληταίο θέμα. Έτσι, αυτό έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει σημασία. Πάντως μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει τεθεί και πάλι σε συναγερμό το Ισραήλ. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, απλά το κρατάμε. Ναι. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Το δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι ότι αρχίζει και υπάρχει μία λίγο μεγαλύτερη ανησυχία για αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που εντοπίστηκε σε αυτό το στο Κρουαζερόπλιο. Έχω μπερδέψει τα δεξαμενόπλια με το Κρουαζερόπλιο. Το Κρουαζερόπλιο που ήταν στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά και σε αυτήν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε τους δύο θανάτους. Είχαμε τα τρία διαπιστωμένα κρούσματα. Υπάρχουν φόβοι και για περισσότερα κρούσματα για ανθρώπους που είτε συνταξίδεψαν με κάποιους από τους ταξιδιώτες που μπήκαν στην κρουαζιέρα, είτε βρέθηκαν για κάποια στιγμή στην κρουαζιέρα. Υπάρχει εκεί μια ευρύτερη ανησυχία. Προς το παρόν πάντως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό, να το λέμε αυτό. Όπως άλλωστε σας έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή που είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ πριν από 2-3 μέρες, δεν είναι πολύ εύκολο, ίσα-ίσα είναι δύσκολο να μεταδοθεί ο συγκεκριμένος ιός. Μία παραλλαγή του μόνο, η παραλλαγή των άνδεων, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο υπό πολύ ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν είναι για πάρα πολλές ώρες κάποιοι άνθρωποι συνευρίσκονται, είναι πάρα πολύ κοντά, μεγάλη εγκύτητα και ενδεχομένως με κάποιες από τις εκκρίσεις μπορεί να μεταδοθεί. Ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, έτσι. Προς το παρόν πάντως όλοι διαβεβαιώνουν, γιατί κάποιοι το παρομοιάζουν, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό και την μεταδοτικότητα που είχε ο κορονοϊός. Γιατί κάποιοι, βλέπω και κάποια δημοσιεύματα, ας πούμε, τρομολαγνικά, ότι έρχεται νέο ξεκαθάρισμα, ας πούμε, μέσω του Χανταϊού. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο έρχεται από τον Κοπέρνικο. Ξέρετε, ο Κοπέρνικος είναι αυτό το παρατηρητήριο, το ευρωπαϊκό, παρατηρεί τις αλλαγές στο κλίμα και τέτοια πράγματα. Προειδοποιεί ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο, που η εκδήλωσή του θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες, απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν ποτέ. Το δήλωσε σήμερα η κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρίου Κοπέρνικους, η κυρία Σαμάνθα Μπέρτζες. Είναι πιθανό, λέει, το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ, δήλωσε η κυρία Μπέρτζες στο γαλλικό πρακτορείο. Μιλάμε τώρα για το 2027, για του χρόνου, δεν λένε για φέτος. Η πρόβλεψη είναι ότι αν ενεργοποιηθεί αυτό το κλιματικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, μπορεί να έχουμε τη θερμότερη αποκαταβολής κόσμου ενδεχομένως χρονιά το 2027. Δεν θέλω να σας ενισχύσω, απλά μόλις βγήκε αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οπότε πρέπει να είστε ενήμεροι. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε για 18 βαθμούς θερμοκρασία τέτοια ώρα, θα μιλάμε για πολύ παραπάνω. Ναι, καλημέρα και στην κυρία Ποθητή, τη φίλη μας. Από τη Σαντορίνη, παρακαλώ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. καλό Σαββατοκύριακο εύχεται. Είχε ένα τύχημα, φτηνά τη γλίτωσε. Σιδερένιος, κύριε Γιάννη. Καλημέρα στον Αντώνη από την Κοζάνη και την πηγαίνει προς Πτολεμαΐδα. 11 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λέει καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. 16 βαθμοί στα άσπρα σπίτια αυτή την ώρα, με βαριά συννεφιά. Σας έλεγα και νωρίτερα όταν διάβαζα τις πληροφορίες της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, ότι εκτός από τα σύννεφα θα έχουμε και σκόνη σήμερα, έτσι, δηλαδή θα έχουμε προβλήματα και στην ορατότητα σε κάποια σημεία. Να το έχετε και αυτό κατά νου υπόψη, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να πάρουν σήμερα τα μέτρα τους. Διάβαζα χθες, τώρα παρεπιπτόντως, ότι θα δημιουργηθεί και νέο παρατηρητήριο για την ποιότητα του αέρα. Εκτός από το AtmoHub που ήδη υπάρχει, θα δημιουργηθεί και νέο εξειδικευμένο, ειδικά για τα μικροσωματίδια, την ποιότητα του αέρα που εισπνέουμε κτλ. Νέο παρατηρητήριο για να έχουμε το νου μας. Καλό είναι αυτά να τα συμβουλευόμαστε, αυτά τα εργαλεία, όποτε και όπου τα βρίσκουμε, για να ξέρουμε και να παίρνουμε τα μέτρα μας, τουλάχιστον όσοι μόνο το χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το χρειάζονται, οπότε σκασίλα τους. Καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, στην κυρία Αντίνα, που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Πλάκα, εκτός από την Κατερίνα, σε πάρα πολλούς γύρω μας, δηλαδή εγώ έχω 5-6 ανθρώπους στον ευρύτερο περίγυρο, οι οποίοι όλοι είναι κρεβατωμένοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είτε το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν και αυτοί οι 4-5 άνθρωποι που σας λέω, έχουν βαρύ κεφάλι. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο χαρακτηριστικό. Δεύτερο, έχουν πρόβλημα κυρίως στο αναπνευστικό. Κάποιοι από αυτούς έχουν και βήχα. Έχουν και λέμε στον καθένα, χτυπάει εντωμεταξύ ανάλογα με την ευπάθεια που έχει ο καθής μας, χτυπάει διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, οι κόρες μου όταν πάθαναν ιώσεις, στη μία το γύριζε σε οτίτιδα, στην άλλη το γύριζε σε βροχίτιδα, μόνιμα, γκαραντί. Γι' αυτό λέω ανάλογα με την ευπάθεια που έχει και ο κάθε οργανισμός και ο κάθε άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί κτλ. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός ολόκληρος και τέτοια. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας, 14 βαθμούς, με τη γνωστή λασποβροχή, μας πληροφορεί ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης. Ενώ η κυρία Αναστασία που πηγαίνει για Πάτρα από το Ρίο έχει 17 βαθμούς, αρκετή συννεφιά και εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. Να σας προειδοποιήσω και να σας ενημερώσω ότι σε λίγο πιθανώς θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Έτσι μην εκπλαγείτε αν ακούσετε ξαφνικά στα αυτιά σας και άλλες δύο φωνές. Θα είναι η Κατερίνα Δούκα και ο Κώστας Παπακλημίτσος θα είναι, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα, θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τίτλους σε διαφορετικά μέσα, γιατί προσπαθώ να ενημερώνομαι έτσι από διαφορετικές πηγές. Άλλα βλέπουν ότι έγινε χθες κακός χαμός, πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Σε άλλα μέσα διαβάζω ότι εντάξει, πολύ κακό για το τίποτα. Δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επικοδομητικός διάλογος έγινε. Εν τω μεταξύ, στον επικοδομητικό αυτό διάλογο, κατά αυτά τα μέσα τουλάχιστον, τέθηκαν θέματα από το που είναι ένας συγκεκριμένος υπουργός, ο οποίος όποτε συμβαίνει κάτι σηκώνεται και φεύγει στο εξωτερικό, σε λίγο θα πάει στην Ιρλανδία να βρει αν βγαίνουν πάγοι, μέχρι θυμάστε τότε τι κάνατε με τα ομόφυλα ζευγάρια, μην το ξανακάνετε, δηλαδή τα πάντα εφόλης της ύλης. Οπ, πηγαίνουμε σιγά σιγά, παιδιά, στην τηλεόραση, θα σε δούμε τι... Ωραία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι είναι σήμερα ο απίθανος Hulk είναι αυτός.
0: Μπράβο, ναι. Incredible. Εντάξει. Μ' αρέσει πολύ το κόκκινο της Κατερίνας. Πολύ. Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ωραία απόχρωση.
2: Κόκκινο. Να
1: σε καλά. Ωραίο, ναι,
2: καλά που το δεν θα είχε προσέξει ότι σήμερα φοράω κόκκινο, να δεις.
0: Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Είναι. Λοιπόν, Διονύση, δεν σε εκπλήξω. Σήμερα θα πω τον πόνο μου.
0: Για πες. Ναι, καιρό έχεις άλλωστε, ναι. Παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή θα μου φέρεις το συνολικό λογαριασμό του group therapy που κάνουμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνει και ένα σκόντο στο τέλος. Λοιπόν,
2: πες τι σε απασχολεί.
1: Χθες βλέπω την είδηση ότι με ενέργειες και λοιπά που έκανα πρωτοτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη βρέθηκαν και 700 οδηγοί Εγώ θα δω και πόσο το σύνολο. Σε σύνολο 2.700. Δεν λυγεί.
0: Ναι,
2: ναι. Ωραία, πες μου. 700
1: οδηγοί
2: τη
1: ΟΣΥ, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, άρρωστη ασθένεια, προβλήματα αλλά υγείας κλπ. Ναι. Αυτό ήταν η μούφα. Και έφευγαν από δουλειά τους, ήταν οδηγοί του ΟΣΥ, επικαλούμενοι αυτό, και πήγαν και δούλευαν και βγάζοντας κατά λεφτά στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να χάνουν τα προνόμια του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το έχω δίπορτο. Ναι. Και στερούνταν 700 οδηγούς τα λεωφορεία και οι άνθρωποι πήγαιναν και έβγαζαν λεφτά στον ιδιωτικό τομέα.
2: Πόσο συχνά ήταν άρρωστοι. Και...
1: είχαν μακροχρόνια ασθένεια. Εδώ. Εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους σε αυτό. Πέρα από τους ειδικούς, αυτούς τους.
0: Εγώ θέλω πριν να βάλεις τις δικές σου παραμέτρους, να πω το εξής. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση σε ό,τι έχεις πει μέχρι τώρα είναι ότι χρειάστηκε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες από τον Υπουργό. Τι σημαίνει πρέπει να κρατάει το αποσιολόγιο κτλ. Δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει υπηρεσία, δεν υπάρχουν λειτουργίες για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να παρέμβει ο Υπουργός δηλαδή.
1: Σωστό αυτό. Αυτή είναι η τρίτη παράμετρος. Ίσως είναι πρώτη αυτή που λες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ίσως πάει πάνω από τις δύο είδες που είναι για όλους
2: πρόσημους
1: με τον group therapy.
2: Άρα μπορεί και κάποιοι να έκαναν τα στραβά μάτια.
1: Ναι, το πρώτο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι οι συνδικαλιστές των λεωφορείων. Και αν κάποιος δεν ξέρω τι είναι πρόεδρος, αν θέλει να βγει και τηλεφωνικά και σήμερα να το κουβεντιάσουμε με μεγάλη μας χαρά και Δευτέρα και όποτε θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Μου διαφεύγει τώρα ποιος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην ΟΣΥ. Λοιπόν, δεν το ξέρανε. Δηλαδή δεν βλέπανε τους αδέλφους που ζητούν. Δεν είχαν ακούσει ότι αυτός που δουλεύει, που λείπει από εδώ, δουλεύει λίγο πιο πέρα.
2: Κάτσε, παιδί μου. Μήπως μα για κάλυπταν. Πόσο καιρό έπαιρνες ασθένεια.
1: Για λατζή οι συνδικαλιστές.
2: Άμα έπαιρναν μία εβδομάδα.
1: Μήνες. Μήνες.
0: Εντάξει, αυτό
2: είναι. Μήνες αναρωτική.
0: Αυτό δεν μπορεί. Εγώ δεν θα το βάλω σε επίπεδο συνδικαλιστών ή όχι. Εγώ θα το βάλω ως εξής. Ότι δεν θα έπρεπε αυτοί να αναπληρωθούν με κάποιον τρόπο. Θα έπρεπε να αναπληρωθούν. Άρα κάποιοι άλλοι δεν θα έπρεπε ή να μην πάρουν το ρεπό τους ή να δουλέψουν υπερεργασία ή. Άρα δεν μπορεί να μην ήταν γνωστό.
1: Ή να είναι πιο αραιές οι γραμμές.
0: Ενδεχομένως. Άρα δεν μπορεί να μην είναι γνωστό.
1: Ναι, και έρχομαι αυτό λοιπόν, και στο δεύτερο. Αυτοί 700 λοιπόν πήραν αυτή τη μούφα βεβαίωση ότι έχουν πρόβλημα υγείας σοβαρό κιόλας. Δεν είναι ότι ανέβασα πήρα το 39, έχω κάτι σοβαρό, πρέπει να λείπω. Άρα αυτή τη βεβαίωση κάποιοι γιατροί την υπέγραψαν. Σε όλο αυτό οι γιατροί θα μείνουν απ' έξω. Θα τη βγάλουν καθαρή οι γιατροί.
2: Γιατί?
1: Οι γιατροί υπέγραψαν αυτά. Άρα
2: δεν λέω
1: τώρα βαρύγκ του παπαρέβησαν τον όρο Τυποκράτη κλπ. Αλλά σίγουρα οι γιατροί εν γνώση τους του βγάλαν το άλλο, του λένε βοήθα με αυτά, σε βοηθήσω αδερφέ αυτό. Δεν ξέρω αν πήραν και κάτι. Για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, καλά. Να σου πω. Άμα δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε.
1: Μπορεί να μην πήρανε.
0: Να κάνουμε τη σκέψη. Μπορεί να έχουμε την υπόνοια. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, μην του ενοχοποιήσουμε όλου του ανθρώπου σε αυτό.
1: Όλοι έχουν κολλητό ένα γιατρό πιάκα του το κάνει. Και κολλητό να είναι, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Εν γνώση ότι στερεί δημόσια υπηρεσία.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, είχε μία άλλη εργασία και δεν την κάνει κτλ. Μιλάμε για οργανισμό κοινή ωφελία. Δηλαδή, το λέει η λέξη. Κοινή ωφελία είναι για όλον τον κόσμο. Yeah. Δηλαδή έχει επίπτωση σε όλο το επιβατικό κοινό. Δεν είναι απλά πράγματα και έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Εγώ δεν το είχα προσέξει καν.
2: Κοίτα, ένα πρόβλημα που θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα επικαλούνταν είναι με τη μέση τους, επειδή είναι οδηγοί.
1: Δεν ξέρω. Το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν έχει σημασία. Το όποιο πρόβλημα. Κάποιος το πιστοποίησε αυτό το πρόβλημα. Λείπανε, κάποιοι βγάζανε λεφτά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου κλπ.
0: Επίσης, δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι όντως κάνουν δύσκολη δουλειά και όντως μπορεί να έχουν προβλήματα με τη μέση τους. Άλλο αυτό και άλλο. Παίρνω την αναρωτική και κάνω άλλη δουλειά. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Ναι. Το μεγάλο θέμα είναι ότι κάνει στραβά μάτια υπηρεσία. Παίρνω εγώ την άδεια με υπογραφή ή χωρίς υπογραφή ή με οποιοδήποτε τρόπο και πάω και δουλεύω. Και δουλεύω ενδεχομένως στον ιδιωτικό τομέα, άρα και υπό πιο αντίξωες συνθήκες και πιο σκληρή εργασία. Ενδεχομένως.
1: Να πω γιατί με ενοχλεί και αυτό με τους γιατρούς. Πέρυσι βλέπω μια είδηση το καλοκαίρι που λέει έγιναν ή πρόπερση, πότε τώρα χάνω και λίγο το χρόνο, ότι έγιναν 10.000 διορισμοί στην παιδεία, τεράστιο αριθμό, στα σχολεία, έτσι, καθηγητές, δάσκαλοι κλπ. Και λένε, παιδί μου, ωραία, 10.000 διορισμοί, άντε λέω επιτέλους αυτό που ακούω από μικρό παιδί κάθε Σεπτέμβριο, τόσα κενά κλπ. Στα σχολεία, δεν θα τα ακούσω φέτος. 10.000 διορισμούς δεν μπορεί, θα έχουν καλυφθεί τα κενά. Φτάνει Σεπτέμβριος. Τόσα κενά κλπ. Λέω, τι χάνω, δεν καταλαβαίνω. Και ρωτάω και μαθαίνω το εξής, ότι από τους 10.000 που διορίστηκαν, με το που διορίστηκαν, οι 2.000 δήλωσαν, πήραν αναρωτική άδεια.
2: Πήραν αναρωτική γιατί δεν τους άρεσε εκεί που θα πάνε.
1: Όχι, δεν ξέρω
2: γιατί
1: αν τους άρεσε ή όχι, αλλά
2: θα πάνε.
1: Και στις 2.000 κάποιοι πιθανώς ήταν πράγματι άρρωστοι ή κάποιες είναι επαπειλούμενες εγκυμοσύνες.
0: Αυτό κάποιοι δεν είναι επαπειλούμενοι. Τι σημαίνει επαπειλούμενοι. Ότι μπορεί να έχουν εγκυμοσύνη. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Όχι, το σκέτο εγκυμοσύνη. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό παίρνει τη δικαιούς την αδειά σου κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λέω για δεν έφτασε το 2000 να είσαι έγκυος. Εγώ λέω αναρωτικές είναι 2000.
0: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ναι,
2: ότι αποκλείεται να είναι και πραγματικές.
1: Αποκλείεται να είναι και εκεί σου λέω κάποιες. Οι χίλιες, δεν ξέρω. 1500, δεν ξέρω. Πάλι ναι, κυρία Κώστα, ναι, υπογράφουν λαφράτη καρδία.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα να ελέγχουν, να δίνουν άδειες κτλ. Αυτοί τι κάνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις, έτσι. Έχει γίνει αυτό. Διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα συντεταγμένο κράτος, μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία όλα αυτά τα ελέγχει. Δηλαδή, δεν υπάγω να είμαστε σε ένα κράτος πατερούλι και κεντρικό έλεγχο και πάει λέγοντας, μακριά από μένα, επουδενή, αλλά δεν πρέπει κάποιος όλα αυτά να τα ελέγχει, χωρίς να χρειάζεται την παρέμβαση του Υπουργού ή οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάτι.
1: Έναν επανελέγχεις, όλο αυτό καταλαβαίνεις τι γραφειοκρατία είναι, γιατί.
0: Καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθυντές, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διευθύνσεις, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν υπηρεσίες, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό θεωρητικά. Πληρώνονται δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού. Εμένα δεν με νοιάζει ο μεμονωμένος που θα πάρει την άδειά του, γιατί μπορεί να έχει πραγματικό λόγο. Με νοιάζει το ως φαινόμενο και η εύρυθμη λειτουργία. Διότι αυτό διασαλεύει την εύρυθμη λειτουργία. Αν από τους 10.000 ή 2.000, ας πούμε, δεν δουλεύουν, είναι σαν να έχουμε προσλάβει 8.000. Και οι δύο πληρώνονται, αλλά και οι άλλοι 8.000, ας πούμε, θα πρέπει να κάνουν και επιπλέον έργο. Δεν δουλεύει, δεν πάει έτσι.
2: Όσοι, πώς λειτουργούσε με μείον 700 οδηγούς.
1: Δεν
2: έγινε παράλληλα.
1: Υπερορίες,
2: κάποια μειωμένα δρομολόγια.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι θα αναγκάστηκαν να κάνουν υπερεργασία, κάποιοι αναγκάστηκαν να μην πάρουν τα ρεπό τους προφανώς και κάποια, όπως είπε ο Κώστας, ενδεχομένως να είχαμε λιγότερα δρομολόγια αυτά που θα έπρεπε να έχουμε. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Τώρα οικοτολογούμε, έτσι.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε.
1: Να, σε διάλειμμα.
0: Ναι, εντάξει, πάμε. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βγαίνουμε λοιπόν, όπως ακούσατε το στούντιο, έδωσε το σήμα Παπαχλημίδος, βγαίνουμε από το στούντιο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία. Για χτύπημα αγάπης εναντίον Ιρανικών στόχων μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία είναι σε ισχύ, απείλησε ωστόσο την Τεχεράνη με σκληρά αντίπεινα αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Το Ιράν διαμήνυσε ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθύνει σήμερα ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς και ότι έπληξαν τον νότο της χώρας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε στο κρατικό δίκτυο Press TV ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να αποφυλακίσει την 54χρονη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίζ Μοχαμαντί, καλεί η Ουάσιγκτον την Τεχεράνη, καθώς η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρημένης υγείας της. Στο Λίβανο τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ η Χεζμπολά ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε Ισραηλινές δυνάμεις. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν έδωσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Εχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά, αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Μακαβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε Παρασκευή. 8 έχω μείνει μια μέρα πίσω νομίζω. 8 έχει ο Μάης. Λίγο μετά τις 7 να είμαστε μαζί μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ξεκινώντας από Ορεστιάδα, συνεχίζουμε Κομωτινή, Καβάλα και φτάνουμε και σε Ρέες. Έτσι μια μεγάλη πρωινή παρέα, το πρωινό αυτό της Παρασκευής, που και το θερμόμετρο, για να δούμε, φαίνεται ότι είναι σε αρκετά καλά επίπεδα, δηλαδή σχεδόν νομίζω στο διπλάσιο με χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουμε κοντά στους 12 βαθμούς, 11 ακόμα κάτι, σχεδόν 12 βαθμούς μπορείς να πεις εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όταν χθες ήταν γύρω στους 6, 8, 7, 7 βαθμούς αυτή την ώρα το πρωί. Τώρα είναι σχεδόν στους 12, στους 15 στην Αλεξανδρούπολη το πρωινό αυτό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ανέβηκαν αρκετά, στους 14 η Θάσος, στους 13 η Κομωτινή, εκεί στους 12 βαθμούς στην Καβάλα, για να πάμε στη Δράμα στους 11, σχεδόν 12 και στις Σέρες. Ανεβασμένο το θερμόμετρο, έχουμε πιάσει δηλαδή διψήφιο νούμερο τώρα στην ελάχιστη θερμοκρασία, αν και να ρίξουμε μια ματιά στις ελάχιστες, η αλήθεια είναι ότι και η ελάχιστη δεν έπεσε κάτω από 11 βαθμούς. Υπάρχει μια σταθερότητα. Η ελάχιστη θερμοκρασία δηλαδή που είδαμε εδώ στην περιοχή της Νέας Ορεστιάδας ήταν 11,2. Και αν σκεφτεί κανείς, τώρα η θερμοκρασία είναι στους 11,3. Δηλαδή εντάξει, έχει ανεβεί λίγο, αλλά είναι διψήφιο. Ζεστή χθες, ζεστή ημέρα, ζεστή θα είναι και η σημερινή. Ίσως να υπάρχουν λίγα συννεφάκια και πάλι στον ορίζοντα. Ίσως μάλλον να υπάρχουν λίγο περισσότερα συννεφάκια σε σχέση με χθες στον ορίζοντα, κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Λέτε να έχουμε και φαινόμενα, για να δούμε και τον ιετό, για να δούμε αν θα έχουμε τίποτα φαινόμενα για τη σημερινή ημέρα. Στον Εύρο όχι, στα ορεινά και σε κάποιες περιοχές της Ροδόπης πιθανόν ναι, ίσως και στα ορεινά της Δράμας. Θα είναι όμως κάποιες κατατόπους καταιγίδες, οι οποίες ναι, κάνουν ένα πέρασμα έτσι σποραδικά σε αρκετές περιοχές της βόρειας χώρας, κυρίως από την κεντρική και πάνω, για σήμερα και αύριο. Πάντως κάποια σύννεφα, όπως είπαμε, θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας για εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, αλλά για να δούμε και στην Κομωτινή ενδεικτικά, αλλά και στην Καβάλα πώς εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Στην Καβάλα και τις βραδινές ώρες, ναι, είναι αυτό που είπαμε για τις μπόρες, ενδέχεται να περάσουν, όπως και στην Κομωτινή. Αν έχουμε την ευκαιρία, για να δω αν μπορούμε να δούμε και Σέρες, βέβαια θα μιλήσουμε με την Δέσποινα, η οποία θα μας πει και το τι θα γίνει, τι καιρικά φαινόμενα, πώς ξεκίνησε η μέρα τους εκεί, έτσι για να έχουμε μια άποψη πρωινή και για την, όσον αφορά την εκκλησία, ναι, και στις Σέρες από το μεσημέρι και μετά φαίνεται ότι θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες, τις οποίες βέβαια δεν τις βλέπουμε εδώ, έχουμε μόνο τα σύννεφα, εδώ ίσως τις πολύ βραδινές ώρες να περάσει κάτι. Ανέβηκε όμως, ανέβηκε και ανεβασμένο θα είναι και το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο, εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου θα κινηθεί η μέγιστη, στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου η ελάχιστη θερμοκρασία. Καλές θερμοκρασίες, μαγιάτικες θερμοκρασίες, άνοιξη πια, και ήταν άλλωστε αυτό που ζητούσαμε, αυτό που περιμέναμε, πότε θα ανέβει το θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, ίσως με λίγα περισσότερα συννεφάκια, αλλά ζεστό θα είναι το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Σήμερα λοιπόν 8 του Μάη που γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια του σπορ.
πολλά. Ο Σίου Αρσενίου του Μεγάλου, τιμάται η μνήμη του σήμερα. Αρσένιος, που σημαίνει από την λέξη Άρσιν, μεταγενέστερα Άριν, αυτός που είναι δηλαδή γένους αρσενικού, και θεολόγος και θεολογία, ο λόγος του Θεού, σύνθετη λέξη, Θεός συν λόγος, Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου για την σημερινή ημέρα. Σήμερα που έχουμε πολλές παγκόσμιες ημέρες, νομίζω. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα, με αυτό να ξεκινήσουμε, με αυτά τα αξιολάτρευτα ζωντανά τετράποδα. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου η σημερινή. Όχι, δεν αναφέρομαι στους δίποδους, αναφέρομαι σε αυτό το αξιολάτρευτο τετράποδο. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά που ζώα που συχνά δεν λαμβάνει την αναγνώριση που το αξίζει. Ο οικόστατος γάιδαρος είναι ένα εξημερωμένο ζώο με όπλες που ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα άλογα και τις ζεύρες. Πιστεύετε βέβαια ότι κατάγεται από τον αφρικανικό άγριο όνο και μπορεί να ταξινομηθεί είτε ως υποειδός είτε ως ξεχωριστό είδος. Να πούμε ότι ο γάιδαρος, κάποια ιστορικά στοιχεία ό,τι προλαβαίνουμε, εξημερώθηκε στην Νουβία, μια περιοχή της Αφρικής κατά μήκος του ποταμού Νείλου που ταυτίζεται με το σημερινό Σουδάν, πριν από περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια, και θεωρείται ένα από τα τελευταία θηλαστικά μεοπλές που εξημερώθηκαν. Από την Αφρική ο γάιδαρος εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη. Στο Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο του ταξίδι. Πολλά στοιχεία έχει για τα γαϊδουράκια. Δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε. Κρατήστε όμως το γεγονός ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Η 8η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, με πρωτοβουλία ιατρικών εταιριών και οργανώσεων από όλο τον κόσμο, με σκοπό την επαρκή ενημέρωση των γυναικών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αυτή την ασθένεια. Παρόλο που είναι λιγότερα συχνός ο καρκίνος των οωθικών από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας ή τον καρκίνο του ενδομητρίου, είναι πιο θανατηφόρος, χωρίς να υπάρχει για αυτόν αξιόπιστο τεστ προσυμπληρωματικού ελέγχου. Έτσι, πολλές φορές λοιπόν τα συμπτώματα συγχέονται με άλλες λιγότερο σοβαρές ασθένειες, που οι περισσότερες γυναίκες αναζητούν βοήθεια, αφού ο καρκίνος έχει ήδη εξαπλωθεί, γεγονός που καθιστά και δυσκολότερη τη θεραπεία του. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, επίσης η σημερινή. Η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 του Μάη, μια και είναι η ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίκου Ντίναν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1992 κήρυξε τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των πρώτων των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο, στις 8 του Μαΐ, δύο οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές, αλλά και τους πολέμους. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Η 8η του Μάη επίσης έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Παγκόσμια Οργάνωση Θαλασσεμίας ως Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Έχει ως στόχο την αφύπνιση και ενθάρρυνση των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τα προβλήματα των θαλασσεμικών και την προσπάθεια που απαιτείται για την ασφάλεια και την επάρκεια αίματος. Θαλασσεμία, ακριβέστερα θαλασσενεμία, περιλαμβάνει μία ομάδα διαφορετικών κληρονομικών ανομαλιών που οδηγούν σε μείωση της συνθέσεως μιας ή περισσότερων από τις πολυπεπιτηδικές αλύσεις του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Να μην το αναλύσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα στοιχεία που μας δίνει για την ημέρα αυτή.
Επίσης, η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η σημερινή ημέρα. Κάθε χρόνο, λοιπόν, στις 8 και 9 Μαΐου, ο ΟΗΕ τιμά την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα διήμερο μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Διεθνής Οργανισμός προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώνουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στο νόημα του διημέρου. Στις 11:01 πρώτο λεπτό το βράδυ της 8ης του Μάη του 1945 έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Και στις 12:01 πρώτο λεπτό, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, της 9ης Μαΐου, στη Σοβιετική Ένωση ήταν η λήξη του πολέμου. Επίσης, έχουμε για την σημερινή ημέρα είναι η ημέρα νίκης που συνδέεται με την ημέρα μνήμης και συμφιλίωσης και η ημέρα νίκης έχει να κάνει με το 1945, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας με εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης για σήμερα και αύριο. Αυτά έτσι για αρχή, στο ξεκίνημα της σημερινής ημέρας, της 8ης του Μάη, με πολλές παγκόσμιες ημέρες. Και πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, γιατί σε λιγάκι θα συνομιλήσουμε με την Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Να σας πω ότι μαζί μου σήμερα αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος.

0: Και να είμαστε ήδη στην Κομωτινή μαζί με την Βασιλική Μαχαίρα στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν.
0: Πώς
1: σύννεφα.
0: Σύννεφα, ε. Ναι.
1: Σύννεφα, δεν έχουμε αυτόν τον ήλιο που είχαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Και νομίζω είναι και κάποιες μπόρες προς τις βραδινές ώρες προς τα σας.
1: Ναι, ναι, αρκετά πυκνή συννεφιά, ωστόσο σκάει μύτη και ήλιος, αλλά όχι, τα σύννεφα είναι
0: και έτσι φαίνεται
1: αρκετά πυκνά για σήμερα Παρασκευή 8 Μάη. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την κορύφωση την άλλη εβδομάδα, βεβαίως είναι αυτό, των Ελευθερίων, υψηλή προσκεκλημένη, πρόεδρος Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ο υφυπουργός εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γκιουλέκας στην Κομωτινή. Και για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει την άλλη εβδομάδα για τους εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γκιουλέκας στην Κομωτινή. Και για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει

0: η προθεσμία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα και η επιδότηση φτάνει στο 55%. Είχαμε το Σαββατοκύριακο 24 και 26 Απρίλη που έγινε στην Πανεπιστημίου Πολιτής Κομωτινής το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Εργοθεραπείας που διοργανώθηκε από το νεοσύστατο τμήμα εργοθεραπείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Συνολικά παρουσιάστηκαν περισσότερες από 75 προφορικές και 47 αναρτημένες ανακοινώσεις από επιστήμονες προερχόμενους από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ιράν, το Ισραήλ, το Κόσοβο και τον Καναδά. Χθες βέβαια είχαμε την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του του Επίτροπου στην Ευρώπη τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα και σήμερα νομίζω θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Βαρύνουσα πολιτική εισήγηση για την αναθεώρηση του συντάγματος έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Ευρυπίδης Λιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ροδόπης. Και την Κυριακή έχουμε βέβαια την γιορτή της μητέρας. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε από την Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που κάνει μια εκδήλωση την Κυριακή στις 10 Μάη στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης. Θα γίνει κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι μητέρα η καρδιά της ζωής μας. Και η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει και άλλες δράσεις. Το πρωί στις 11 στην Κυρίν Κομωτινή, από τις 11 έως την 1, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Τριτέκνων και Πολυτέκνων, θα γίνει η δράση τιμώντας τη μητέρα μια γιορτή για όλη την οικογένεια. Επίσης, για τα ελευθέρια και εν ώψη της Παγκόσμιας Μέρας Οικογένειας, που είναι 15 Μάη, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια μέρα που να μην είναι τίποτα υπάρχει. Νομίζω όχι.
1: Μάλλον όχι.
0: Η μέρα του τίποτα.
1: Θα την ήθελες.
0: Να την καθιερώσουμε. Η μέρα του τίποτα. Ναι, μπας και σκεφτούμε αυτό που τι σημαίνει να είναι τίποτα. Λοιπόν, σε συνεργασία ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΑΠΑ Καραθεωδωρή ΑΕ, μια επιχείρηση δημοτική του Δήμου Κομωτινής, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, διοργανώνουν μια κοινωνική δράση με τίτλο «Γιορτή οικογένειας, μια κοινότητα ανοιχτή για κάθε οικογένεια». Αυτό θα γίνει βέβαια την άλλη Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 3 στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριόφυτου, κάτω Καριόφυτου της Ξάνθης, διοργανώνει μια πολύ ωραία εκδήλωση για την Άνοιξη με τίτλο «Σαν να μπαίνει η Άνοιξη την Κυριακή που μας έρχεται». Το κάτω Καριόφυτο βρίσκεται στο νομό της Ξάνθης με πολύ ωραίες δράσεις. Και έχουμε το 4ο Green Festival που επιστρέφει από σήμερα ως και τις 12 Μαΐου στην Κομωτινή, φιλοδοξώντας στο πλαίσιο των ελευθεριών και αυτό να αποτελέσει μια ακόμη χρονιά σημείο συνάντησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της ενεργούς συμμετοχής και της δημιουργικής έκφρασης των πολιτών. Για 5 μέρες η πόλη της Κομωτινής θα φιλοξενεί δράσεις αφιερωμένες στο περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία, την κοινωνική αλληλεγγύη και την εκπαίδευση των νέων γενεών σε ζητήματα οικολογικής συνείδησης. Πολύ ωραίες δράσεις έχουν, καθαρισμό παραλίας φαναρίου, έχουν επίσης, θα γίνουν καλλιτεχνικές δημιουργίες και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με τη χρήση φυσικών ανακυκλώσιμων υλικών αναδεικνύοντας την σύνδεση του εθελοντισμού με τη δημιουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση. Και έχουμε για τα παρχάρια αυτό το Σαββατοκύριακο ένα έθιμο των ποντίων και μάλιστα θα κάνουν οι συγκεκριμένοι που συμμετέχουν και όσοι θέλουν βέβαια στο Green Festival άλλη μια οικολογική δράση, θα περπατήσουν μέχρι τα παρχάρια, είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα νομίζω ή εκεί θα είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα γιατί μέσα από το μονοπάτι συντομεύει. Έλα, τι είναι 10, τίποτα, δύο ώρες. Τίποτα. Και έχουμε επίσης από το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και σε συνεργασία με την ΑΜ και Ιστοριοτοπίες έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου «Τα μυστικά των Βάλτων, περιβαλλοντικές και ιστορίες της Μεσοπολεμικής Μακεδονίας» του συγγραφέα Γιώργου Βλάχου, εντεταλμένου ερευνητή από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Σάββατο στις 7 στον Πολυχώρο Τέχνης και

0: σκέψεις. Και κλείνουμε με τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων. Ναι. Έχουμε βιβλιοπαρουσίαση του ομότιμου καθηγητή του Δημοκριτίου και λαογράφημα Νόλη Σέργη με τίτλο «Θεατρικά κείμενα και λαογραφία, η περίπτωση του Ιάκωβου Καμπανέλη». Και στην κεντρική πλατεία θα έχουμε το Alma Libre, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο γραφτικός αυτός σύλλογος θα παρουσιάσει μια βραδιά με Latin ρυθμούς, Χέλεν. Άιντε, μια γεύση από όλα.
1: Ναι, ό,τι μπορούμε. Καλή συνέχεια.

0: Έλα, καλοκαίρι έρχεται, αυτό περιμένουμε. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και στην άλλη άκρη της γραμμής η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα, Τασούλα.
1: Καλημέρα. Θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Βέβαια, αυτή την ώρα έχουμε μία
0: γλυκιά
1: συννεφιά. Ναι, άρα η συννεφιά προβλέπεται όλη μέρα σήμερα.
0: Όλη μέρα,
1: για την
0: από ό,τι βλέπω.
1: Περιοχή, ναι. Και,
0: και ίσως να στάξει.
1: Και λίγο ίσως έτσι να πάει και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και όλες αυτές τις ωραίες τις εκδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη και ετοιμάζονται και άλλες.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, να σας πω πως τώρα 13, 14, 15, 16, 17 και 18 Μαΐου θα έχουμε από τη Δημοτική Θεατρική Ομάδα του Λιμένα της Θάσου τη θεατρική παραγωγή με τίτλο «Ράους». Είναι μια κομική παράσταση γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις και μας υπόσχονται για μια απολαυστική θεατρική εμπειρία με άφθονο γέλιο. Θα γίνονται οι παραστάσεις στις 9 και 4 το βράδυ στον χώρο του Καλογερικού Θάσου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμάντα Καταρτζή και τα σκηνικά επιμελείται ο Αναστάσιος Μπίλιας. Είναι δεδομένο το υπέροχο αποτέλεσμα, γιατί μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα αυτή η θεϊμωτική θεατρική ομάδα του Λιμένα. Επίσης, να σας πω πως θα έχουμε την Τετάρτη τώρα 13 Μαΐου και επαιτειακή εκδήλωση του 14ου Δημοτικού Σχολείου της Δράμας για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων

0: από την ίδρυσή του. Ναι. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει, ναι, περάσανε 100 χρόνια από την ίδρυση αυτού του υπέροχου σχολείου. Στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης της Δράμας και μας είπαν οι διοργανωτές πως η εκδήλωση αποτελεί ένα ταξίδι μνήμης και ιστορίας αφιερωμένο στον Πόντο και στη διαδρομή του σχολείου μέσα από χρόνο, μέσα στον χρόνο από θεατρικά δρόμενα, μουσικοκινητικές παρουσιάσεις, χορούς και μαρτυρίες. Και θα σας αφήσω γλυκά γιατί στην Δράμα τώρα από την Κυριακή θα γίνει το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Περιμένουν 200 και πλέον ζαχαροπλάστες από όλη την Ελλάδα από το απόγευμα της Κυριακής. Θα γίνει όλη η εκδήλωση, όλη η διοργάνωση στο επιμελητήριο της Δράμας. Ουσιαστικά η πρώτη μέρα θα είναι το απόγευμα της Κυριακής με το καλωσόρισμα και την συνέλευση των ζαχαροπλαστών, αλλά οι κύριες εργασίες θα είναι τη Δευτέρα. Και εκεί, μετά τη Γενική Συνέλευση της Κυριακής του Κεντρικού Οργάνου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, καταξιωμένοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και άνθρωποι του χώρου θα αναπτύξουν θέματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. Το περιμένουν με πολύ ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, αυτή την συνάντηση στην Δράμα αυτές τις ημέρες και βέβαια εννοείται ότι είναι και προγραμματισμένες ξεναγήσεις των επισκεπτών των ζαχαροπλαστών σε επιλεγμένα σημεία της Δράμας για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Οπότε υπάρχει γενικότερα έτσι μια κινητικότητα στην Δράμα για αυτή τη διοργάνωση αυτές τις ώρες.
1: Μ' αρέσει έτσι πως μας αποχαιρετάς. Χθες με το φεστιβάλ μπίρας, σήμερα με το
0: αλλά με το φεστιβάλ μπίρας εντωμεταξύ θα προηγηθεί φεστιβάλ μπίρας. Θα σας τα πω γιατί είναι την άλλη εβδομάδα στα δωμάτια της Καβάλας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που λέγαμε ότι στη Δράμα ο Εμπορικός Σύλλογος ετοιμαζόταν για ένα φεστιβάλ μπίρας στο φθινόπωρο. Φαίνεται ότι μέχρι τότε θα έχουμε γίνει ήδη εξπέρ στις μπύρες εδώ της περιοχής. Θα πάμε προετοιμασμένοι κατάλληλα στη Δράμα στο φεστιβάλ το φθινόπωρο με το καλό.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σου μέρα.

0: Και από την Καβάλα στην Ορεστιάδα, γιατί μαζί μας αυτή την ώρα είναι η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε όλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι γίνεται στην περιοχή μας,
0: ναι,
1: θα ξεκινήσω προφανώς από αυτό το διήμερο κατά το οποίο ο κύριος Τζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, έχει πλέον σε πλήρη ανάπτυξη πρόγραμμα επίσκεψης στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, και θα ξεκινήσει σήμερα το πρόγραμμά του ήδη από τις 10 το πρωί με επίσκεψη στο Φράχτη. Στις 12 θα έχει συνάντηση με μαθητές ηλικίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Μετά θα μεταβεί στο Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, μετά και με νέους επιχειρηματίες. Και αύριο έχουμε την κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι επισήμως η αφορμή για την επίσκεψη του κυρίου Τζικώστα. Θα γίνει στις 8.30 το πρωί, θα ξεκινήσει στην αποθήκη 1 στο λιμάνι, και εκεί ο κύριος Τζικώστας θα παρουσιάσει το στρατηγικό έργο σύνδεσης λιμανιών του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Αυτά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα εγκαινιαστεί το κτηματολογικό γραφείο Ορεστιάδας. Θα είναι εκεί και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Έδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δερμεντζόπουλος. Αυτό το γραφείο, να πούμε απλά ότι στεγάζεται στην οδό Κωνσταντινούπολης 167, είναι ο χώρος, Ελένη, που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ως γραφείο κτηματογράφησης. Στις 12 το μεσημέρι, ξαναλέω. Τώρα, εχθές είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο, η οποία θα είναι τετραήμερη. Η αφορμή βέβαια είναι τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό θα βρίσκεται ο κ. Στασούλας από το πρωί της 5ης 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη. Και θα εξηγήσω απλά ότι αυτά που θα πούμε τώρα θεωρούνται τα βέβαια σημεία του προγράμματος, γιατί το πρόγραμμα πλήρως και αναλυτικά δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί σε όλες τις λεπτομέρειές του. Τις επόμενες ημέρες η Προεδρία θα μας το στείλει. Πάντως, εκείνο που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι στις 15 του μήνα θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ημέρα θα πάει και σε άλλα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και το βράδυ θα έχει και ένα επίσημο δείπνο που θα του παραθέσει η 12η ιεραρχία στη Λέσχη Αξιωματικών. Το πρωί του Σαββάτου θα αναχωρήσει από την Αλεξανδρούπολη και θα συνεχίσει την περιοδία του στον Εύρο. Επόμενο σταθμό θα είναι το δάσος της Λαδιάς και το Σουφλί. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα είναι στην Ορεστιάδα. Εδώ στην Ορεστιάδα θα γίνει και μια συμβολική φύτευση ενός βενδρυλίου, αφού θα τον υποδεχθεί και ο Δήμαρχος, και θα επισκεφθεί και την βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανοπόλεως. Μετά θα πάει στα Μαράσια σε ένδειξη τιμής της μνήμης της κυράς των Μαρασίων, στο Μουσείο των Καραθεοδωρή και στο επιτηρητικό φυλάκιο 5 της Βίσας, όπου μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, δεν αποκλείται και να διανυκτερεύσει την βραδιά. Και την τελευταία μέρα, στις 17 του μήνα, ο κύριος Στασούλας από το πρωί θα είναι στο Διδημότυχο, γιατί εκεί θα γίνεται ο εορτασμός των ελευθεριών της πόλης. Θα έχει και μια συνάντηση με τον Μητροπολίτη και το μεσημεράκι θα αναχωρήσει για Αλεξανδρούπολη, γιατί μετά φεύγει για Αθήνα. Αυτά μάθαμε και αυτά είναι τα μόνα σίγουρα από το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Τώρα, χθες είχαμε μια ανάρτηση που έκανε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης. Ουσιαστικά ο κύριος Αλεξανδρής πριν λίγες ημέρες, μετά την επιστροφή του από την Αθήνα και τη συνάντηση που είχαν εκεί στο Υπουργείο, μας είπε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα από αυτό το ραντεβού. Δεν ήταν ικανοποιημένος, δεν το έκρυβε ο άνθρωπος. Εχθές όμως ο Σύλλογος έκανε και μια ανάρτηση για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και λέει ότι η τελευταία μας συνάντηση στο Υπουργείο ανέδειξε ένα βαθύ χάσμα αντίληψης. Γιατί έχουμε από τη μια, λέει, πλευρά την ηγεσία του Υπουργείου που περιορίζεται σε τεχνάσματα, πολιτικά μαγειρέματα, δείκτες και γραφειοκρατικούς περιορισμούς, και από την άλλη είναι οι αγρότες που παλεύουν με τεράστια προβλήματα με την ευλογιά να είναι απλήρωτη, και θεωρούν οι αγρότες ότι υπάρχει ανικανότητα από την πλευρά του Υπουργείου να διοικήσει σωστά και να διανύμει σωστά και δίκαια τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών. Αυτά αναφέρουν οι αγρότες μεταξύ άλλων. Είναι σκληρό η ανάρτησή τους, το περιεχόμενο της ανάρτησης. Τώρα θα πάμε λίγο και στα πιο πολιτιστικά μας, αυτά που έχουμε μπροστά. Έχουμε δύο παραστάσεις που θα δώσει το Σαββατοκύριακο. Η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Τα Δίδυμα Τύχη θα παρουσιάσει το έργο του Νίλ Σάιμον «Η Λύθη» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κιτσικούδη. Οι παραστάσεις αυτές θα δοθούν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτήχου. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν και τις δύο βραδιές. Έχουμε την πεζοπορία στη φύση που θα γίνει την Κυριακή με πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου το ΩΜΕΓΑ. Στην περιοχή των Πετρωτών θα γίνει αυτή η πεζοπορία. Και βέβαια ο Σύλλογος καλεί και κατοίκους και επισκέπτες να πάρουν μια ανάσα μέσα στην ανοιξιάτικη φύση. Η αφετηρία θα είναι ο ανεμόμυλος των Πετρωτών. Θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί και θα ακολουθήσουν μια ωραιότατη διαδρομή μέσα στο δάσος προς Καρακόπετρα και μετά στο φυλάκιο ΩΜΕΓΑ. Έχουμε τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνουν την Κυριακή οι Σπορείτες Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει αυτό. Συνεχίζουν οι σπορείτες την προσπάθεια για τη διατήρηση των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Θα γίνει το γνωστό. Έχουν ετοιμάσει τα φυτά, τα μικρούλια τα φυτά. Θα γίνει δωρεάν διανομή στον κόσμο που θα πάει εκεί. Στις 5.30 θέλω να σας πω το απόγευμα της Κυριακής θα γίνει αυτό στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Αλεξανδρούπολης που είναι εκεί δίπλα στο πολυκοινωνικό. Και μετά θα γίνουν βέβαια και διάφορα εργαστήρια για να δοθούν και καλλιεργητικές συμβουλές. Θα γίνουν και για τη μέλισσα θα έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες δράσεις και ενημερώσεις. Θα λειτουργήσει εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, έκθεση φωτογραφίας. Θα έχει και μουσική και γενικότερα όλο αυτό θα είναι ένα ευχάριστο απόγευμα Κυριακής από το οποίο όσοι πάνε θα γυρίσουν και μετά μικρούλια φυτά για να τα στείλουν στους δικούς τους λαχανόκηπους. Και κλείνοντας θα σας πω ότι ανακοινώθηκε ένα τριήμερο camp ποντιακής νεολαίας παρακαλώ, το οποίο θα γίνει τον Ιούνιο στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός και στους κατασκηνωτικούς χώρους εκεί της Μάκρης θα συναντηθούν περίπου 300 νέοι των ποντιακών συλλόγων από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
0: Ηλικιακές ομάδες ή γενικότερα από συλλόγους ποντίων.
1: Φαντάζομαι ότι έχει κάποιο ηλικιακό όριο, δεν το αναφέρει μέσα ξεκάθαρα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως ναι, υπάρχει ένα ηλικιακό όριο. Δηλαδή τώρα, άμα εμείς που είμαστε και 50 και 60, δεν ξέρω αν
0: δεν ξέρω πόσο είσαστε εσείς.
1: Λοιπόν, 19 με 21 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Ναι. Απλά το λέμε από τώρα γιατί τα αιτήματα συμμετοχής ήδη υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Είναι ενεργή δηλαδή αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί κάποιος να μπει και να δηλώσει συμμετοχή.
0: Και μέχρι αυτό πότε, ξέρουμε μέχρι πότε είναι οι συμμετοχές.
1: Δεν έχει βάλει, δεν είναι από ό,τι είδα γιατί κλίκαρα επάνω για να δω. Δεν είδα να υπάρχει κάποια ημερομηνία προς το παρόν, κάποια ημερομηνία να αναφέρεται ως τελική ημερομηνία λήξης. Έτσι κι αλλιώς όμως είναι και αρκετός ο καιρός μπροστά. Έτσι, δηλαδή αυτό θα γίνει 19 με 21 Ιουνίου και μέσω των συλλόγων ποντίων θα ενημερωθούν φυσικά και τα νεότερα μέλη του κάθε συλλόγου. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα. Θα έχει ενδιαφέρον όμως γιατί για τρεις μέρες θα κάνουν εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίας, βιωματικές μουσικοχορευτικές δράσεις, θα έχει και ζωντανή ποντιακή μουσική και γενικά ο στόχος των διοργανωτών είναι να φέρει κοντά τους νέους των ποντιακών συλλόγων, ζυμώνοντας έτσι το μέλλον για την ποντιακή πολιτιστική ταυτότητα. Αυτά είναι, Ελένη, σε πρώτη, έτσι, μια πρώτη δόση της τοπικής επικαιρότητας. Ναι, ούκο λίγα. Και όσο καλοκαιριάζουμε θα είναι όλο
0: αυτό
1: και περισσότερο.
0: Βλέπω. Και με τα κορίτσια που μίλησα, ότι όσο φτιάχνει ο καιρός, τόσο αυξάνονται οι δράσεις, οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις, πολλές προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις.
1: Έχει πάντα περισσότερο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Ωραία. Έγινε, Χρυσούλα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και είναι η ώρα, επειδή αρχίζουμε να πιεζόμαστε και λίγο χρονικά, που θα πάμε σε Έρες για να συνομιλήσουμε με τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλή σου μέρα. Μ' ακούς, Δέσποινα?
2: Ναι, εντάξει.
0: Μια χαρά. Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ συννεφιά, σε εμάς λίγο λιγότερο νομίζω από ότι πρέπει να έχει οι υπόλοιπες περιοχές με τις οποίες συνομίλησα και στην δική μας περιφέρεια, αλλά και σε εσάς από ό,τι βλέπω, περισσότερα σύννεφα. Παρ' όλα αυτά όμως η θερμοκρασία πρέπει να είναι καλή και σε εσάς, έτσι δεν είναι?
2: Η θερμοκρασία είναι καλή, αλλά ο καιρός είναι έτοιμος να βρέξει.
0: Και μάλλον θα βρέξει, αυτό
2: και
0: φαίνεται.
2: Μάλλον, λίγο.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, είναι οι μπόρες οι ανοιξιάτικες τώρα πλέον, αλλά τουλάχιστον έχουμε καλές θερμοκρασίες, διψήφια πρωινά.
2: Μάλιστα, κάνει κρύο, ναι, αυτό, ναι. Αυτό, φυσικό.
0: Ανοίγεις την πόρτα για να έρθει ζέστη μέσα. Για πάμε να δούμε τι έχεις να μας πεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μ' ακούς?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Α, οκ. Okay. Εγώ Δέσποινα δεν σ' ακούω, δεν ξέρω αν μ' ακούς.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι, για πες.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε την περιήγησή μας. Καλημέρα σε όλους, μουσιασμένοι πόλητος Σερών και πάλι. Να ξεκινήσουμε λίγο με μια ανακοίνωση που πήραμε χθες το απόγευμα από τους υπαλλήλους εξωτερικής φύλαξης, φυλακών Ιγρήτας.
0: Ναι.
2: Όπου για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση, υποστηρίζοντας πως είναι οριακή και επικίνδυνη κατάσταση στο εν λόγω σοφρονιστικό κατάστημα. Καλούν την πολιτεία να δράσει τώρα, λέγοντας πως δεν θα επιτρέψουν η ασφάλεια να λειτουργεί στα όρια μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Να σου πω ότι στη σχετική ανακοίνωση αναφέρουν πως η διαρκής πίεση που ασκείται από τον αυξημένο αριθμό κρατουμένων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που κινείται πλέον στα όρια της επιχειρηματικής κατάρρευσης. Και απαιτούν άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, στήριξη των εργαζομένων με τα αναγκαία μέσα και ένα συνολικό σχέδιο αποσυφόρησης και ορθολογικής διαχείρισης. 855 κρατούμενους έχουν οι φυλακές Ιγρήτας αυτή τη στιγμή. Η δομή είναι κατάλληλη να φιλοξενήσει 600.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, για πόσο είναι η χωρητικότητα.
2: 255 παραπάνω. Και σύμφωνα με τους υπαλλήλους εξωτερικής φύλαξης, δεν είναι απλώς προβληματική η λειτουργία, είναι επικίνδυνη και μη διαχειρίσιμη. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως η κίνδυνη για αυξημένη πιθανότητα σοβαρών επεισοδίων, αποδράσεων, έκθεση προσωπικού σε επικίνδυνες συνθήκες, αλλά και σωματική και ψυχολογική εξουθένωση των εργαζομένων, είναι κίνδυνη υπαρκτή και πραγματική. Μην ξεχνάμε, την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τις φυλακές Ιγρήτας, μαζί ήμασταν.
0: Ναι.
2: Ότι είχαμε 2 νεκρούς,
0: ναι,
2: και τα λοιπά. Είχαμε ένταση. Τώρα λοιπόν παρεμβαίνουν για ακόμη μια φορά οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς καταστήματος, ζητούν την πολιτεία να δράσει άμεσα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Για την εκδήλωση που σας έλεγα για την Κυριακή με ομιλητή τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο,
0: ναι,
2: τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο Αστέρια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Το θέμα είναι τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα αυτό, είναι ένα πάνδημο αίτημα για την επιστροφή των κλαπέντων θησαυρών και ιερών κοιμηλίων από την ευρύτερη περιοχή των Σερών και δύο από τις μονές Τιμίου Προδρόμου και Παναγιάς Ιχωσιφήνισσας, που υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες από τους Βουλγάρους κατακτητές, κυρίως στην περίοδο 16-18 και 41-44. Στις 12 η ώρα λοιπόν την Κυριακή η ομιλία. Έχουμε μία αλλαγή όσον αφορά το πρόγραμμα της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Ελίνας Μενδώνη, mm-hmm, στο Δήμο Κρυστά. Παραμένει το Σάββατο η επίσκεψη, αλλά μετατίθεται χρονικά, δηλαδή από τις 3 θα γίνει στις 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στο Δήμο Συντικής, Ρούπελ 1941 η αναβίωση, με το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο στην Ελλάδα, στο θρηλυκό Ρούπελ, σε 10.30 η ώρα. Εδώ να σου πω ότι χιλιάδες κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, έρχονται για να παρακολουθήσουν, δίδονται βεβαίως οδηγίες προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί κανείς, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε χιλιάδες κόσμου θα πρέπει όλοι με σειρά και χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα να πάνε στο σημείο. Η αναβίωση λοιπόν είναι την Κυριακή. Σήμερα όμως Παρασκευή στις 9, στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι διοργανωτές των επαιτειακών εκδηλώσεων διοργανώνουν μια πολύ ωραία ατμοσφαιρική βραδιά που ζωντανεύει τη δεκαετία του 40 μέσα από μουσική, χορό και εικόνες εποχής. Swings, vals και αγαπημένα τραγούδια πλαισιώνουν μια ξεχωριστή και πραγματικά μοναδική εμπειρία, ενώ να σας πω ότι θα υπάρξει την επομένη και παρέλαση με στολές της εποχής. Και πέφτει η αυλαία λοιπόν όλων αυτών των εκδηλώσεων που δίρξαν περίπου ένα μήνα. Να πάμε σε μία παράσταση που έχει τη γνωστή παράσταση, το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, ναι, τον Ρέγκο του Αθανασίου. Παρουσιάζει 9 και 10 Μαΐου στις Σέρες, στην κεντρική αίθουσα των Αστεριών, η νεοσύστατη θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γιορτή Τέχνης. 34 άτομα παρακαλώ η θεατρική ομάδα. Την Κυριακή έχουν μια εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο «Από την αυτογνωσία στην επιλογή σπουδών» στο Δήμα Μανουλή Παπά στις 6 ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του νέου σκοπού και ομιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μανασής. Και στο μεγάλο αθλητικό γεγονός, εδώ στις Σέρες, 9 και 10 Ιουλίου, 500 αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στο 9ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, όπως είπα, αυτό το Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο Ιωάννη Τσιτσάρης στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. 500 λοιπόν αθλητές θα συμμετέχουν σε 10 αθλήματα. Στο φεστιβάλ έχουν προσκληθεί 15 χώρες του εξωτερικού. Είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Όχι μόνο αθλητικό, γιατί θα αποτελέσει και μια ισχυρή οικονομική τονωτική ένεση για την κοινωνία, όπως αντιλαμβανόμαστε.
0: Βέβαια. Οι αθλητές, οι συνοδοί, πολλοί κόσμος.
2: Οι προπονητές, οι συνοδοί τους. Αυτό είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Και να σου πω ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις από συλλόγους και φορείς για την ημέρα της μητέρας.
0: Α, ναι, βέβαια. Πλησιάζει. Είναι αυτή την Κυριακή.
2: Κυριακή.
0: Έτσι.
2: Κυριακή. Ναι.
0: Γεμάτο εκδηλώσεις. Είναι αυτό που έλεγα και με τις κυρίες πιο πριν, ότι όσο φτιάχνει ο καιρός και οι εκδηλώσεις και συνεχώς αυξάνονται και οι προτάσεις που έχουμε για να βρεθούμε σε αυτές, πάρα πολλές.
2: Και εσείς θα είστε...
0: Ορίστε.
2: Δικά προσμετράτε, λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα ήθελα βέβαια να μπορούσαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά επειδή πιεζόμαστε πάρα πολύ, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας και να κλείσουμε μουσικά. 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη με επαναστατικές κινήσεις που γίνονται και στην Εύβοια. Το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα τη Τζόρτζια πουλά το 1886 το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1897 και λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926 και φτάνει ακτοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. Το 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Και το είδαμε και στο ξεκίνημα, ήταν το 1945 μια μέρα σαν κι αυτή, όταν η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και έχουμε την ημέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ερίκος Δινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. 1899, χρονιά που γεννιέται ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. Το 1945 γεννήθηκε ο Κίθ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας και από τους κορυφαίους της ιστορίας της τζαζ. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1873, έφυγε ο Φον Στιούαρτ Μιλ, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος, ενώ το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων. Και σας αποχαιρετώ με Ακύλα. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Πρέπει να απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες φουέγο, νούκα φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση, απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΚΠ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
3: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Αυτήν την ώρα ξεκινάει η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη και μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ο Δημήτρης Σταματάκης βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος στην υποστήριξή της. Και να ξεκινήσουμε, τι άλλο, από το σημερινό καιρό. Δεν προβλέπονται κάποιες μεταβολές στον καιρό. Στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 21 βαθμούς Κελσίου, με άνεμους νότιους 1 με 3 μποφόρ. Στον κεντρικό και βόρειο Εύρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 9 και 22 βαθμούς Κελσίου, επίσης 2 με 4 μποφόρ νότιος ο άνεμος που θα πνέει, ενώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 μέχρι και 22 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι νότιοι έντασης 1 μέχρι 3 μποφόρ.

Μια πολύ σημαντική ημέρα είναι αυτή η οποία ξεκινάει από σήμερα και η οποία θα συνεχιστεί βέβαια και αύριο, καθώς η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργανώνει την κεντρική της εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Μαΐου με κεντρικό ομιλητή τον Κοινοτικό Επίτροπο των Απόστολων της Τζικώστα. Η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης θα γίνει στην Αποθήκη 1 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αύριο από τις 8.30 μέχρι τις 11 το πρωί και στοχεύει στην ανάδειξη της Συμβουλής Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την πλατφόρμα του διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας Αιγαίου, ένα στρατηγικό έργο υποδομών που στοχεύει στη σύνδεση των λιμανιών του Αιγαίου, δηλαδή την Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, με τη Μαύρη Θάλασσα, με τη Βάρνα, με τον Μπουργκάζ της Βουλγαρίας, με την Κωνσταντζα της Ρουμανίας, μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, καθώς και στο ρόλο που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής οδικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Βουκουρεστίου μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Απόστολος Τζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, ενώ θα συμμετάσχουν επίσης με ομιλίες ο Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η Ράντου Μιρούτσα, Αντεταλμένος Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Ρουμανίας, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Γιάννης Ζαμπούκης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Τον αναρκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει η Νιώβη Ρίγκου, που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου. Στο πλαίσιο όμως της παρουσίας του στη Θράκη, ο Επίτροπος ο κ. Απόστολος Τζικώστας θα συμμετάσχει επίσης σε σημαντικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που θα γίνουν στις 7 και 8 Μαΐου, δηλαδή χθες ξεκίνησε με την ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και είχε ένα διάλογο με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες τους Θράκης που συμμετείχουν σε νοηφυείς επιχειρήσεις. Τώρα, το πρόγραμμά του για σήμερα Παρασκευή περιλαμβάνει πάρα πολλές συναντήσεις. Έτσι λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι, ο Επίτροπος, ο Απόστολος Τζικώστας, θα συναντηθεί με μαθητές Λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Καπνομάγαζο στην Αλεξανδρούπολη. Τη συνάντηση θα συντονίσει η συνάδελφος η Κυριακή Μπασκάκη. Στις 1.30 το μεσημέρι θα γίνει επίσκεψη του Επιτρόπου στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Στις 2.30 θα γίνει επίσκεψη στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη. Στις 5.30 θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Νομαρχείο, τον Χριστόδουλο Τοψίδη. Στις 6 και 4 θα γίνει επίσκεψη του Επιτρόπου στα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου της Αλεξανδρούπολης. Στις 7 η ώρα συνάντηση του Επιτρόπου με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοειφυείς επιχειρήσεις στη δομή υποστήριξης επιχειρήσεων στο πρώην κτίριο της Τράπεζας Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη στην παραλία και στις 8 το βράδυ θα γίνει χαιρετισμός του Επιτρόπου του Απόστολου Τζικώστα στους διοργανωτές του Night Run που φέτος φέρει για πρώτη φορά το μήνυμα «Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης». Η συνάντηση αυτή θα γίνει στην καλλιρή του Γιάννη Μητράκα στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα του Απόστολου Τζικώστα. Όπως είπαμε, ξεκίνησε από χθες από την Κομωτινή, συνεχίζει σήμερα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αύριο το πρωί έχουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η οποία θα γίνει στην κεντρική εκδήλωση που θα γίνει στην αποθήκη νούμερο 1 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Γενιάζεται σήμερα επίσης παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Βουλευτή Εύρου Χρήστου Δερματζόπουλου, το κτηματολογικό γραφείο της Ορεστιάδος στην οδό Κωνσταντινούπολης 167, στο χώρο που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ως γραφείο κτηματογράφησης. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως σήμερα ξεκινάει και το δεύτερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο Αλεξανδρούπολη, ιστορία της πόλης και της περιοχής της, που διοργανώνει το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου στο κτίριο της πρώην Τράπεζας Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη και έρχεται ως συνέχεια το πρώτο συνεδρίο που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2021 με συμμετοχή τότε 40 εισηγητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με πάρα πολλές εκδηλώσεις ακόμη έχουμε, γιατί έχουμε και τα Ελευθέρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα έχουμε αυτό το τριήμερο, δηλαδή από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, σε διάφορες περιοχές του νομού θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις.

0: Ο έκτος νυχτερινός αγώνας Θράκης Thrace Night Run στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Ένας νυχτερινός αγώνας ο οποίος έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Τα προηγούμενα χρόνια σημείωσε μεγαλύτερη επιτυχία και πάνω από 3.000 δρομείς έχουν πάρει μέρος στους 5 προηγούμενους νυχτερινούς αγώνες. Σήμερα λοιπόν δόθηκε συνέντευξη τύπου για αυτόν τον αγώνα, για αυτήν την μοναδική εκδήλωση στην οποία θα απολαύσουν όσοι παραστούν αλλά και όσοι συμμετέχουν στις 7.30 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου μπορούν να δηλώνει κάποιος τις συμμετοχές τους. Υπήρχε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία ολοκλήρωσε τη διαδικασία και από εκεί και έπειτα από σήμερα το μεσημέρι αλλά και αύριο το πρωί μπορούν όποιοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο γήπεδο της Αλεξανδρούπολης αλλά και στην πινακοθήκη του Γιάννη Μητράκα που βρίσκεται στην παλιά δημαρχία της πόλης. Σήμερα λοιπόν δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον Γιάννη τον Μπόγδη, αλλά και από τον Κώστα τον Πατερόπουλο, ο οποίος είναι η ψυχή αυτών των αθλητικών εκδηλώσεων που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη. Στο πάνελ της συνέντευξης τύπου βρισκόταν και δύο αθλήτρες οι οποίες είχαν διακρίσει στα προηγούμενα χρόνια σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπαν όλοι τους σε αυτήν τη συνέντευξη τύπου.
1: Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν ο έκτος νυχτερινός αγώνας δρόμου της Θράκης. Νομίζω ότι η Αλεξανδρούπολη πρωταγωνιστήθηκε τα τελευταία χρόνια στο δρομικό κίνημα και ο δήμαρχός μας, ο Γιάννης Ζαμπούκης, με την ομάδα του υποστηρίζει αυτό το κομμάτι που είναι και κομμάτι αθλητικό, είναι κομμάτι που αφορά τον τουρισμό αλλά αφορά και την ψυχαγωγία. Το Σάββατο αυτό που μας έρχεται στις 7.30 το απόγευμα στην γνωστή τοποθεσία στο AXD της Παραλιακής θα ξεκινήσει ο έκτος κατά σειρά αγώνας δρόμου. Είναι ένας αγώνας ο οποίος προσκαλούνται όλοι να συμμετέχουν. Έχει την ιδιαιτερότητα, όπως λέει και ο τίτλος, να είναι νυχτερινός και θα βρούμε το ηλιοβασίλεμα και τη βραδιά, την ωραία, την γλυκιά, ελπίζουμε χωρίς καιρικά φαινόμενα άσχημα, στην Αλεξανδρούπολη, εδώ στην Παραλιακή. Είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι έχουμε και την εμπειρία και τη διάθεση και την ικανότητα να πετύχουμε και αυτή τη φορά.
2: Και είναι καταπληκτική η διαδρομή. Όσοι έρχονται μαγεύονται και ευχαριστούμε το Δήμο και τον Δήμαρχο που από την πρώτη χρονιά φτιάξαμε αυτό το όραμα ενός αγώνα ο οποίος δεν είναι αμιγός ανταγωνιστικός, έχει μέσα μια τουριστική διαδρομή που απολαμβάνει κανένας τη βραδιά στα ωραιότερα σημεία της πόλης, που μένουν πάρα πολλές αναμνήσεις, τα βίντεο που κυκλοφορούν είναι καταπληκτικά και είναι νομίζω και διαφήμιση για την πόλη και για το Δήμο μας. Εγώ ήθελα να τονίσω τα κορίτσια που έχω δίπλα μου, σίγουρα θα μιλήσουν για πιο αγωνιστικά κομμάτια, να τονίσω ότι το αποτύπωμα που αφήνει

0: Πέρα από το τουριστικό, το οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη έχει σχέση και με την άσκηση και την υγεία, ότι δηλαδή τα τελευταία χρόνια πέρα από τους αγώνες που διοργανώνει ο Δήμος σε όλα τα σπορ και φέρνει μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλη σημασία έχει το να μπορέσουμε να κινήσουμε τον πληθυσμό της περιοχής μας προς την άσκηση, προς την υγεία, να βελτιώσει την κινητικότητά του, να, όσο μπορεί να απομακρύνει τη φαρμακολογία ακόμα και για οικονομικούς λόγους.
1: Να πέρα σηκωθούν από τον καναπέ. Αυτό,
0: αυτό είναι, ναι,
1: και
0: είναι
1: να βγουν μια... έξω από το σπίτι.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά κόσμο να περπατάει και να τρέχει. Αυτό μας ενθαρρύνει ότι κάτι έχουμε κάνει. Δώσαμε δηλαδή κάποιο κίνητρο στον τοπικό πληθυσμό. Να πω ένα νούμερο ότι 3.000 άτομα έχουν συμμετάσχει στους 5 προηγούμενους νυχτερινούς, συνολικά εννοώ, διαφορετικά άτομα. Τα μισά είναι ντόπιοι από το Δήμο μας, που σημαίνει 1.500 περίπου πολίτες του Δήμου έχουν τρέξει έστω και μία φορά στον νυχτερινό αγώνα και ελπίζω να τους δώσαμε λίγο το τυράκι για να μπορέσουν να κινηθούν και να βελτιώσουν την υγεία τους και τη ζωή τους. Τώρα να πω και 2-3 νούμερα για τον νυχτερινό αυτό που τρέχει. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε sold out το Σάββατο το μεσημέρι που κλείνουμε τις αγραφές στις διαζώσεις. Έχουμε ήδη πάρα πολλές ηλεκτρονικές αγραφές και θα τις ολοκληρώσουμε με τις διαζώσεις οι οποίες θα γίνουν Παρασκευή απόγευμα Σάββατο πρωί στην πινακοθήκη του κύριου Μητράκα, η οποία βρίσκεται στην Κύπρου.
1: Στο παλιό Δημαρχείο.
0: Στο παλιό Δημαρχείο, στο παλιό ΚΕΠ ουσιαστικά, στο Ισόγειο, ναι. Εκεί θα μπορέσει ο επισκέπτης να δει και πίνακες, να βελτιώσει δηλαδή την κουλτούρα του, την καλλιτεχνική θα έλεγα, την πολιτιστική, έτσι ώστε να μπλέξουμε τον αθλητισμό και με άλλες πτυχές.
1: Η ιδιαιτερότητα όμως φέτος ποια είναι, ότι έχουμε την...
0: Η ιδιαιτερότητα είναι φέτος...
1: για την ημέρα της Ευρώπης.
0: Μπράβο. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα βρίσκονται εδώ πέρα στην πόλη και για... άλλους λόγους για να γιορτάσουν την ημέρα της Ευρώπης στελέχη όπως και ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα έχουμε την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Θα φανεί εξάλλου και στο υλικό το οποίο θα πάρει ο αθλητής. Θα πάρει ένα πανέμορφο πουγκάκι δώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δούμε μια ψίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαλάκια, πατάκια, μοκέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαδρομές. Οπότε θα ομορφαίνουν γενικά το τοπίο. Τι άλλο ήθελα να πω
1: για να προσθέσουν εδώ οι κυρίες που...
0: βεβαίως θα προσθέσουν και αν θυμηθώ και κάτι άλλο
1: είμαστε,
0: μιλάμε. Λοιπόν, κυρία Τάντου, δρομέας και πρώτη νικήτρια του περσινού νυχτερινού.
2: Στα 5 χιλιόμετρα. Καλημέρα, Μαριάννα, όπως είπε ο κύριος Πατερόπουλος. Εγώ θα πάρω τη σκυτάλια του κύριου Πατερόπουλο και θα πω ότι όντως υπάρχει επιτυχία. Είμαι ένα άτομο που επηρεάστηκε από αυτόν τον αγώνα. Δεν είμαι από την Αλεξανδρούπολη, έχω τα τελευταία χρόνια εδώ. Έβλεπα ένας απλός πολίτης κόσμο να τρέχει ή ετοιμαζόταν ο αγώνας. Και πράγματι, μέσα από αυτόν τον αγώνα, είπα και γιατί όχι και εγώ. Δεν έγινε και κάτι. Θα τρέξεις, θα περπατήσεις, όσο αντέχεις. Δεν είχα κανένα παρελθόν προηγουμένως με τον αθλητισμό. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι καταφέραμε να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μου και το παιδί μου να παίρνει παράδειγμα μέσα από αυτό, όπως και όλα τα παιδιά που μας συναναστρέφονται. Για τον συγκεκριμένο αγώνα θα πω... Συνέχισα τον αθλητισμό εντωμεταξύ και τον έχω κάνει μέρος της ζωής μου. Για το συγκεκριμένο αγώνα θα πω πλέον, γιατί έχω κάποιες εμπειρίες σε σχέση με τους αγώνες, ότι είναι πανέμορφος, γιατί γίνεται μια πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία ώρα στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα, είναι μια γιορτή στο πιο ωραίο σημείο της πόλης. Βλέπεις τη θάλασσα, τη Σαμοθράκη, κλείνει ένας πολύ ωραίος δρόμος όπως είπα, οπότε μαζεύονται όλοι και γίνονται μια παρέα. Αγωνιστικά, σαν πίστα, είναι πανέμορφη και πάρα πολύ εύκολη, δεν έχει δυσκολίες. Και σας περιμένουμε όλους. Όλους να έρθετε, είτε να συμμετέχετε, είτε να εμψυχώνετε, είτε μετά να γιορτάσουμε μαζί όλοι.
0: Θα έχουμε και ένα μικρό πάρτι αμέσως μετά, με μουσική ζωντανή και με κάποιους μεγάλους χορηγούς, οι οποίοι μας προσφέρουν φαγόσιμο και ποτό.
2: Βέβαια, όπως κάθε χρόνο.
0: Έτσι ώστε να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε και να κλείσει έτσι πολύ ωραία η βραδιά.
2: Και για μένα είναι η τρίτη χρονιά φέτος και θα το γιορτάσω.
1: Έχουμε στην παρέα μας και ακόμα μια κυρία όμως.
0: παρουσίασε.
1: Έχει και εμπειρία και γνωστή και μια εξαιρετία στην περιοχή μας.
2: Γεια σας και από μένα. Οι περισσότεροι με γνωρίζετε και εγώ έχω βάλει το τρέξιμο στη ζωή μου και το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τρόπος ζωής για μένα. Η πορτοκαλί ομάδα λοιπόν του Δρομέα Θράκης δουλεύει και αυτή τη φορά με μεράκι και μέθοδο για να φωτίσει την πόλη μας με ένα διαφορετικό τρόπο. Σας καλούμε λοιπόν όλους, είτε τρέχετε είτε όχι, σαν εθελοντές, σαν κοινό, σαν δρομείς, να φορέσετε τα καλά σας. Οι πρωινοί αγώνες είναι πάρα πολύ όμορφοι, αλλά πιστέψτε με ότι κανένας πρωινός αγώνας δεν έχει τη γοητεία του νυχτερινού. Λοιπόν, η πόλη θα φωτιστεί με έναν διαφορετικό τρόπο. Φορέστε τα καλά σας, τα γιορτινά σας, τα βραδινά σας και ελάτε να γευτούμε διαφορετική ζωντάνια που θα έχει η πόλη μας το Σάββατο το βράδυ στις 9 Μαΐου.
3: Ξεκίνησε στην Αλεξανδρούπολη χθες και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, το οποίο γίνεται με την στήριξη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Οι κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια πραγματική μεταρρύθμιση στον τρόπο φροντίδας των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές, παρέχοντας ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες με προσωποκεντρικό χαρακτήρα με στόχο την τομεοποίηση των μονάδων ψυχικής υγείας. Με την τομεοποίηση διευκολύνεται η έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και η συνεχιζόμενη φροντίδα επιτρέπεται ο σχεδιασμός παρεμβάσεων που συνδυάζουν τις βιολογικές θεραπείες, την ψυχοθεραπεία και τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Καταγράφονται οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αναπτύσσονται πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις πρόληψης και στρατηγικές καταπολέμησης του στίγματος. Σε αυτό το ενδιαφέρον συνέδριο μίλησε στην εκπομπή μας και μας είπε για το τι ακριβώς περιμένει από αυτό το συνέδριο η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία θα πρέπει να σημειώσουμε πως είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας. Να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε.
4: Για την Ευρώπη είναι μια πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα. Την οργανώνεται με ένα τέτοιο τρόπο, διότι το Mental Health Europe είναι ένας κεντρικός οργανισμός της Ευρώπης και συνδέει τις χώρες και τις υπηρεσίες με θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία, σε εργασιακούς χώρους, στην κοινότητα, στα σχολεία. Οπότε για την Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός αυτή η εβδομάδα, διότι πιάνει συγκεκριμένα θέματα τα οποία τα έχουμε απόλυτη ανάγκη στην τωρινή φάση που βρίσκεται η εξέλιξη της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.
5: Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες?
4: Ενώσο κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Ενώσο οι υπηρεσίες, οι φορείς, οι κλινικές, οι ψυχιατρικές, τα γενικά νοσοκομεία κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Υπάρχει τάση το τελευταίο διάστημα όλο αυτό το κομμάτι να αποδυναμωθεί και να χαθεί αυτή η ποιότητα και αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέραμε. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο που παίρνει αυτή τη φάση η Ελλάδα, ακριβώς αυτό το σημείο, και η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Και γι' αυτό είναι που αξιοποιούμε αυτές τις εβδομάδες που δημιουργούνται συγκεκριμένα και για τον πληθυσμό να ευαισθητοποιηθεί, αλλά και για το κράτος να καταλάβει τελικά την αξία που προσφέρουν. Και νομίζω ότι ο συνεργάτης, ο Δημήτρης Ταταρίδης, θα μπορέσει να σας πει συγκεκριμένα παραδείγματα. Και είναι, η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, διαφορετικά θα χάσουμε και αυτό το οποίο έχουμε κερδίσει μέσα στην Ευρώπη.
5: Και όσον αφορά το Πανελλήνιο Συνέδριο, τι περιμένουμε, ποια είναι αυτά τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε, να δούμε?
4: Νομίζω ότι ακριβώς το ότι πέφτει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα είναι πολύ σημαντική αυτή η οργάνωση και ακόμα περισσότερο το ότι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο. Δίνει πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, δίνει πολύ συγκεκριμένη αξία σε αυτά τα οποία θα υποθούν και φυσικά μέσα σε αυτά είναι η κοινωνική ψυχιατρική, είναι η περίθαλψη, είναι η πρόληψη, είναι ο τρόπος που συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, ο δημόσιος τομέας, ο μη κερδοσκοπικός τομέας, και όλο αυτό το κομμάτι που έχει κατακτηθεί τα τελευταία 40-50 χρόνια στην Ελλάδα. Για την Ευρώπη...
3: Αυτά λοιπόν μας είπε η κυρία Αθήνα Φραγκούλη Σακελαροπούλου, που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Μας μίλησε λοιπόν, μας είπε για το τι ακριβώς περιμένουμε από αυτό το συνέδριο, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως το ενδιαφέρον είναι και σε άλλους τομείς, όπως Το συνέδριο συγκεντρώνει ψυχιάτρους αλλά και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. Θα γίνει μια συζήτηση για διάφορα θέματα, για διάφορα επίκαιρα θέματα που αφορούν την ψυχιατρική και την ψυχική υγεία. Να ακούσουμε όμως ότι ακριβώς μας είπε και ο επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας, ο κύριος Δημήτρης Σταταρίδης.
6: Η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα. Η κοινότητα είναι ο χώρος που η ψυχική υγεία ως δικαίωμα θα πρέπει να υλοποιηθεί και είναι το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Ψυχική Υγεία ουσιαστικά θέλει να μας θυμίσει και το δικαίωμά μας για την ψυχική υγεία, την καλή ψυχική υγεία, και ότι αυτό θα πρέπει να μπορεί να συμβαίνει στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και αναπτύσσουμε τις δραστηριότητές μας, και τις επαγγελματικές και τις οικογενειακές. Στην περιοχή του Εύρου και της Θράκης είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν μια πολύ μακρά ιστορία πολλών ετών. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πολύ αρμονική λειτουργία των υπηρεσιών, οι οποίες συνεργάζονται και δουλεύουν μαζί για να υπάρχει μια συνέχεια στη φροντίδα, που είναι πάρα πολύ βασικό, να αναπτύσσονται ενέργειες πρόληψης, όπως είναι οι παρεμβάσεις, για παράδειγμα, που κάνουμε ως Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής στα σχολεία, σε όλο τον Εύρο και στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης που ανήκουν στη Θράκη. Και παράλληλα μπορούμε και αναπτύσσουμε και άλλες δραστηριότητες με τη βοήθεια κάποιων γνωστών ιδρυμάτων, όπως το Ίδρυμα Μποδοσάκη, για παρεμβάσεις που αφορούν την υγιή γύρανση, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε αυτό το διάστημα. Επίσης, η Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας συνδυάζεται και με τους ευρωπαϊκούς στόχους αλλά και με τους εθνικούς. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Φραγκούλη Σακελαροπούλου, είναι πάρα πολύ βασικό να είμαστε εστιασμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να κοιτάζουμε μπροστά και να προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Το ότι ταυτόχρονα με την εβδομάδα συμβαίνει και το Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, η οποία είναι ένας ιστορικός τόπος για την ψυχική υγεία, είναι συμπτωματικό ή έγινε εξ επιτούτου, δεν το ξέρουμε. Το πολύ βασικό είναι ότι εδώ θα συγκεντρωθούν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα μπορούν να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο από τα τραπέζια που οργανώνουμε ως Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Το ένα είναι την Κυριακή το πρωί και αφορά τη λειτουργία των κινητών μονάδων ψυχικής υγείας σε όλη την Ελλάδα. Ένας θεσμός που ξεκίνησε από τον καθηγητή Παναγιώτη Σακελαρόπουλο το 1981 στη Φωκίδα. Και από το 1999 έγινε και νόμος του κράτους. Οι κινητές μονάδες κατά βάση λειτουργούν στην κοινότητα και παρέχουν υπηρεσίες στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε στα σπίτια τους, είτε σε ιατρία, σε όλο το εύρος της περιοχής, μικρά και μεγάλα χωριά και πόλεις. Ένα άλλο παράδειγμα λειτουργίας και πραγμάτων που κάνουμε είναι ένα άλλο τραπέζι που ως Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής συνδιοργανώνουμε. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω τον τίτλο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αντικαθιστώντας τα δεσμά με ανθρώπινους δεσμούς. Η συνεξέλιξη των θεσμών, των θεραπευτών και της κοινότητας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ψυχική υγεία έχει συνδεθεί στην ιστορία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με δέσιμο και δεσμούς. Η προσπάθειά μας είναι να καταργήσουμε τα δεσμά και να τα αντικαταστήσουμε με ανθρώπινους δεσμούς εμπιστοσύνης, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία και αυτών που έχουν άμεσα ανάγκη και αυτών που έχουν ανάγκη αλλά δεν το λένε.

0: στιγμές έντονης έντασης πραγματοποιήθηκαν στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, όταν κατά την έναρξη της συζήτησης που υπήρχε ως ειδική συνεδρίαση και το θέμα ήταν ο ψήφιση του προϋπολογισμού για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, Δημοτική Συμβούλη της Αντιπολίτευσης, ο κύριος Γκότς, ο κύριος Γερακόπουλος άσκησαν κριτική στον τρόπο στάσης και συμπεριφοράς του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυρίου Βουρδόλη. Η ένταση κράτησε αρκετά λεπτά. Μιλούσαν όλοι και δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς ακριβώς το τι γινόταν και τι ήθελαν να πούν. Να ακούσουμε λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο, το οποίο όπως είπαμε έγινε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης.
1: 23 άτομα.
2: Ωραία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε απαρτία, οπότε όπως προείπα, έχουμε την ειδική συνεδρίαση του προϋπολογισμού.
1: Κύριε Πρόεδρε, εκτός ημερησίας, αν θέλετε κάτι.
2: Ναι.
1: Σας άκουσα σήμερα, κύριε Πρόεδρε, σε τοπικό ραδιοφωνικό της Αλεξανδρούπολης να λέτε για τους λόγους που αποχωρήσατε.
2: Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή κάθε φορά αυτό θα έχουμε.
1: Κύριε Πρόεδρε, είπατε
2: επί της διαδικασίας είναι
1: επί της διαδικασίας, γιατί αφορά εσάς. Γιατί αφορά εσάς, πότε θα το πιάσουμε.
2: Επί της διαδικασίας σήμερα σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε σήμερα, παρακαλώ. Αν δεν είναι επί της διαδικασίας.
1: Όχι, κύριε Πρόεδρε, είναι κάτι που αφορά εσάς.
2: Αν αφορά για μένα.
1: Είναι κάτι που αφορά εσάς.
2: Αν αφορά εμένα στο γραφείο μου, προχωράμε.
1: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Σήμερα δώσατε μια παράσταση σε τοπικό ραδιόφωνο.
2: Δώσατε
1: μια παράσταση
2: στο ραδιόφωνο. Δεν έχετε το λόγο, κύριε
1: Πρόεδρε. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν έχετε τον λόγο στο θέμα το οποίο συζητάμε.
1: Ήσασταν σε αυτή την θέμα. Κύριε Πρόεδρε, εχθές.
2: Σαν είναι για επί της διαδικασίας που αναφέρατε αυτό για να θέσετε κάτι διαφορά εμένα.
1: Εχθές ήσασταν σε αυτή την αίθουσα.
2: Θεωρείτε σε μένα.
1: Εχθές, Πρόεδρε, προεδρεύατε σε αυτή την αίθουσα.
2: Θα κάνετε αυτό.
1: Γιατί πραγματικά αυτό που άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο
2: είναι αυτό το οποίο σα
1: λέω. Ήταν σαν να ήσασταν από όλα που λέω
2: σήμερα έχει θέμα τον προϋπολογισμό. Είναι επί της διαδικασίας.
1: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή τη θέση που κάθεστε.
2: Σε αυτή τη θέση που κάθομαι, ξέρω
1: σε αυτή τη θέση που κάθεστε, έχουν καθίσει σοβαρές προσωπικότητες.
2: Δεν έχετε το λόγο να είστε σίγουρος, κύριε Γκότση, ότι αυτό το οποίο κάνω εδώ το κάνω έτσι όπως πρέπει.
1: Καθόλου σοβαρά. Αυτά που είπατε σήμερα σε τοπικό ραδιόφωνο και μην μου κλείνετε το μικρόφωνο.
2: Δεν κλείνω κανένα μικρόφωνο.
1: Μην κλείνετε το μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτά που είπατε σήμερα σε τοπικό ραδιόφωνο εκπροσωπούσατε το δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ντροπή σας.
2: Κύριε Γκότση, δεν έχετε το λόγο. Εφόσον λοιπόν το θέμα δεν είναι επί της διαδικασίας όπως αναφέρατε και είπατε αυτά που θέλατε να πείτε, προχωράμε κανονικά στην ημερήσια.
1: Δεν τον άφησα να τα πει όμως.
2: Η ημερήσια
1: δεν
2: ξέρουμε πολύ καλά τι ήθελε να πει.
1: Δεν τον άφησα να πει και εμάς περιπτώσει.
2: Είναι λάθος.
1: Δεν γίνεται να στρεβλώνετε εσείς την πραγματικότητα και να μην αφήνετε τίποτα.
2: Όχι, κύριε Γιώργο.
1: Δεν γίνεται να στρεβλώνετε την πραγματικότητα και να μην αφήνετε τίποτα.
2: Παρακαλώ πάρα λίγο.
1: Εγώ σας παρακαλώ.

0: Δεν διαστρεβλώνω τίποτα. Ξαναλέω, σήμερα συζητάμε τον έχουμε θέμα τον προϋπολογισμό. Ζήτησε ο κύριος Γκότσης το λόγο επί της διαδικασίας και αναφέρθηκε σε κάτι που είπα εγώ το πρωί στο ράδιο. Άρα δεν αφορά την διαδικασία. Τελείωσε εδώ η συζήτηση. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα να εφαρμόσουμε αυτά που ορίζει ο κανονισμός, κύριε Γερακόπουλε. Κύριε Γερακόπουλε, δεν με προστατεύει κανένας. Κανένας δεν με προστατεύει. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω. Και επειδή το έχουν όλοι οι δημοτικοί συμβουλοί κάθε δικαίωμα, αν κρίνουν ότι εγώ κάνω κάτι λάθος, να προσφύγουν στα αρμόδια όργανα, όπως έχει γίνει ήδη αυτή τη στιγμή σε ένα αρμόδιο όργανο, και περιμένουμε τη σχετική απάντηση. Και θα έχετε και εσείς και εγώ την ενημέρωση αυτή. Να δούμε αν τυχόν εγώ εκτελώ καλά τα καθήκοντά μου ή όχι. Εντάξει. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιοι ήταν οι προκάτοχοι μου και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς διευθύνω το Δημοτικό Συμβούλιο εγώ για όσο διάστημα θα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είναι και τι κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την προσοχή σας. Πάμε λοιπόν τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν στο ξεκίνημα του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε την Τετάρτη το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή ήταν η ένταση η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ Δημοτικών Συμβουλίων της Αντιπολίτευσης και του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης. Και συνεχεία είχαμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είναι γνωστό ότι το θέμα το οποίο κυριάρχησε, που ήταν το μοναδικό θέμα στην συζήτηση, ήταν ο προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξανδρούπολης που ψηφίστηκε με πλειοψηφία. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε ως θέμα τον προϋπολογισμό, την ψήφιση του προϋπολογισμού για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, έδωσε το παρόν και ο Μανώλης Μανουσάκης, ο οποίος είναι ορκωτός λογιστής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος βοήθησε στο να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που είχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Μανουσάκης αναφέρθηκε και σε τι ακριβώς ισχύει τώρα, αυτή την περίοδο, για τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης. Να ακούσουμε ακριβώς το τι είπε.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να βρίσκουμε έστω και από μακριά στο Δημοτικό σας Συμβούλιο. Θέλω να κάνω μια μικρή παρουσίαση όσον αφορά το πώς από εδώ και πέρα, να σας βοηθήσω δηλαδή, για να πώς από εδώ και πέρα θα πρέπει να διαβάζουμε αυτό το καινούργιο νομοθέτημα. Όσον αφορά το τέλος ταφής που έγινε, αυτό που δεν ήταν σωστός ο ΑΛΕ που στείλαμε, που στάλθηκε τέλος πάντων, ήταν μια αλλαγή που έγινε προς το τέλος από το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπήρχε ο ΑΛΕ στο Προεδρικό Διάταγμα φυσικά που αφορούσε ένα τέλος ταφής, αλλά έγινε μια αλλαγή από το Υπουργείο Εσωτερικών που για δικούς τους λόγους, για λόγους δηλαδή δικής τους παρακολούθησης, θέλω να παρακολουθήσω ξεχωριστό λογαριασμό το σύνολο των δαπανών αυτών που αφορούν τη συγκεκριμένη δαπάνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η άρθρωση. Τώρα ακούω βέβαια πολύ ή ακούω ομιλίες. Κάποια μικρόφωνα και δεν ξέρω. Λοιπόν, η διάρθρωση του λογιστικού σχεδίου πια έχει αλλάξει από τους παλιούς ΚΑΕ που γνωρίζετε. Αυτό είναι μια νομοθεσία που είναι ευρωπαϊκή. Από εδώ και πέρα θα μπορείτε να συγκρίνετε εύκολα τους προϋπολογισμούς, αλλά κυρίως τους απολογισμούς όχι μόνο του δικού σας Δήμου, αλλά και των υπόλοιπων Δήμων της Ελλάδας, με την ίδια δομή, με μια απόλυτη ομοιομορφία, ακόμα και Δήμος του εξωτερικού. Η μεταρρύθμιση αυτή είναι έντασης λογιστικής κυρίως και όχι προϋπολογισμού. Η ένταση πια γίνεται στις οικονομικές καταστάσεις, στο διπλογραφικό σύστημα, και σκοπός της κυβέρνησης, της πολιτείας, είναι οι αιρετοί να φύγουν σιγά σιγά από την απαρχαιωμένη δομή του απλογραφικού συστήματος που δίνει πολύ μικρή πληροφορία και να αρχίσουν να χρησιμοποιούμε πια τη λογιστική που είναι διπλογραφικό και η πληροφορία εμπεριέχεται, αυτό που συζητάμε τώρα στο επίπεδο προϋπολογισμού, εμπεριέχεται σε όλη τη διαδικασία της διπλογραφής. Αυτό θα γίνει πιο οικείο σε εσάς από εδώ και πέρα, γιατί θα δείτε ότι και στον ισολογισμό που τώρα είναι λίγο πιο ξένος για εσάς, θα έχει την ίδια διάρθρωση με τον προϋπολογισμό, έχει το κοινό λογιστικό σχέδιο και ο ένας και ο άλλος. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά θα πάμε σε κάτι καινούργιο. Οι οικονομικές καταστάσεις που θα συνταχθούν στο τέλος του 2026 Δεν θα έχουν καμία σχέση ούτε σε επίπεδο πληροφόρησης, ούτε σε επίπεδο αξιολόγησης, ούτε σε μορφή, σε σχέση με τον ισολογισμό που ήταν στο προηγούμενο λογιστικό σύστημα. Το προεδρικό διάταγμα εισάγει κάποιες ταξινομήσεις. Θα σας κάνω μια προβολή σε λίγο στον προϋπολογισμό σας, να σας εξηγήσω πώς θα διαβάζετε από εδώ και πέρα, πώς πιο εύκολα θα διαβάζετε από εδώ και πέρα. Ο ΑΛΕ είναι ο... Το κάνω και τώρα κιόλας, να το μοιράσω. Λοιπόν, είμαι σε μια τυχαία σελίδα του προϋπολογισμού σας εδώ. Ο ΑΛΕ είναι αυτός εδώ, είναι αυτά τα 10 ψηφία εδώ, ο ΑΛΕ. Τα υπόλοιπα 3 μπροστά είναι ταξινομήσεις. Τι σημαίνει ταξινομήσεις? Ότι από όλα αυτά υποδηλώνει κάτι και υποδηλώνει ουσιαστικά την πηγή χρηματοδότησης, αν είναι τακτικός προϋπολογισμός, εθνικό σκέλος, συγχρηματοδοτούμενο κτλ. Αν είναι 0, 1, 2, 3, 4, οπότε μπορείτε να βρείτε αυτό τον ΑΛΕ πολλές φορές μέσα στον προϋπολογισμό, αλλά με άλλο εδώ μπροστά, με άλλη πηγή χρηματοδότησης. Και το άλλο είναι ότι αυτά τα 2 ψηφία εδώ δείχνουν τη διοικητική ταξινόμηση. Η διοικητική ταξινόμηση τώρα είναι κάτι που επιβλήθηκε σε εσάς, ενώ στους ΟΤΑ, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ στους φορείς υπόλοιπους της Γενικής Κυβέρνησης, αυτό δεν ήταν δεσμευτικό και είναι στην διακριτική ευκαιρία του φορέα για το πώς θα ταξινομήσει σε επίπεδο διοικητικής διάρθρωσης το κόστος του φορέα του. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να κάνουμε το οργανόγραμμά μας, να θέλουμε να κοστολογήσουμε το οργανόγραμμά μας. Εδώ λοιπόν στο ΣΟΤΑ το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε και όρισε αυτές εδώ τις κατηγορίες, τις 15 καινούργιες υπηρεσίες, προσθέτοντας μάλλον και άλλες 2 που δεν υπήρχαν μέχρι πέρυσι. Και αυτό ότι δείτε και πιο κάτω είναι η πυροπροστασία και αν θυμάμαι καλά και τα ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν υπήρχαν πέρυσι και γι' αυτό και δέχεται να δείτε και κάποιες ανομοιογένειες για πρώτη φορά και για μοναδική φορά σε σχέση με τα κονδύλια του 23, του 25 μάλλον, με το 26. Γι' αυτό γιατί όταν προσθέτουμε 2 τέτοιες υπηρεσίες, τέτοιες δηλαδή εδώ ταξινομήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν δαπάνες πέρυσι για πυροπροστασία ή δεν υπήρχαν δαπάνες για ζώα συντροφιάς. Απλά ήταν ενσωματωμένοι μέσα σε άλλους κωδικούς, τότε ΚΑΕ, που τώρα διαχωρίστηκαν. Επειδή όμως πέρυσι δεν υπήρχε αυτή η κατανομή, ενδέχεται κάποια κονδύλια που θα δείτε να διαφέρουν από χρονιά σε χρονιά, που δεν είναι γιατί ο Δήμος ουσιαστικά θα πει, ένας φορέας μάλλον θα κάνει λιγότερες δαπάνες ή θα μικρύνει τον προϋπολογισμό του, είναι γιατί ταξινομήθηκε το ποσό αυτό σε διαφορετική υπηρεσία, πια που πέρυσι δεν υπήρχε. Άλλη μια μεγάλη αλλαγή που ενδεχομένως θα δείτε και είμαι σίγουρος ότι την δείτε, είναι ότι μπορεί φαινομενικά ο προϋπολογισμός να είναι μικρότερος, που συμβαίνει σε περισσότερες περιπτώσεις. Εγώ έχω βρεθεί σε Δήμο που είχε μικρότερο προϋπολογισμό φαινομενικά 90 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρότερος επί της ουσίας, είναι γιατί καταργήθηκαν κάποιοι λογαριασμοί όπως ο 32 και 85, τα ΠΟΕ και οι προβλέψεις και τώρα πια ο προϋπολογισμός δείχνει τα πραγματικά ρευστοποιήσιμα κονδύλια και όχι αυτά τα φουσκωμένα που αν τελικά μειώσεις με τις προβλέψεις θα μείνει το καθαρό. Αυτό είναι απέτηση του Πιδέλτα 54, απέτηση του καινούργιου νόμου και κατά συνέπεια λοιπόν παρά το γεγονός ότι μικραίνει, φαίνεται να είναι μικρότερος, στην ουσία δεν είναι, γιατί αν στον περσινό υπολογισμό αφαιρούσες αυτά τα δύο, συμψήφιζες αυτά τα δύο νούμερα, θα κατέληγες το ίδιο. Σε εσάς, αν θυμάμαι καλά, αυτή η διαφορά πρέπει να είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια. Εγώ τα νούμερα σας δεν τα έχω δει τώρα, δεν το βλέπω. Εμείς ασχοληθήκαμε με την διάρθρωση των λογαριασμών, όχι με τον κατάρτιση του προϋπολογισμού. Τι ήθελα να σας πω άλλο. Το είπαμε αυτό. Και μια μεγάλη άλλη διαφορά είναι ότι πια στον προϋπολογισμό θα δείτε ότι δεν υπάρχει λογαριασμός ταμιακών διαθεσίμων. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί ο προϋπολογισμός να είναι είτε πλεονασματικός είτε ελληματικός. Άρα ένας ελληματικός προϋπολογισμός περνάει, αρκεί το έλλειμμα του να μην ξεπερνάει το υπόλοιπο του ταμείου. Και αυτό ήταν και μια δέσμευση όσον αφορά το ΠΟΔΟΕ σε επίπεδο τετραετίας. Σε γενικές γραμμές αυτό έχω να σας πω, έτσι μια εισαγωγή για το πώς θα διαβάζετε. Αν θα δείτε, θα δείτε ότι οι περιγραφές είναι φτιαγμένες με μια πολύ λογική σειρά, ταιριάζουν, δεν έχει καμία σχέση με τους ΚΑΕ, Δεν αλλάζουν αυτοί οι λογαριασμοί, θα είναι από χρόνο σε χρόνο οι ίδιοι σαν περιεχόμενο και τον βλέπω ότι όντως η υπηρεσία έχει κάνει μια πάρα πολύ δουλειά, όλη η δουλειά και οι συνεργάτες μου και η υπηρεσία. Ομολογώ ότι είχα μια εξαιρετική συνεργασία, είστε από τους Δήμους που έχετε πολύ καταρτισμένους ανθρώπους, άνθρωποι οι οποίοι μας βοήθησαν πολύ και εμάς, βοηθήσαν και εμείς αυτούς από τις ερωτήσεις, τις διαδραστικές ερωτήσεις που υπήρχαν. Και μάλιστα οφείλω να ομολογήσω ότι μία από τις ερωτήσεις που πήραν μας οδήγησαν να αλλάξουμε και την νομοθεσία κάπου, να δημιουργηθεί η τρίτη τροποποίηση του ΠΔΕΛΤΑ 54, και το λέω αυτό γιατί συμμετέχω ως εξωτερικός συνεργάτης, ως ο μοναδικός εξωτερικός συνεργάτης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αυτή που είναι τελικός στόχος τελικά, όλοι οι φορείς στη Γενική Συμμετοχή τώρα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να παραχθεί κάποια στιγμή ο ενοποιημένος συλλογισμός για όλη την κυβέρνηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που εμπλέχτηκαν σε αυτό. Είμαι στη διάθεσή σας για αν μπορώ να σας βοηθήσω κάπου και εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026. Ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μεταδόθηκε από την Αλεξανδρούπολη, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Βαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
3: Τώρα, στο rteco.gr και το rteco app θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Να, από σήμερα ξεκινούν έτσι στον Εύρο μας πολλές επισκέψεις, πολλές εκδηλώσεις. Θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα. Ακόμα πιο έντονη η κινητικότητα. Η αλήθεια είναι από σήμερα μέχρι και περίπου στα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα. Έτσι, με το καλό φτάσαμε και στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη. Πότε ήταν πρωτομαγιά, πότε κρυώναμε, πότε έβρεχε, πότε δεν βγήκαμε, ξέρετε, εκείνη την ημέρα όλοι στα σπίτια κάνανε πρωτομαγιά ή στις πιλωτές. Πότε ήρθε η 10ου μηνός, την Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή. Μέχρι τις 10 και σήμερα θα περπατήσουμε ραδιοφωνικά τον Εύρο και θα κάνουμε στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Μερικές στάσεις, έτσι, λίγες από το καθημερινό αυτό μενού. Η επόμενη ενημερωτική ζώνη και αυτή έχει τις δικές της στάσεις. Τέλος πάντων, σήμερα που θα πάμε, θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Θα μείνουμε και στην Ορεστιάδα, έχουμε έτσι ένα ενδιαφέρον θέμα που βέβαια αργεί λίγο ακόμα. Έχουμε καμιά 25 μέρες για να γίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα χαρεί από την επίσκεψη αυτή. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για πυρκαγιές, για την αντιπυρική περίοδο που είναι εδώ, ξεκίνησε στις αργές του Μάη και ευχόμαστε πραγματικά να κυλήσει ομαλά, χωρίς παρατράγουδα, χωρίς δυσάρεστες καταστάσεις. Ο Άγγελος ο Παπαϊωάννου είναι μαζί μου στον ήχο σήμερα, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα. Παπαϊωάννου, πάλι σε είπα αγόρι μου, δεν πειράσει. Θα σε κάνω φίλμα, Άγγελο Παπαϊωάννου. Άγγελος Παπαδόπουλος λοιπόν. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Η Ιωάννου του Θεολόγου Αρσενίου του Μεγάλου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, στο Θεολόγο και σε όποιον άλλο γιορτάζει σήμερα. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού η σημερινή και Παγκόσμια ημέρα Μεσογειακής Ανεμίας. Ξεκινήσαμε πιο γλυκά σήμερα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Εδώ πάνω στον βόρειο κεντρικό και βόρειο Εύρο το πρωί είχαμε άλλες φορές 7-6 βαθμούς και 4 ήταν κάποιο πρωινό πρωτομαγιάς, Μαΐου, συγγνώμη, που είχαμε και 4 βαθμούς. Αλλά ευτυχώς σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, 14 το πρωί και βέβαια δεν θα ανεβεί πολύ το μεσημέρι, δεν θα έχουμε έτσι τα χθεσινά που φτάσαμε, πόσο είχαμε φτάσει χθες για να δω, και τους 27 βαθμούς ας πούμε που φτάσαμε χθες. Σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία θα σημειωθεί στην Ορεστιάδα και το Διδημότυχο, θα έχουμε 24 βαθμούς, πιο χαμηλά σήμερα. Προβλέψεις, συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές. Στη Σαμοθράκη συννεφιά από το πρωί μέχρι αργά, τη δύση του ηλίου, και ψηλόβροχο θα έχουμε στη Σαμοθράκη. Δεν σημαίνει ότι και εδώ δεν προμηνύονται κάποιες έτσι βροχούλες ασθενείς βροχοπτώσεις, αργά ή και αύριο, θα δούμε βέβαια. Αυτό λέει η πρόβλεψη τώρα, μπορεί κάτι να αλλάξει στην πορεία. Το ίδιο σκηνικό λέω παντού, με συννεφιά και ηλιοφάνεια. Θερμοκρασίες όπως σας είπα, 24 στο Δημότικο και την Ορεστιάδα, 23 στο Σουφλί, 20 στην Αλεξανδρούπολη και 19 στη Σαμοθράκη. Οι άνεμοι νοτιάδες, έντασης 3 έως 5 μποφόρ ανάλογα την περιοχή, 3 μποφόρ νότιο-δυτική στην Αλεξανδρούπολη, το ίδιο 3 έως 5 νοτιάδες στην Ορεστιάδα, 4 μποφόρ νοτιάδες στο Διδημότυχο, 5 μποφόρ νότιο-δυτική στο Σουφλί και 4 μποφόρ νοτιάδες στη Σαμοθράκη, αυτή που θα πνέουν οι άνεμοι. Λοιπόν, στο airteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί κάποιοι δεν τα έχουν συγκρατήσει, κάποιοι σήμερα ας πούμε μπορεί να μπουν διαδικτυακά και να μας ακούσουν. Είναι αυτή η πλατφόρμα γνωστή που μπαίνετε και εντοπίζετε κατευθείαν το σταθμό της ΕΡΤ Ορεστιάδας μέσω του ίντερνετ και μας ακούτε
από νωρίς το πρωί στις 7 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, άκρος τοπική περιφερειακή ενημέρωση. Μετά πάμε σε άλλες εκπομπές, άλλο είδος εκπομπές, 1 με 2. Έχουμε μια βόλτα στην Ελλάδα και με τους 19 περιφερειακούς σταθμούς, όπου ο κάθε σταθμός δίνει τη δική του είδηση, το δικό του θέμα, ό,τι επικρατεί στην περιοχή του. Και μετά πάμε στην ραδιοεφημερίδα, όπου μαθαίνουμε τα γεγονότα της ημέρας που απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο και γίνονται και σχετικές αναλύσεις. Λοιπόν, στους 103,5 για τον Νότιο Εύρο και στους 101 για τον Κεντρικό και Βόρειο, δύο συχνότητες μέσα από τα FM. ertoresthiadas@ert.gr η διεύθυνση ηλεκτρονική για τα μηνύματά σας. Και για τις κλήσεις σας 2552022751 και 22752. Με το 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής να εξελίσσεται στην Αλεξανδρούπολη, χθες ξεκίνησε, είχαμε την πρώτη ημέρα ενδιαφέρουσα, γιατί παρουσιάστηκαν και κάποια έτσι συμπεράσματα από τη λειτουργία της ψυχογυριατρικής μονάδος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας, σε έναν νομό δυστυχώς και με λύπη το λέμε γυρασμένο, ειδικά στον Κεντρικό και Βόρειο Εύρο συμβαίνει αυτό, αλλά και άλλα πολλά έτσι θέματα που απασχολούν την κοινότητα των ψυχιάτρων και των ανθρώπων που ασχολούνται γενικά με την ψυχική υγεία, επιστημόνων, αναπτύσσονται σε αυτές τις 4 ημέρες μέχρι και την Κυριακή δηλαδή. Τώρα και με την επίσκεψη, αυτό ήθελα να πω, και με την και την αναμονή της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο, ο οποίος δεν θα καθίσει ούτε μία ούτε δύο αλλά 4 ημέρες στον ομό και θα τον επισκεφθεί από την αρχή ως το τέλος του, από τη μία άκρη ως την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε η ΕΡΤ Ορεστιάδας για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος βεβαίως θα ξεκινήσει από τα Ελευθέρια και τη συμμετοχή του στα Ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης και θα σας πούμε στην διάρκεια μέσα στην εκπομπή πού θα πάει, ποιους θα δει, πού θα συμμετέχει. Τώρα, να δούμε λίγο τις εφημερίδες, όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα βλέπουμε πρωτοσέλιδα, βλέπουμε ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τον ημερήσιο τοπικό τύπο και τον εβδομαδιαίο. Κάθε Παρασκευή έχουμε την εβδομαδία Μεθόριος, ας αρχίσουμε από αυτήν. Η εφημερίδα στο άνοιγμά της καταχωρεί ένα τίτλο που έχει να κάνει με το φωτογραφικό άλμπουμ του Πέτρου Πολυχρονίδη, ο γνωστός παρουσιαστής, τηλεπαρουσιαστής από τον Εύρο, που ξέρετε παρουσιάζει αυτές τις εκπομπές της, τα παιχνίδια στην τηλεόραση, την ιδιωτική. Επισκέφθηκε για άλλη μια φορά την περιοχή, εδώ το τόπο καταγωγή γης του, ξέρετε ότι είναι από την Βίσα, και μοιράστηκε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα στα social media. Έσμιξε ξανά, λέει, με την οικογένεια και τους φίλους του και δεν παρέλειψε να βγάλει μοναδικές φωτογραφίες, οι οποίες δημοσιεύει η εφημερίδα Μεθόριος σήμερα. Από τον Εύρο με αγάπη είναι ο τίτλος του άλμπουμ αυτού. Επίσης καταχωρείται σχετική φωτογραφία και ρεπορτάζ από τις συναντήσεις του Δημάρχου Ρεστιάδας στην Αθήνα, τόσο με τον κύριο Τσιτσικώστα όσο και με τον κύριο Κοντογιώργη, τον Ευρωπαίο Επίτροπο δηλαδή, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τον Εύρο και αύριο, και με τον υφυπρόπαρτο πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη. Αυτές ήταν οι δύο συναντήσεις του Δημάρχου της Ορεστιάδας για κρίσιμα ζητήματα, καταχωρείται σχετικό ρεπορτάζ. Επίσης, συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για την Αποτροπή Λουκέτων στο Δήμο Σουφλίου και το πρόγραμμα του Επιτρόπου Απόστολου Τζικώστα στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε λίγο τώρα στην εφημερίδα Γνώμη, να δούμε το άνοιγμα της εφημερίδας σήμερα. Η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και οι επιπτώσεις στη Θράκη. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας. Επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία φαίνεται πως θα περιορίσει από το φθινόπωρο σημαντικά το δίκτυό της, διατηρώντας μόλις 3 γραμμές. Ανησυχία και από τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης που χρησιμοποιούσαν τη Θεσσαλονίκη ως πύλη για φθηνές
πτήσεις στο εξωτερικό. Αεροδρόμιο Μακεδονία, οι 140 πτήσεις για τη βδομάδα γίνονται 37, της Ryanair εννοείται, και η δυναμική του αεροδρομίου της Σόφιας και η προτίμησή του από Θρακιώτες. Μάλιστα. Αυτά με την Ryanair, το άνοιγμα της τεχνόμης σήμερα. Τα νήματα της ιστορίας παρουσιάζονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ένα θέμα, ένα βιβλίο του Γιάννη Λασκαράκη και σχετική αναφορά γίνεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Γνώμη με καλεσμένους τους Χρήστο Παπαστεργίου και Σταύρο Τζίμα. Σύμπραξη Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δημοκρατίου για την ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών. Σύμφωνο συνεργασίας, λέει, με το Εργαστήριο Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου, του Παιδαγωγικού Τμήματος, με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή η πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συναντήσεις των δύο ομάδων εμψύχωσης και ενδυνάμωσης γονέων όπως και εκπαιδευτικών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί φύτεψαν λουλούδια στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Χθες ακούσατε τον κύριο Θανάση Γελγιάννη από τους σπορίτες να μας το αναφέρει αυτό. Στις 24 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης για την κακοποίηση πεντάχρονου σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, ένας άλλος τίτλος, ξεκινά το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ιστορία της Αλεξανδρούπολης, πολλά συνέδρια στην πρωτεύουσα του Εύρου, ένας αγώνας, ένας τίτλος, μια άνοδος, άλλος τίτλος, αύριο στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης κρίνεται ο πρωταθλητής στην αυλαία των play-off στην Α κατηγορία ΕΠΣ Εύρου. Και πολυδιάστατη η παρουσία του μουσικού σχολείου της Αλεξανδρούπολης σήμερα, η μεγάλη συναυλία του. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη, διαβάζουμε: τουρκικό κύμα ενισχύει την αγορά της Αλεξανδρούπολης. Οι επισκέπτες από τη γειτονική χώρα αυξάνουν τον τζίρο των επιχειρήσεων με αιχμή τα ηλεκτρικά είδη και τα προϊόντα τεχνολογίας. Οι επισκέπτες από τη γειτονική χώρα αυξάνουν τον τζίρο των επιχειρήσεων με αιχμή τα ηλεκτρικά είδη και τα προϊόντα τεχνολογίας.

εξής: οι 500.000 Σαρακατσάνοι σε όλη την Ελλάδα και οι 45 σύλλογοι. Όσα δήλωσε ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων, Γρηγόρης Λέφας. Το Διεθνές Συνέδριο των Σαρακατσανέων θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη εβδομάδα ως γνωστόν. Και θα συμμετάσχει σε αυτό και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Στο στόχαστρο τα ηλεκτρικά πατίνια μετά τους συνεχείς τραυματισμούς ανηλίκων, ένα άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης προαναγγέλει απαγορεύσεις, αυστηροποίηση ελέγχων και στην Αλεξανδρούπολη. Στρατός και επιχειρηματίες του Εύρου σε κοινό αναπτυξιακό μέτωπο υπογράφει και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της 12ης Μοναρχίας Πεζικού και του Συνδέσμου Βιοτεχνείων Βιομηχανιών με στόχο την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής. Ακούσατε προχθές και τη συνέντευξη που είχαμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιοτεχνείων Βιομηχανιών Εύρου, Χρήστο Γιορδαμλή. Άδειο και αναξιοποίητο το πάρκο Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς παιδική χαρά εν ώψη καλοκαιριού, άμεσες παρεμβάσεις ζητούν οι δημότες. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια και εβδομαδιαία τοπικά φύλλα του Εύρου.

Πόσες φορές δεν τάξαμε στον Άγιο Φανούριο, πόσες με πόσες. Είναι πολύς ο κόσμος που πραγματικά τιμά τον Άγιο και πιστεύει στον Άγιο και θα έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία και την τιμή

0: Και όλα αυτά και την ευλογία βεβαίως να υποδεχθούμε τη μία και μοναδική εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία βρίσκεται στη Ρόδο σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες καλύτερα, εδώ στην Ορεστιάδα. Και όταν το έμαθα και το άκουσα από τον πατέρα Θεόφιλο Βασιλάκο, που είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού Πανμεγίστοντα Αρχών της Ορεστιάδας και βεβαίως ηγούμενος στην Ιερά Μονή Δαδιάς, χάρηκα και θεώρησα έτσι πραγματικά αναγκαίο να μιλήσουμε μαζί του προκαταβολικά από τώρα δηλαδή, για να πάει από στόμα σε στόμα αυτό, γιατί ξέρω πολύ καλά, συνομιλώντας με τόσο κόσμο και προσκυνώντας πολλές φορές την εικόνα του Αγίου Φανουρίου όταν είναι η γιορτή του, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, δημόσια το λέω πραγματικά πολλές φορές, ο Άγιος. Θεώρησε καλό λοιπόν ότι πρέπει από τώρα να μάθει ο κόσμος σιγά σιγά ότι στις 5 Ιουνίου υποδεχόμαστε την ιερή εικόνα του Αγίου Φανουρίου του Νεοφανούς εκ Ρόδου, και έχει κάτι έτσι χαρακτηριστικό όλη αυτή η θρησκευτική δράση. Καλημερίζουμε λοιπόν τον πατέρα Θεόφιλο. Καλημέρα σας πατέρα Θεόφιλε, την ευχή σας.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Αληθώς Ανέστη. Αφήστε τώρα. Μου δίνετε πολύ ωραία ευκαιρία. Αν πει κανείς στις μέρες μας στην παρέα του Χριστός Ανέστη, το κοιτάνε παράξενα μετά από τόσες ημέρες. Γιατί λες Χριστός Ανέστη, λέει πάει τελείωσε. Σου απαντούν.
1: Όχι, δεν τελειώνει. Τουλάχιστον για 40 ημέρες μέχρι και την απόδοση της εορτής του Πάσχα.
0: Ναι.
1: Κανονικά θα πρέπει αντί για καλημέρα, για καληνύχτα, έτσι, να ξεκινάμε και να τελειώνουμε με αυτόν τον χαιρετισμό.
0: Mm-hmm. Τώρα εσείς έτσι έχετε ήδη δρομολογήσει, φαντάζομαι ότι υπολείπονται κάποιες λεπτομέρειες για την μέρα εκείνη που θα υποδεχθούμε εδώ στην Ορεστιάδα την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου.
1: Μάλιστα, με την ευλογία του Σεπτού Ποιμονάρχου μας, του κυρίου Δαμασκηνού, και με δικές του ενέργειες, προσπαθούμε κάθε φορά να αυξήσουμε το πνευματικό αίσθημα των πιστών μας, να βοηθήσουμε ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω οικονομικών δυσχεριών δεν μπορούν να ταξιδέψουν και να πάνε να προσκυνήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Άγιο Φανούριο στο νησί της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Και επειδή κάποιοι ρωτάνε γιατί από τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Στη Ρόδο βρέθηκε η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Αυτή είναι η εικόνα, η αυθεντική, ας μπορούσαμε να πούμε αυτή την έκφραση.
0: Έτσι, ναι, αυτό.
1: Είναι η εικόνα που είναι η πηγή για το ό,τι γνωρίζουμε για τον Άγιο.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία βρέθηκε τον 14ο αιώνα σε κάποια ερείπια της παλιάς πόλης, θέλοντας τότε οι ενετοί να αυξήσουν τα τείχη τους κάνοντας ανασκαφές, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και αυτήν την εικόνα, η οποία απεικονίζει ό,τι γνωρίζουμε, όπως είπα, για τον Άγιο. Ένα νεαρό στρατιώτη κρατώντας μία λαμπάδα και ένα σταυρό, με έναν κόκκινο μανδύα, που ο κόκκινος μανδύα συμβολίζει το μαρτύριο. Είναι το σήμα κατά τεθέν, μπορούμε να πούμε, για τους μάρτυρες Αγίους. Και έχει και 12 σκηνές περιμετρικά της εικόνας από τη δίκη του και το μαρτύριό του.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι η πηγή, όπως είπαμε.
0: Και η ιστορία γύρω από την εικόνα αυτή
1: και
0: που θα έρθει.
1: Και η ιστορία και ό,τι γνωρίζουμε που φανερώθηκε, όπως μπορούμε και λέμε, κάνοντας πάρα πολλά θαύματα αιώνες τώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτόν τον τόσο λαοφιλή Άγιο. Και εδώ βλέπουμε και το θαύμα, επιτρέψτε μου να σας πω. Ένας Άγιος που δεν τον ήξερε κανείς μέσα σε τόσους αιώνες πριν. Τώρα μετά από την εμφάνισή του είναι τόσο λαοφιλής Άγιος παντού στην Ορθοδοξία, σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό όντως είναι ένα θαύμα που ξεκίνησε από αυτήν ακριβώς την εικόνα.
0: Είναι πολύ έτσι, είναι εξαιρετικό αυτό που ακούμε από το στόμα σας πατέρα Θεόφιλε. Και οι εκδηλώσεις θα κρατήσουν μία εβδομάδα, όπως βλέπω. Δηλαδή,
1: μία εβδομάδα θα υποδεχτούμε στα προπήλαια του Ναού των Ταξιαρχών 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Ο Σεβασμιότατος, ο κλήρος και ο λαός της πόλης μας, οι αρχές, την εικόνα στις 6.30 ώρα, όπως είπαμε, το απόγευμα στις 5 Ιουνίου. Και καθημερινά ένα γεμάτο πρόγραμμα λατρευτικό για τον Άγιο, όπου θα έρθει εις πέρα στις 11 του μηνός, το απόγευμα της Πέμπτης.
0: Άγιος Φανούριος, ο Άγιος που μας ακούει αμέσως, έτσι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι
1: όπως
0: τους οποίους συνομιλώ.
1: Ναι. Ναι. Η λαϊκή ευσέβεια και παράδοση.
0: Ναι.
1: Και ο ίδιος βέβαια ο Άγιος με τα θαύματα που, όπως είπαμε, έχει επιτελέσει. Όπως ο ίδιος φανερώθηκε σε όλους πριν 6 αιώνες, ο ίδιος συνεχίζει να θαυματουργεί και να είναι έτσι προστάτης των απολεσθέντων, όπως λέμε, αντικειμένων.
0: Σωστά.
1: Γιατί, όπως ο ίδιος φανέρωσε τον εαυτό του, φανερώνει και για τους πιστούς που τον αγαπάνε έτσι και προστρέχουν προς αυτόν. Γι' αυτό και έχουμε και τις λεγόμενες φανουρόπιτες, που είναι στην ουσία τάματα.
0: Τάματα, ακριβώς.
1: Είναι τάμα προς τον Άγιο που μας βοήθησε σε κάτι που θέλουμε.
0: Είτε θέλουμε να γίνει κάτι, είτε θέλουμε να βρούμε κάτι, είτε θέλουμε να πετύχει κάτι. Τέλος πάντων, πάντοτε στέκεται αρρωγός στις επιθυμίες μας και στις προσευχές μας ο Άγιος Φανούριος. Ωραία, το λέμε από τώρα να το μάθουν οι ακροατές, να το συζητήσουν οι άνθρωποι που τον αγαπούν τόσο, ότι θα υποδεχθούμε τη μία και μοναδική εικόνα, την πρωτότυπη εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο, εδώ στην Οριστιάδα, στις αρχές Ιουνίου. Πατέρα Θεόφιλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι είσαστε υπαθμόν και ξέρω ότι είσαστε και από τους ανθρώπους που είσαστε στην Επιτροπή Διοργάνωσης του Διεπιστημονικού Συνεδρίου. Θα τα πούμε εν καιρό.
1: Αυτό είναι για το Σεπτέμβριο, είναι ένα άλλο κομμάτι που κι αυτό σιγά σιγά έχει πάρει μια μορφή και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εντός του καλοκαιριού αναλυτικότερα.
0: Δώστε μας μια γεύση μόνο, ένα διεπιστημονικό συνέδριο που θα γίνει σε δύο πόλεις, έτσι δεν είναι? Σε δύο περιοχές,
1: η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος θα διοργανώσει εδώ στον Εύρο με επίκεντρο το δάσος της Δαδιάς, το δεύτερο επιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο, όπου 1η και 2 Σεπτεμβρίου, την 1η του μηνός, θα γίνει ο αγιασμός και οι πρώτες συνεδρίες στο δάσος της Δαδιάς. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου.
0: Περιβαλλοντικής φύσεως το συνέδριο αυτό το επιστημονικό.
1: Οικολογικό βέβαια.
0: Οικολογικό, βεβαίως. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μας δίνετε, ας πούμε, επιτροπή λέξη ωραία πάσα για τον επόμενο καλεσμένο που είναι ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Εύρου, ο κύριος Κουρούσιας, για να μας μεταφέρει την εικόνα, έτσι, με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Πού βρισκόμαστε, πώς είμαστε, πώς θα τα πάμε αυτό το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.

0: Λοιπόν, οικολογικού περιεχομένου, περιβαλλοντικού περιεχομένου, το διεπιστημονικό συνέδριο που θα διοργανωθεί μάλλον στις αρχές Σεπτεμβρίου στον Εύρο, στη Δαδιά το μεγαλύτερο μέρος του και στην Αλεξανδρούπολη, όπως μας είπε ο Πανασολογιώτατος πατέρας Θεόφιλος Βασιλάκος πριν από λίγο. Και να το δέσουμε λίγο αυτό, αφού στη Δαδιά θα γίνει το συνέδριο, να το δέσουμε λίγο αυτό με το περιβάλλον, να το δέσουμε λίγο με την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και μας αφορά, αφορά την περιοχή μας πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό, γιατί θυμάστε πόσο πληγώθηκε ο Εύρος για δύο συνεχόμενες χρονιές, ειδικά το 2023 ήταν ανεπανάληπτη καταστροφή, και θα ήθελα να συνομιλήσουμε με χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης τον διοικητή, τον νέο διοικητή των πυρουστικών υπηρεσιών του Εύρου, Αρχιπύραρχο Απόστολο Κουρούσια. Καλημέρα σας, κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς.
0: Σιδεροκέφαλος στα νέα σας καθήκοντα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε δημόσια. Εύχομαι δύναμη και αντοχές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Έχω βέβαια 4 μήνες και πλέον να με θεωρείτε και εμένα έναν από εσάς. Έτσι, σε κάθε τόπο που υπηρετώ, μαθαίνω και την ιστορία του και μετέχω ενεργά, όπως έχω μέχρι τώρα παραστεί σε όλα τα τεσόπου που έχουν γίνει λόγω των πλημμυρών αυτών, πάλι της κλιματικής κρίσης αυτής που προέκυψε. Είμαι συνέχεια και στην Οριστιάδα, γιατί είμαι για όλο τον ομό.
0: Μάλιστα.
1: Και όπου με καλούν.
0: Κύριε διοικητά, τώρα από ό,τι μας είπατε είσαστε στον Κυπρίνο και συγκεκριμένο λόγο εκεί.
1: Ναι. Και στον Κυπρίνο είμαι σήμερα για την Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία, γιατί και πολλές φωτιές δικές μας μπορούν να πάνε Βουλγαρία και πολλές βουλγάρικες μπορούν να έρθουν Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε συναντηθεί με τους κατατόπους διοικητές της Βουλγαρίας. Είναι μια έτσι, συνάντηση γνωριμίας. Κάνουμε τις ομάδες στο Viber να έχουμε την άμεση επικοινωνία. Έχουμε συναντηθεί και στο Ορμένιο ξανά. Αυτά. Και πάμε όλα καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς ξεκινά η αντιπυρική περίοδος? Έχετε μια εικόνα, γνωρίσατε τον νομό, επισκεφθήκατε πυροσβεστικές υπηρεσίες, κλιμάκια, σταθμούς. Πώς ξεκινά η αντιπυρική περίοδος για τον Εύρο?
1: Φέτος είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη μου. Κοιτάω και την παραμικρή λεπτομέρεια. Έχω την, όπως όλοι μας, δουλεύουμε αρκετά. Ναι. Και το χειμώνα δουλεύαμε όλη την ημέρα. Έχω ενημερωθεί για όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για να ξεκινήσουμε την αντιπυρική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και σε οχήματα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και σε ανθρώπινο δυναμικό.
0: Άρα δεν υπάρχουν αδυναμίες, δεν υπάρχουν
1: ελλείψεις. Όχι. Έχει στηριχτεί ο Εύρος λόγω αυτών των καταστροφών που αναφέρατε και που όλους μας προβληματίζουν. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος Έλληνας να πει ότι δεν πιάστηκε η ψυχή του ακούγοντας αυτές τις καταστροφές από το 2007 να πάρουμε στην Αντρίτσενα, το 2018 να πάρουμε στο Μάτι. Όλες αυτές οι καταστροφές μας θλίβουν. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και συνεχώς βλέπουμε ότι πήγε λάθος, ανανεωνόμαστε, επικαιροποιούμε τα σχέδιά μας, τα αναθεωρούμε όπου χρειάζεται. Να δώσουμε 2 στοιχεία πληροφοριακά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θέλουμε το καινούργιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, η ενεργή μάχη, πρέπει να εφαρμοστεί στο ακέραιο. Δεν πρέπει, νομοθεσία έχουμε. Υπάρχουν τα εργαλεία που μας βοηθάνε και εμάς σαν πυροσβεστικοί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Αυτό που έχουμε σαν έλλειμμα ίσως τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω, είναι ότι δεν υπήρχαμε καλή εφαρμογή της νομοθεσίας. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε καμία δικαιολογία, γι' αυτό θέλω κιόλας να δικαιολογηθώ που μερικές φορές θα είμαι αυστηρός με τους πολίτες. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, δεν πρέπει κανένας 2 στοιχεία να ανάβει φωτιά, ούτε από αμέλεια. Δηλαδή δεν μπορεί ο μελισσοκόμος από αμέλεια να πάει στα μελίσσα του με τεσάρι. Το τεσάρι σημαίνει για μας ο χάρτης πολιτικής προστασίας, εκδίδεται κάθε μέρα.
0: Σωστά.
1: Ότι έχει πολύ χαμηλή υγρασία, η καύσιμη ύλη, έχει πάρα πολλούς ανέμους, δεν μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες. Πρέπει να γίνουν, και ο σιδεράς που θα πάει να κάνει ηλεκτροκόλληση και να βάλει τροχό να κόψει σίδερα, και αυτός πρέπει να κάνει την εργασία του. Δεν μπορεί όμως με το τεσάρι. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχουμε καθαρισμένα τα οικόπεδά μας. Η πρόληψη, γιατί βλέπετε η κλιματική κρίση πώς επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Να δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα, το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Πάρνηθα τη μία μέρα είχαμε φωτιά, την άλλη μέρα έρχεται χιόνι. Λοιπόν, η κλιματική κρίση μας επηρεάζει όλους, παντού. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στην πρόληψη.
0: Μέχρι πότε ισχύει το περιθώριο για να μπορεί κάποιος να καθαρίσει τα οικόπεδά ναι. του, τους χώρους του τέλος πάντων που έχουν...
1: Και αυτό δεν το είπα. Ναι. Φέτος για καλό των πολιτών, γιατί το κράτος καταλαβαίνει και τις ανάγκες των πολιτών, ναι. τις μεταφέρουμε και εμείς στην ηγεσία μας. Ναι. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε κάνει δικό μας Υπουργείο σαν πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Είναι 15 Ιουνίου. Φέτος έχουμε το περιθώριο. Μήπως τυχόν βρέξει, ξαναβγούν τα χόρτα κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι 15 Ιουνίου. Είναι η μέρα αυτή που πρέπει να δηλωθούν και στην πλατφόρμα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν αρκεί μόνο να καθαρίσουμε το οικόπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Και πάλι έχει προβλέψει το νομοσχέδιο. Κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ μπορούν να έρθουν στο πυροσβεστικό κατάστημα, στο οποιοδήποτε, τις ώρες διάδοση, οπουδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει εμείς να είμαστε γνώστες. Προφορικά θα μας το δηλώσουν και θα τους κάνουμε εμείς τη δήλωση. Ότι ναι, καθάρισα το χωράφι μου.
0: Μάλιστα. Και αν αυτό δεν το κάνουν κάποιοι, πώς τους εντοπίζετε εσείς
1: ναι,
0: μετά?
1: Ναι, ναι. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα από ναι. την οποία και εμείς, και πρέπει να το τονίσουμε,
0: ναι.
1: είμαστε υπόλογοι. Και εγώ έχω ανώτερό μου,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος είναι ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός έχει ανώτερό του, τον υποστράτηγο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η πυραμίδα που γίνονται οι έλεγχοι μέσα από την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Το κάθε τι είτε και καταγγελία πολίτη. Και καλά κάνουν και έχουν ευαισθητοποιηθεί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ένας γείτονας έχει πρόβλημα με τον γείτονά του γιατί δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του
0: mm-hmm.
1: και το δηλώνει στην πλατφόρμα. Δεν μπορούμε αυτό να το αποκρύψουμε. Κάποιος έβαλε κατά λάθος φωτιά. Γιατί έκανε, σας λέω, μια εργασία. Δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε. Και εμείς που είμαστε διοικητές, πάλι ελεγχόμαστε. Όλες οι τηλεδιασκέψεις που έχουν γίνει και με τον ίδιο τον υπουργό μας, μάλιστα, και την Πρωτομαγιά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγούμε έξω όλο το προσωπικό μας. Όλο το προσωπικό μας στις περιπολίες του βγαίνει και εντοπίζει αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και για αυτά τα πράγματα δίνουμε αναφορά.
0: Mm-hmm.
1: Και μηνιαία και εβδομαδιαία.
0: Δώστε μας μια εικόνα των προστήμων που...
1: Ναι, κοιτάξτε, τα πρόστιμα
0: mm-hmm.
1: Χωρίζονται σε δύο είδη. Είναι τα διοικητικά πρόστιμα,
0: mm-hmm.
1: γιατί δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, δεν mm-hmm. καθαρίσαμε το οικόπεδό μας,
0: mm-hmm.
1: έτσι. Και είναι και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, αν βάλουμε κατά λάθος φωτιά, η ποινική διαδικασία, γίνεται δικογραφία, πρέπει να το ξέρουν όλοι, το έγκλημα της φωτιάς, το θεωρούν έγκλημα ο ποινικός νομοθέτης μας,
0: ναι.
1: είναι αυτεπάγγελτα διοκόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Η πυροσβεστική πρέπει οπωσδήποτε ο ανακριτικός υπάλληλος να κάνει δικογραφία. Δεν χρειάζεται κάποιος να μηνύσει κάποιον.
0: Mm-hmm.
1: Πάει η πυροσβεστική, σβήνει τη φωτιά, γίνεται δικογραφία. Είτε γνωστός είτε άγνωστος ο δράστης, γίνεται δικογραφία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι πιάνουμε και τους εμπριστές. Και φέτος, να το πούμε αυτό στο νομό, ιδιαίτερη χαρά για μένα που είμαι διοικητής,
0: ναι.
1: δημιουργείται ένα άμεσα. Γιατί πέρασε τώρα το νομοσχέδιο αυτό, ένα κλιμάκιο
0: mm-hmm.
1: που θα ασχολείται μόνο με τα προανακριτικά καθήκοντα. Θα είναι
0: uh-huh.
1: η κεντρική υπηρεσία θα είναι στην Αθήνα,
0: mm-hmm.
1: λέγεται ΔΑΕ, είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, σας λέω τα
0: αρχικά
1: του αρχικόλεξο. Εδώ θα κάνουμε αυτό το κλιμάκιο, θα επανδρωθεί με αρκετούς υπαλλήλους, θα είναι με τα πολιτικά τους, θα βρίσκουμε και τους εμπριστές. Δεν υπάρχει περίπτωση με την τεχνολογία που διαθέτουμε και όσο μας έχει βοηθήσει η τεχνολογία. Να μην βρίσκουμε κάποιον ο οποίος έβαλε φωτιά και με δόλο, εσκεμμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση φέτος να το αφήσουμε έτσι. Ο ίδιος ο υπουργός μας, και θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, φέτος θα τη λέμε τη χρονιά της ΔΑΕ.
0: Τη χρονιά της
1: ανακάλυψης των εμπριστών. Ναι, της ανακάλυψης των εμπριστών.
0: Τη χρονιά των ανακρίσεων, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει κάποια στιγμή,
0: mm-hmm.
1: γιατί ό,τι και να κάνουμε, όσα μέσα και να έχουμε, δεν μπορούμε με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν να θωρακίσουμε τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Αυτό το γραφείο πού θα εδρεύει, κύριε Διοικητά?
1: Θα είναι για όλο τον νομό. Θα είναι για όλο τον νομό. Θα έχουμε υπαλλήλους από όλο τον νομό και σε συνεργασία μαζί τους και με την αναφορά τους στα κεντρικά μας στην Αθήνα θα πηγαίνει σε όλο τον νομό.
0: Μάλιστα. Δεν μας είπατε και ένα έτσι ύψος προστίμου για να ξέρουν, να είναι υποψιασμένοι οι πολίτες?
1: Αυτό θα το έλεγα. Τα πρόστιμα μπορεί να ξεκινήσουν για το να, αν δεν έχει δηλώσει, αν έχει καθαρίσει κάποιο το οικόπεδό του και δεν το έχει δηλώσει στην πλατφόρμα,
0: ναι.
1: πολύ φτηνά, πάλι το είχαμε πιο ακριβά, το ναι. κάναμε φτηνότερα. Φέτος είναι 100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποιος δεν έχει καθαρίσει είναι 500 ευρώ. Μπορεί να φτάσει μέχρι 5.000 ευρώ αν έχει κάνει ψευδή δήλωση ότι καθάρισα και δεν έχει καθαρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να σταθούμε στο εξής. Επειδή ακούμε διάφορες δικαιολογίες όσα χρόνια υπάρχει και ισχύει αυτό το πράγμα ότι είμαι άρρωστος, με το νοσοκομείο τρέχω, είμαι mm-hmm. στο εξωτερικό, δεν μένει εδώ κανένας.
0: Ναι.
1: Είναι προτιμότερο παροτρύνω όλους τους πολίτες να πληρώσουν ένα μεροκάματο, δεν ξέρω όσο και να φτάσει αυτό ακριβά, και 300 ευρώ να φτάσει ο καθαρισμός, παρά να πληρώσουν το πρόστιμο. Γιατί θα αναγκαστούν μετά πάλι να το καθαρίσουν. Είναι αμαρτία, δεν είμαστε σε ευχάριστη θέση να κόβουμε πρόστιμα. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και να δώσω ένα παράδειγμα από τη ΜΑΕΤΣ και την αστυνομία. Ναι. Δεν μπορεί, η νομοθεσία υπήρχε, δεν έπρεπε να πίνουμε και να οδηγάμε. Πρέπει να εφαρμόζεται. Αυτή ήταν και η επισήμανση του Υπουργού μας. Όπως πέτυχε αυτό το έργο και αισθανόμαστε σίγουροι και πιο ασφαλείς, γιατί δεν κυκλοφορούν τόσοι συνηθισμένοι στον δρόμο, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι, όσοι βγαίνουμε στη φύση, όσοι εργαζόμαστε στη φύση, όσοι έχουμε οικόπεδα, όσοι έχουμε τέλος πάντων, έτσι, όσοι βρισκόμαστε σε χώρους αναψυχής και δεν σεβόμαστε τους χώρους αυτούς, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα μας εντοπίσουν.
1: Σωστά, σωστά. Και να δώσουμε και αυτό το στοιχείο για τον ΟΜΟ, που πάλι είμαι χαρούμενος γιατί και η Σαμοθράκη ανήκει σε μένα. Φέτος και στη Σαμοθράκη την ενισχύσαμε με drone. Τα drone, η λειτουργία τους ποια είναι? Βλέπουν άμεσα τον καπνό, θέλουν άμεση αναγγελία πυρκαγιάς. Είναι όλο το 24ωρο, λειτουργούν όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου από διαφορετικούς χειριστές για να μην κουράζονται στη βάρδια τους και τα υπόλοιπα. Παρακολουθούμε συνέχεια τον καπνό. Αν βάλει κάποιος φωτιά, θα τον εντοπίσει τον drone. Θα κάνουμε άμεση κινητοποίηση. Υπάρχει το δόγμα μας που πηγαίνουν αρκετά οχήματα. Είναι αμαρτία να πληρώνουμε πρόστιμα. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν έχει σημασία αν φυσάει ή δεν φυσάει. Λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι είναι δείκτης 3. Ναι. Είναι δείκτης 3. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες εργασίες.
0: Τώρα θα πούν κάποιοι μελισσοκόμοι, ας πούμε τώρα, ή ξέρω εγώ, αυτοί που θέλουν να αλωνίσουν. Μα και εμείς πότε θα κάνουμε τις εργασίες μας? Μα και εμείς πρέπει και εμείς
1: Έχουμε κάνει όλες τις επαφές με τους προέδρους αυτών των συλλόγων. Ξέρετε, οι μελισσοκόμοι έχουν τον πρόεδρο.
0: Σωστά.
1: Έχουμε κάνει όλες τις επαφές, τους έχουμε ενημερώσει. Είναι συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να τηρούν. Στο χάρτη επικοινωνιότητας 2, στο χάρτη επικοινωνιότητας 3, είναι μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί, έχουν ενημερωθεί, δεν μπορούν να βάλουν τα μελίσια τους πάνω σε λάστιχα, δεν μπορούν να έχουν καπνιστήρι με το, αυτό το παλιού τύπου, αλλά το καινούριο, το ηλεκτρονικό κτλ. Που δεν προκαλεί φωτιά. Οι εργασίες τους γίνονται, πρέπει να υπάρχουν λύσεις. Το κράτος έχει φροντίσει για να υπάρχουν λύσεις.
0: Δώστε μας ένα τίτλο, κύριε Διοικητά, για το φετινό καλοκαίρι, έτσι.
1: Το μόνο τίτλο που θα πω, συντασσόμαστε πίσω από τον Υπουργό μας, είναι το καλοκαίρι δύσκολο και θα είμαστε όλοι επιποδός για να έχουμε άμεση επέμβαση, αλλά πρόληψη.
0: Μάλιστα.
1: Ο τίτλος είναι πρόληψη. Αυτό είναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για
1: και
0: την πρόταση.
1: Και με τα δασαρχεία μόνο να πω, για να μην τους αδικήσω, να το πω και αυτό, έτσι, γιατί έχουμε άψογη συνεργασία, και τα δασαρχεία με τα προγράμματα τα γνωστά, τα αντινέρο που έχουν πέσει κάποια χρήματα, είμαστε και με το Διευθυντή Δασών σε πολύ καλή συνεργασία με όλα τα δασαρχεία. Είμαστε χαρούμενοι εδώ στον Εύρο γιατί έχουμε το στρατό πάρα πολύ δυνατό. Έχει προμηθευτεί και αυτός πυροσβεστικά οχήματα και για την κάλυψη των στρατοπέδων, αλλά και για να μας συνδράμουν και να μας βοηθούν. Είμαστε αισιόδοξοι. Ο τίτλος είναι «Όσο πιο πολύ πρόληψη, τόσο πιο πολύ αισιόδοξη».
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Και εγώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κιτά. Ευχαριστώ.

0: Τώρα θα μιλήσουμε για Ελστάτ, για την Ελληνική Στατιστική Αρχή, γιατί υπάρχει μία ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αφορά την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή έρευνες. Ήδη από χθες ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο νέο Μητρό Ιδιωτών Συνεργατών της Ελστάτ. Ο υπεύθυνος της εργαζόμενος υπάλληλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στον Εύρο, ο κ. Διαμαντής Μυρτσίδης, είναι μαζί μας να μας δώσει λεπτομέρειες περισσότερες. Καλημέρα, κύριε Μυρτσίδη, με άλλη ιδιότητα σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στον φιλόξενο σταθμό σας. Ευχαριστώ πολύ που μιλάμε και σήμερα.
0: Ευχαριστώ. Μέχρι τις 20 Μαΐου είναι αυτό. Τι αφορά, τι ακριβώς ζητάει η Ελστά δηλαδή?
1: Να σου πω λίγα λόγια για την υπηρεσία μας αρχικά κυρία Μανάκα. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Στατιστική Υπηρεσία, ΕΣΥΕ λεγόταν στο παρελθόν, είναι περισσότερο γνωστή στο ευρύ κοινό για την απογραφή του θυσμού που γίνεται κάθε 10 χρόνια. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε έρευνες που γίνονται κάθε μήνα. Οπότε θέλω να ενημερώσω και εσάς και τους ακροατές ότι μην εκπλαγείτε αν σας στείλουμε ένα φάκελο που σας λέει ότι θα συμμετέχετε στην έρευνα ή αν κάποιος συνεργάτης μας από αυτούς που ζητάμε τώρα σας χτυπήσει την πόρτα και μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα φυσικά που έχουν την ταυτότητα και τα ενημερωτικά θα σας ενημερώσω ότι πρέπει να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα. Η σημαντικότερη ίσως έρευνα που τρέχει η κυρία Μανάκα και είναι σε μηνιαία βάση είναι η έρευνα που αφορά την ενεργία, την απασχόληση.
0: Την ενεργία,
1: και
0: μάλιστα.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί με βάση την έρευνα αυτή βγαίνει το ποσοστό ενεργίας της χώρας και κατά συνέπεια βγαίνουν οι πολιτικές που θα ακολουθήσει η Ελλάδα για να μπορέσει να ενισχύσει την απασχόληση και να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας. Θα μου πείτε...
0: Εντάξει, κατά καιρούς διαβάζουμε και για άλλα αποτελέσματα της Ελστάτ που δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο και όχι μόνο, και είναι ευχάριστο αυτό γιατί μαθαίνουμε, ενημερωνόμαστε για διάφορα θέματα, τέλος πάντων τα ποσοστά που επικρατούν στη χώρα μας.
1: Έτσι όπως θέλω, τρέχουν πάρα πολλές έρευνες. Τώρα αυτή τη στιγμή τρέχει για τη γεωργία. Δεν λέω τους καημένους τους αγρότες, αλλά πρέπει και εκείνοι να καταγραφούν ώστε να δούμε πώς πάει η κατάσταση και πάλι να βγουν οι αντίστοιχες πολιτικές τυχόν επιδοτήσεις που θα ακολουθήσει η κρατική διοίκηση.
0: Για τον σκοπό αυτό όμως χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα θα ξέρουν υπολογιστές, θα μπορούσαν να πείσουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν και να εξηγήσουν το σκοπό της έρευνας. Όπως είπατε, μέχρι 20 Μαΐου είναι οι αιτήσεις ηλεκτρονικά.
0: Μιλάμε για μία μόνιμη συνεργασία με την Ελστάτ. Πώς είναι αυτό, ή είναι part-time?
1: Αυτό ουσιαστικά αφορά με αυτό το Δεκέμβριο, αλλά φυσικά όποιος συμμετέχει παίρνει τη μοριοδότηση, οπότε μπορεί να συμμετέχει και στο επόμενο Μητρό που θα γίνει, γιατί οι ανάγκες είναι συνεχείς. Δεν ξέρω, και μεθαύριο αν θα ξαναβγεί η προκήρυξη, μπορεί να τους βοηθήσουν αυτά τα μόρια. Κυρία Μανάκη,
0: για πόσα άτομα μιλάμε, πόσα άτομα χρειάζεται εδώ η περιοχή μας, ιδιώτες συνεργάτες δηλαδή, για να μπορέσει να πορευθεί?
1: Σε αυτό το Μητρό μπορούν να διαλέξουν είτε στις επιχειρήσεις είτε στα νοικοκυριά. Στις επιχειρήσεις δυστυχώς, επειδή τα βλέπετε, ξέρετε καλύτερα και εσείς, οι επιχειρήσεις μειώνονται στην περιοχή μας.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς, οπότε εκεί ενδεχομένως να μπορεί να ασχοληθεί και ένας μόνο συνεργάτη, δεν ξέρω, ή δύο. Στα νοικοκυριά, αντίθετα, επειδή είναι περισσότερα τα νοικοκυριά, παίρνουν πιο πολλούς συνεργάτες.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει με το Δήμο. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστούν 2-3 συνεργάτες ενδεχομένως στο όριο του Βορείου Εύρου και άλλοι τόσο αντίστοιχα στο Νότιο Εύρο.
0: Πού μπορεί κανείς να υποβάλει την αίτησή του, το ενδιαφέρον του, ότι θέλει να συνεργαστεί?
1: Μπορεί να μπει στη σελίδα της Αστικής Υπηρεσίας, statistic.gr, και επιλέγοντας εκεί που έχει ιδιώτες συνεργάτες, συνδέεται με κωδικούς TaxiNet, θα επιλέξει τις ώρες που είναι διαθέσιμος και ανάλογα με την ιδιότητά του. Αν ας πούμε το κάνει δεύτερη απασχόληση, αν είναι κύρια το απασχόληση, επιλέγει το αντίστοιχο πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί κάποιος να έχει επιχείρηση για να συμμετέχει και να κόβει τιμολόγιο ενδεχομένως κάποιος.
0: Μάλιστα. Α, υπάρχουν και αυτές οι
1: και ειδικά για την περιοχή μας, κυρία Μανάκα, για τη Θράκη, επειδή περιλαμβάνει, σας λέγω, και το δικό μας νομό και τον ορεινό όγκο, ναι, τη μουσουλμανική μειονότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είχαμε και στο προηγούμενο Μητρό, χρειάστηκε να έρθει κάποιος κύριος σαν διερμηνέας, σαν μεσολαβητής, ώστε να μπορέσει ο ερευνητής μας να καταγράψει και να πετύχει τη συμμετοχή εκεί στον ορεινό όγκο. Αν γνωρίζει κάποιος ακροατής που είναι στη μουσουλμανική μειονότητα και θέλει να βοηθήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας. Εκείνος δεν μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση, αλλά θα κάνει.
0: Δώστε μας τηλέφωνα για να επικοινωνήσει.
1: Το τηλέφωνο 25510 8033.
0: 25510, να το πω κι αλλιώς, 25510 80393, όσοι επιθυμούν να γίνουν ιδιωτικοί συνεργάτες από την περιοχή του ορεινού όγκου, έτσι.
1: Ναι, γιατί σαν διαμεσολαβητές, σαν συνοδοί των ερευνητών. Αυτοί μπορούν να κάνουν χειρόγραφο, όπως είπα, για αυτούς υπάρχει να το δω και μετά το πέρας της 20 Μαΐου μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και χρειαζόμαστε την αλήθεια και διαμεσολαβητές.
0: Ενώ για τους υπόλοιπους, στο ίδιο τηλέφωνο μπορούν να επικοινωνήσουν και αυτοί.
1: Φυσικά, στο ίδιο τηλέφωνο, αν έχουν βόρεια, αν θέλουν να δώσω και το email ενδεχομένως, γιατί ναι, ξέρετε και εμείς είμαστε στο ράδιο γραφείο, οπότε θέλει κάποιος να στείλει το ερώτημά του το Σαββατοκύριακο, ναι, ή το απόγευμα, θα βλέπουμε τα email. Είναι Alex, όπως το ακούτε, ναι, με κάτω παύλα, ναι, πόλη, papakistatistics.gr.
0: Alex, κάτω παύλα, πόλη, παπάκι, statistics.gr. Σωστά.
1: Φυσικά. Οποιαδήποτε απορία έχετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, θέλουμε τη συμμετοχή σας και θέλω, παρόλο που είπε, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι καταλαβαίνω ότι οι εποχές είναι δύσκολες, γίνονται πολλές απάτες. Όποιοι επιλεγούν, γιατί γίνεται τυχή με δειγματοληψία με βάση τους καταλόγους που έχουν γίνει στην απογραφή πληθυσμού, στέλνουμε τον ημερητικό φάκελο ότι θα περάσει ο τάδε συνεργάτη να.
0: Για να ξέρει ο κόσμο, να είναι ενημερωμένο. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μυρτσίδη. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Στη διάθεση ό,τι χρειαστείτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε και εσά, Άγγελο Παπαδόπουλο. Γιάννη Κελίδη, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων τη ΕΡΤ Ορεστιάδα. Την Δευτέρα με το καλό. Υγεία να έχουμε, θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε όμορφα.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρίσκεται σήμερα και αύριο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης. Το σημερινό πρόγραμμα της επίσκεψης του ξεκινά αυτή την ώρα από τον Φράχτη, στον Πόρο, και στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με μαθητές Λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκρητος και στον σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη. Τις απογευματινές ώρες θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αλλά και με επιχειρηματίες της Θράκης. Η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί στην Αποθήκη 1 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εκεί ο κύριος Τζιτζικώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό έργο σύνδεσης λιμανιών του Αιγαίου, Αλεξανδρούπολης Καβάλας Θεσσαλονίκης με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Εγκαινιάζεται επίσημα σήμερα παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Δερμεντζόπουλου το κτηματολογικό γραφείο Ορεστιάδας. Το γραφείο στεγάζεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 167, στο χώρο που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ως γραφείο κτηματογράφησης. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 12 το μεσημέρι. Από τον εορτασμό των ελευθερίων το πρωί της 5ης 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη ξεκινά το πρόγραμμα της τετραήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στον Εύρο. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί σε όλες του τις λεπτομέρειες και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σύμφωνα πάντως με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, την Παρασκευή 15 του μήνα ο κ. Τασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατσανέων που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη, ενώ την ίδια ημέρα το πρόγραμμα της επίσκεψης θα περιλαμβάνει μετάβασή του και σε άλλα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του η διοίκηση της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στη λέσχη αξιωματικών της Αλεξανδρούπολης. Το πρωί του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει από την Αλεξανδρούπολη και θα συνεχίσει την περιοδία του στον Εύρο με επόμενο σταθμό το Δάσος της Δαδιάς και το Σουφλί, ενώ τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας θα βρίσκεται στην Ορεστιάδα. Το πρόγραμμα της επίσκεψης στην πόλη θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμβολική φύτευση δένδρυλίου και επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανού Πόλεως. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στα Μαράσια σε ένδειξη τιμής της μνήμης της κυράς των Μαρασίων, στο Μουσείο των Καραθεοδωρή και στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 5 της Βίσας, όπου μάλιστα δεν αποκλείεται και να διανυκτερεύσει. Την τελευταία ημέρα της παρουσίας του στον Εύρο, στις 17 Μαΐου, ο κ. Τασούλας θα βρεθεί τις πρωινές ώρες στο Διδημότυχο για τον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης, θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Διδημοτήχο Ορεστιάδας Σουφλίου Δαμασκηνό και το μεσημέρι θα φύγει για την Αλεξανδρούπολη από όπου θα αναχωρήσει αεροπορικός για την Αθήνα. Βαθύ χάσμα αντίληψης μεταξύ Υπουργείου και Αγροτών διαπιστώνει ο Αγροτικός και Εκτενοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, που εχθές προχώρησε σε μια ανάρτηση συμπερασμάτων από την πρόσφατη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του με τους δύο υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Σύλλογος σημειώνει ότι από τη μια πλευρά η ηγεσία του Υπουργείου λειτουργεί με τεχνάσματα, πολιτικά μαγειρέματα, δείκτες και γραφειοκρατικούς περιορισμούς, και από την άλλη οι αγρότες του Εύρου, απλήρωτοι, παλεύουν με τεράστια προβλήματα και βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανικανότητα της ηγεσίας του Υπουργείου να διοικήσει και να διανύμει σωστά και δίκαια τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών. Είναι σαφές πλέον πως μιλάμε διαφορετική γλώσσα και κινούμε από διαφορετικές αφετηρίες, υποστηρίζουν οι αγρότες του Νοτίου Εύρου, και προσθέτουν πως το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει να είναι η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης, αφού οι υποσχέσεις των πολιτικών προσώπων που ηγούνται του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σπάνια γίνονται πράξη, αφήνοντας τους αγρότες αντιμέτωπους με τον εμπεγμό, την εξαπάτηση και την αδιαφορία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανάρτηση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. 10 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που αφορά εργασίες ανακαίνησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στα σχολεία. Πρόκειται για το δεύτερο ημερήσιο γυμνάσιο και το πρώτο ημερήσιο λύκειο Αλεξανδρούπολης, 2 σχολεία της Ξάνθης, 3 της Κομοτηνής, 2 της Δράμας και 1 της Καβάλας. Τα έργα αφορούν χρωματισμούς, κατασκευή, επισκευή και ανακαίνιση ΒΣΕ, κατασκευή ράμπας για άτομα με αναπηρία, κατασκευή, επισκευή, βελτίωση γηπέδων, μόνωση ή επισκευή κεραμοσκεπής. Τα έργα θα υλοποιηθούν από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ και θα εκτελεστούν στη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι λειτουργικές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εκδήλωση τιμής για την 9η Μαΐου του 1945, την ιστορική ημέρα που υπογράφηκε η πράξη της άνευ όρων συνθηκολόγησης της χιτλερικής Γερμανίας μετά την προέλαση του απελευθερωτή κόκκινου στρατού στην κεντρική Ευρώπη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του παραρτήματος Διδημοτή Χορεστιάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερμής στο Διδημότυχο. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος. Δύο παραστάσεις θα δώσει το Σαββατοκυριακό 9 και 10 Μαΐου η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Τα Δίδυμα Τύχη», που θα παρουσιάσει το έργο του Νίλ Σάιμον, «Η Ηλίθιοι», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κιτσικούδη. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτύχου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Ήπια πεζοπορία στη φύση της ευρύτερης περιοχής Πετρωτών διοργανώνει ο τοπικός περιβαλλοντικός σύλλογος στο ΟΜΕΓΑ στις 10 Μαΐου και καλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ανοιξιάτικη δράση στη φύση. Αφετηρία της εξόρμησης θα είναι ο ανεμόμυλος Πετρωτών, από όπου οι περιπατητές θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσουν μια διαδρομή μέσα στο δάσος προς την Καρακόπετρα και στη συνέχεια προς το φυλάκιο ΟΜΕΓΑ. Την 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών διοργανώνουν στις 10 Μαΐου οι σπορείτες Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίζοντας την προσπάθεια διατήρησης των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θερμοκήπιο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Αλεξανδρούπολης, δίπλα στο Πολυκοινωνικό, το οποίο θα ανοίξει στις 5.30 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής για να διανύμει δωρεάν στους πολίτες που θα προσέλθουν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες για να φυτευτούν στους οικιακούς λαχανόκηπους. Παράλληλα, θα δίνονται καλλιεργητικές συμβουλές. Θα λειτουργήσουν εργαστήρια για τη σπορά και μεταφύτευση, για τη μέλισσα και ευρύτερα για το περιβάλλον. Επίσης, θα λειτουργήσει εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και έκθεση φωτογραφίας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά και έχει την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των εκπαιδευτικών. Στις 6 αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ρεστιάδα στο Παλιό Κλειστό. Σε μόρφο δροσίδου, την καταγόμενη από τον νεοχώρη του Δήμου Ρεστιάδας αθλήτρια του Ταϊκβοντό, που κατέκτησε πολλά μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μαζί θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών της περιοχής που διακρίθηκαν κατά τα έτη 2025-2026. Τριήμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας διοργανώνει τον Ιούνιο στην κατασκήνωση της Μάκρης Αλεξανδρούπολης ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός. Στους κατασκηνωτικούς χώρους αναμένεται να συναντηθούν περίπου 300 νέοι των ποντιακών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με στόχο τις κοινές δράσεις και τη βιωματική επαφή τους με την ποντιακή παράδοση. Το Camp Θαλασσάκρια 2026 θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου και θα περιλαμβάνει εργαστήρια πολιτισμού και ιστορίας, βιωματικές μουσικοχορευτικές δράσεις και πολιτιστικές βραδιές με ζωντανή ποντιακή μουσική. Παράλληλο στόχος των διοργανωτών είναι να δημιουργηθεί ένα νέο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ νέων των ποντιακών συλλόγων της περιφέρειας που θα διατηρήσει και θα ενισχύσει μελλοντικά την ποντιακή πολιτιστική ταυτότητα. Τα αιτήματα συμμετοχής στο Camp υποβάλλονται ήδη ηλεκτρονικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολύμανση. Απολυμαίνουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλή Παρασκευή να έχουμε. Με το καλό να κυλήσει και αυτό το 8ο βήμα του Μάη. Και εμείς εδώ, από τις συχνότητες της Ερτορεστιάδας, η εκπομπή Άκου να δεις, που καθημερινά είναι μαζί σας, πλην αργιών, απεργιών, αδειών ή κάποιων εκτάκτων συνδέσεων μπορεί να μας προκύψουν. Και βέβαια είναι ένα ενημερωτικό ραντεβού. Εμείς εδώ από το στούντιο της Έρτζο Ρεστιάδας και εσείς οπουδήποτε και αν βρίσκεστε και οτιδήποτε και αν κάνετε αυτή την ώρα που ξεκινά και τρέχει το ραντεβού μας. Αμέσως δηλαδή μετά το δελτίο τοπικών ειδήσεων. Άκου να δεις, από τους 101 και 103,5 των FM είναι οι αναλογικές μας συχνότητες. Ενώ φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά για όσους το επιθυμούν ή για όσους είναι λίγο πιο μακριά και δεν φτάνει εκεί το αναλογικό σήμα και που θέλουν να ενημερωθούν για τα της περιοχής του Εύρου, της Θράκης και όχι μόνο σε αρκετές των περιπτώσεων και συντονίζονται μαζί μας μέσω του διαδικτύου. Όσο αφορά βέβαια τη διεύθυνση www.arteco.gr / radio / Ορεστιάδα. Η Δώρα Δασκάλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Έχετε την καλημέρα της καλοκαιρινή σήμερα μάλιστα. Και φυσικά ο Γιάννης Κελίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας. Μια ημέρα η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε παράπονο όσο αφορά τις θερμοκρασίες. Τώρα ίσως να μην είναι τόσο φωτεινή όσο ήταν η χθεσινή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι έτσι με ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα θα δούμε ίσως και στην συνέχεια. Προς το παρόν την καλημέρα μας και φυσικά καλή σας ακρόαση.

0: Αυτό μάλλον ήταν για όσους δεν θα είναι στην αυριανή συναυλία σου Μετάλλικα, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, για να μπούμε στο κλίμα. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή. Φτάσαμε την 8η Μαΐου.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Να, και Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Πάει το πρώτο δεκαήμερο.
0: Πάει το πρώτο δεκαήμερο. Αλλά αναμφίβολα, βέβαια, μας έχει έτσι, μετά την εισαγωγή του που ήταν λίγο περίεργη, έχει αποκατασταθεί
1: ναι,
0: το ανοιξιάτικο.
1: Τα τελευταία του βήματα ήταν πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα για όλους. Λοιπόν. Να, και βλέπω εδώ τώρα έχουν δώσει τις χθεσινές ημερομηνίες. Εντάξει, τίποτα φοβερό, άμα το σκεφτείς έτσι. Τα ψαχνά ευείας έκανε 28,8, αυτό ήταν η υψηλότερη που σημειώθηκε, αλλά δες στην τέταρτη θέση ποιος βρέθηκε. Ποιος βρέθηκε στην τέταρτη θέση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες χθες το μεσημέρι.
0: Η Ορεστιάδα.
1: Με 28,3. Είμαστε μέσα στην οκτάδα με τις υψηλότερες χθεσινές θερμοκρασίες. Αυτό είναι στις 4.30 το νωριστό απόγευμα είναι οι τιμές αυτές.
0: Καλά, το αισθάνομαι έτσι ότι είναι μια πολύ ζεστή ημέρα. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος το παρατήρησε εκείνη την ώρα κιόλας ότι έχει ανέβει τόσο πολύ το θερμόμετρο.
1: Το παρατήρησε ο Άγγελος, σηκώνει το χέρι του.
0: Είναι παρατηρητικός τύπος. Ναι, πολύ παρατηρητικός. Λοιπόν, για να πούμε μετά της επικοινωνίας και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να καλείτε όποτε θέλετε. Αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε και mail, ηλεκτρονικά μηνύματα στις διευθύνσεις μας για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται. Μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δελτία ειδήσεων και θέματα

0: παρουσιάζονται από τις εκπομπές μας και φυσικά το earthnews.gr για την γενικότερη ενημέρωσή σας, για τοπικά περιφερειακά νέα, για την κεντρική επικαιρότητα, τα διεθνή θέματα και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, μας καίν, γιατί μας επηρεάζουν, γιατί είμαστε ένα μεγάλο παγκόσμιο χωριό. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και το Earthflix για την ευχάριστη νότα της ημέρας, γιατί την ψάχνουμε και αυτήν στη διάρκεια του 24ωρου. Όποτε θέλετε εσείς, μπορείτε να δείτε ταινίες, μπορείτε να δείτε σειρές, μπορείτε να δείτε ντοκιμαντέρ, παιδικά, αθλητικά, τα πάντα όλα και κυρίως με ελεύθερη πρόσβαση. Λοιπόν, τώρα, για τον καιρό τα είπαμε, έτσι θα κυλήσει το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, γιατί βλέπω σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχουν προβλέψεις για βροχές. Πότε θα βρέξει, πότε θα κάνει, πότε θα δείξει και λασποβροχές, ναι. Εμείς έτσι, με λίγο συννεφιά βαριά-βαριά να πάμε δηλαδή, διαστήματα ηλιοφάνειας, από εβδομάδα ανεβαίνει λίγο ακόμη η θερμοκρασία, μάλλον θα έχει αυξομοιώσεις και υψηλότερα και σχετικά χαμηλά του 24-25.
1: Ξέρεις τι έχει απλά αλλάξει πλέον και παγιώνεται από ό,τι βλέπω εδώ, η ελάχιστη. Δηλαδή είναι θα είναι από... διψήφιες πάντα.
0: Πάντα πάνω από...
1: Δεν ναι. θα πέσει κάτω από 10-11 βαθμούς γιατί καμία το... ώρα του 24ωρου.
0: 10-11, 12-15 ναι. είναι...
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν... και στη διάρκεια της ημέρας μετά πιο γρήγορα θα την νιώθεις τη ζέστη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για το... όσο αφορά τα του καιρού, καλά τα πάμε.
1: Πού δεν τα πάμε καλά?
0: Σε όλα καλά τα πάμε, μια χαρά τα πάμε. Μια χαρά τα πάμε. Λοιπόν, λέγαμε, θα το ξεκινήσω από εδώ. Λέγαμε χθες για τα πατίνια, ρε παιδί μου. Για τα,
1: μεγάλο
0: για τα
1: παιδιά.
0: Πρόβλημα. Είναι θέμα συμπεριφοράς και παιδείας στο πώς συμπεριφερόμαστε στον δρόμο. Είτε είμαστε με το ποδήλατο, με οτιδήποτε τροχήλατο δηλαδή, είτε με το πατίνι κτλ.
1: Γιατί ακόμα και χθες θυμάμαι. Να είσαι, πρέπει να ξέρεις πώς πρέπει να κινηθείς μέσα.
0: Ναι, αναμφίβολα δηλαδή. Έτσι. Σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να γνωρίζεις κάτι τέτοιο. Και χθες θυμάμαι, κλείνοντας εδώ πέρα, είχα δει μια είδηση που έλεγε πως είχαν σταματήσει αστυνομικοί, είχαν γράψει ένα νεαρό με πατίνι που πήγαινε με 72 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Πάνε τα πατίνια τόσο πολύ? Πειραγμένα είναι.
0: Λοιπόν, και λέγανε πόσο επικίνδυνο. Προφανώς και είναι πειραγμένα. Εμείς είμαστε πειραγμένοι.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτή η ταχύτητα.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να δεις και τα... Και βλέπω στο σήμερα σε κάπου στο διαδίκτυο δηλαδή ένα βιντεάκι
1: να.
0: Όπου είναι ένας οδηγός με το αυτοκίνητό του mm-hmm. πηγαίνει με 110 χιλιόμετρα
1: και τον προσπερνάει ένα πατίνι
0: και μπροστά του είναι ένα πατίνι το οποίο δεν μπορεί να το περάσει.
1: Άρα πήγαινε με την ίδια ταχύτητα.
0: Με 120 χιλιόμετρα πήγαινε περίπου. Πάνω από 110 χιλιόμετρα το πατίνι. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης αυτό το... Αυτό το βιντεάκι ήταν τραβηγμένο. Δηλαδή, να πηγαίνει το αυτοκίνητο από πίσω με 110 χιλιόμετρα και να μην το φτάνει το πατίνι.
1: Μα τι σόι πατίνι είναι αυτό? Αυτό δεν είναι, είναι πια πατίνι.
0: Είναι σούπερ πατίνι.
1: Αυτό είναι μηχανή μεγάλου κυβισμού.
0: Πώς είναι ο Σούπερμαν, είναι και το σούπερ πατίνι. Δεν είναι τώρα το ζήτημα μου. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ασφάλεια. Είναι εκτεθειμένο, είναι δηλαδή πάρα πολύ επικίνδυνο όσο αφορά ακόμη και μικρές λακκούβες, επειδή έχει και μικρές ρόδες και τα λοιπά, το να φύγει από το δρόμο ή να κουνηθεί έτσι πολύ έντονα και τα λοιπά. Είναι απίστευτα επικίνδυνο. Απίστευτα επικίνδυνο. Και ό,τι και να φοράς, και κράνος και όταν έχεις τέτοιες ταχύτητες και είσαι πάνω σε... Δηλαδή, εδώ απλά πεσηματάκια γίνονται με πατίνια και καταγράφονται κατάγματα έτσι πολύ πολύ εύκολα. Έτσι. Τώρα φανταστείτε με αυτές τις ταχύτητες και πραγματικά τι να πει κανείς.
1: Νιώθω ότι ήρθε η ώρα και νομίζω θα γίνει κιόλας, αυτό καταλαβαίνω. Ήρθε η ώρα να μπει ένα, εγώ θα πω και αυστηρό. Αυστηρό πλαίσιο, γιατί δεν μπορείς να αφήνεις. Είχε κι άλλο ένδειξη, είχε ένα τύχημα πάλι με ένα 12χρονο.
0: Πάλι με ένα 12χρονο παιδάκι. Ναι. Ναι, δηλαδή,
1: δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σε μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί πλέον με τα μικρά παιδιά να ανεβαίνουν σε πατίνια, σε πατίνια τα οποία.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο.
1: Εντάξει, δεν μιλάω τώρα με αυτό που πήγαινε με 110-120 χιλιόμετρα, αλλά και με λιγότερε ταχύτητε.
0: Και το πού πηγαίνουν, πώς, δηλαδή θα πρέπει
1: δεν να. Δεν ξέρουν πώ να κινηθούν στον δρόμο.
0: Να ακολουθήσει έτσι. Δηλαδή, αν είναι μονόδρομο, δεν μπορεί να πηγαίνει κόντρα στο μονόδρομο. Γιατί ο άλλο μπορεί να στρίψει και να μην έχει το μυαλό του να δει. Γιατί θεωρεί ότι επειδή είναι μονόδρομο, δεν θα έρχεται από εκεί τίποτα. Έτσι, να βλέπει από την άλλη ξαφνικά να εμφανιστεί μπροστά του το πατίνι και το ποδήλατο ακόμη σε κάποιε περιπτώσει. Και δηλαδή να γίνει κάτι το οποίο και θα έχει επιπτώσεις σε αυτόν που τον επιβαίνονται, του πατινιού ή του ποδηλάτου και τα λοιπά, αλλά και ο άλλος θα του κουβαλάει ύστερα χτύπα ξύλο, δηλαδή μια ζωή, ρε παιδί μου, αν γίνει κάτι κακό, ακόμη και έστω και ένας τραυματισμός, δηλαδή. Πραγματικά είναι δύσκολη η εξίσωση, γιατί πρέπει να βάλεις μέσα και το ζήτημα τη παιδεία, τη εκπαίδευση, στο πώς οδηγούμε, τι κάνουμε, κυκλοφοριακή αγωγή δηλαδή και οδική αγωγή. Εν τω μεταξύ, συνήθως έχει να κάνει με νεαρές ηλικίες που ξέρεις, δεν περνάει καν από το μυαλό σου ότι μπορεί να κινδυνεύσω ή να κάνω οτιδήποτε. Είναι.
1: Εκείνες πραγματικά. Οι ηλικίες που νιώθουν άτρωτες. Αυτό που είπες, δεν περνάει καν το κακό από το μυαλό σου.
0: Όχι, δεν περνάει. Και θεωρούν ότι okay, και είναι λογικό κατά κάποιον τρόπο ακριβώς λόγω της ηλικίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Να σου προτείνω κάτι.
0: Τι να μου προτείνεις?
1: Είναι 10:35.
0: Αν το προτείνεις.
1: Η καλά, ώρα είναι πούμε... έτοιμη να μπουκάρει στο στούντιο για να μας κόψει εδώ επί τόπου.
0: Μας τραμπουκίζει συνέχεια. Μας διακόπτει εδώ, μας λέει διάφορα.
1: Λοιπόν, άρα ας εντάξει, ακολουθήσουμε αυτό που θέλει και μετά να επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Σηκώθηκαν τα παπούτσια και χτυπήσουν το κεφάλι. Μάλιστα.
2: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, λέμε αρκετές φορές, δηλαδή, έχουμε ξεφύγει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε εμείς δηλαδή, έτσι, οι άλλοι μπορούν να τα κατανοούν πολύ πιο εύκολα. Και οι νεαρότερες ηλικίες. Πολλά πράγματα και από όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Τώρα χάσμα.
0: Τι χάσμα, μόνο χάσμα. Άφρος, τι τάφρος. Βάλε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω, το είδες?
1: Άμα δεν μου πεις τι αναφέρεσαι.
0: Αναφέρομαι στη Νότια Κορέα. Ναι. Η οποία, ξέρεις, εκεί με τις τεχνολογίες και με το ένα και με το άλλο έχουν μια, και οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες έχουν έτσι μια ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή είναι πολύ πιο προχωρημένοι σε κάποια πράγματα και μερικά ίσως που εμείς τα βλέπουμε.
1: Είναι μια-δυο δεκαετίες μπροστά.
0: Εμείς τα έχουμε σαν επιστημονική φαντασία. Αυτοί τα εφαρμόζουν. Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε στην Νότια Κορέα. Θα μου πεις, τι μας νοιάζει. Αλλά ας το δούμε γενικότερα. Όχι. Χειροτονήθηκε το πρώτο ρομπότ ιερέας. Γι' αυτό λέω, έχουμε ξεφύγει.
1: Σε τι μας εξυπηρετεί απλά ένα ρομπότ ιερέας?
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
1: Επειδή είδα γιατί μόνο είναι τον τίτλο. Κάτι... Λέω, μήπως το έχουν βάλει εκεί πέρα για να κάνει...
0: Όχι. Κανονικά λέει.
1: Σε τι εξυπηρετεί αυτό όμως?
0: Δεν ξέρω. Φαντάζεται, λέει, το παπά της τενορίας της δικιάς μας, ξέρω εγώ, να είναι ρομπότ. Ε? Ή τον καντιλανάφτη.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι αντιλαμβάνεται η κάθε γενιά ηλικιακά, εννοώ. Έχει να κάνει με μια δυσκολία αντίληψης και κατανόησης του εγχειρήματος ή τέλος πάντων αυτού του...
0: Δεν ξέρω, πραγματικά... Ίσως αρκετοί να προσπαθούν να ερμηνεύσουν δηλαδή αυτό.
1: Κατάλαβες γιατί... ότι έχασα τα λόγια μου, έτσι?
0: Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται δηλαδή σε αυτή την ιστορία. Μερικοί ίσως να το εξηγούν λέγοντας ότι είναι μια προσπάθεια, λέει, των μοναχών της χώρας να δείξουν έτσι μια σύγχρονη τάση του βουδισμού.
1: Ναι.
0: Ότι ακολουθεί δηλαδή τεχνολογία, εξυγχρονίζεται, ξέρω εγώ. Δηλαδή, και έγινε κανονικά χειροτονία, έτσι. Το ρωτούσαν, λέει, θα αφιερωθείς τον ιερό Βούδα? Ναι, θα αφιερωθώ. Γκάμπι το λένε, μεταξύ του μοναχού ρομπότ. Ναι. Θα αφιερωθείς την ιερή διδασκαλία? Ναι, θα αφιερωθώ, λέει ο...
1: Το ρομπότ.
0: Το ρομπότ, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτό το ρομπότ που μου δείξαν χθες.
0: Ποιο ρομπότ?
1: Το οποίο δεν ξέρω πότε θα βγει και σε μαζική παραγωγή. Ποιο να πάμε να το αγοράσουμε. Είναι ένα ρομπότ πάρα πολύ ωραίο.
0: Έξυπνο.
1: Συμπαθέστατο, πανέξυπνο. Ναι. Το αφήνεις μέσα στο σπίτι και σου κάνει όλες τις δουλειές όμως. Το δείχνει να καθαρίζει τουαλέτες, να βάζει πλυντήρια, να σιδερώνει. Να κάνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Ναι. Προτιμώ αυτό το ρομπότ. Τι να τον κάνω το ρομπότ μοναχό? Τουλάχιστον να με εξυπηρετεί σε κάτι.
0: Για να συζητάς για θέματα έτσι πολύ πιο πνευματικά. Ναι, τώρα δεν θα συνομιλούσες με ένα ρομπότ ιερέα?
1: Δεν συνομιλώ.
0: Ήδη συνομιλεί, λέει.
1: Α, ήδη συνομιλώ, είπε.
0: Ήδη συνομιλεί.
1: Άκουσα, δεν συνομιλώ.
0: Κάτι είχα αρχίσει να υποψιάζομαι, αλλά τέλος πάντων. Το καρίκι. Τζάμπιτ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα, εντάξει, ξεφεύγουν τα πράγματα. Και με τρομάζει το τι θα γίνεται σε 10-20 χρόνια ή και 30.
1: Σου εύχομαι να είσαι εδώ και να το δεις.
0: Δεν ξέρω ποιος θα είναι ή ποιος δεν θα είναι. Το σίγουρο είναι ότι μας φαντάζει λίγο τρομακτικό όλο αυτό.
1: Κοίτα, πάντα μας φάνταζαν τρομακτικά όλα αυτά που βλέπαμε τα επιστημονικής φαντασίας. Η ουσία είναι ότι αυτά που βλέπαμε τις δεκαετίες, ας πούμε, του 80 και του 90 ως επιστημονική φαντασία, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών ήδη συμβαίνει. Οπότε, μη σου κάνει εντύπωση αν μετά από 10-20 χρόνια αυτά που σήμερα σου φαίνονται περίεργα θα είναι στην καθημερινότητα.
0: Νομίζω το επόμενο έτσι, το επόμενο ρομπότ ιερέας θα είναι καθολικός, να δεις.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι... Λοιπόν, αυτά τα έλεγε και στο 1980 ο Orwell. Μας φαινόταν με το μεγάλο αδερφό και όλα αυτά.
1: Και στη φάρμα των ζώων και από το παρελθόν.
0: Τα έβλεπε, να έρχονται.
1: Μια πραγματικότητα. Λοιπόν,
0: τώρα, επειδή κουβέντα γίνεται, έτσι, και πολλή κουβέντα κιόλας, για το δημογραφικό, για ότι οι νέοι δεν κάνουν οικογένειες, δεν κάνουν παιδιά και το ένα και το άλλο. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και την Ελλάδα, για αυτή την όμορφη κατά τα άλλα χώρα, το 25, πέρυσι δηλαδή, οι Έλληνες ηλικίας 20 με 64 που ζουν στην Ευρώπη έφτασαν τους 386.100. Αυξήθηκαν κατά 30.300.
1: Ποιες ηλικίες είπαμε, να?
0: Παραγωγικές, 20 με 64. Της εργασίας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυξήθηκαν κατά 30.300 άτομα μόνο σε ένα χρόνο. Μόνο το 2025. Και μάλιστα είναι και υψηλής εξειδίκευσης. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι ή τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και φαίνεται ότι το brain drain συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Και αυτό φάνηκε από τα στοιχεία αυτά. 128.500 Έλληνες πολίτες με ανώτατη εκπαίδευση διαμένουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελβετία, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενστάιν.
1: Όπου θεωρούν ότι θα έχουν καλύτερη ζωή από αυτή που μπορεί να τους προσφέρει η χώρα τους. Αυτό είναι. Απλά πράγματα.
0: Όσο και αν τους αρέσει. Και μας αρέσει η Ελλάδα.
1: Εμείς έχουμε μιλήσει, όλοι έχουμε μιλήσει, φαντάζομαι, με άτομα που έχουν φύγει στο εξωτερικό και όλοι θα σου πούν το ίδιο πράγμα. Εγώ εκείνο, αυτό καταλαβαίνω.
0: Πώς είναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει,
1: σαν την Ελλάδα δεν έχει. Θα σου το πούν αυτό σίγουρα πρώτα. Δηλαδή η εμπειρία τους τους λέει ότι προφανώς.
0: Και είναι και.
1: Το να ζουν στη χώρα τους είναι επιθυμία τους, αλλά είναι άλλα αυτά που τους οδήγησαν αναγκαστικά σε φύγη.
0: Βασικά είναι το εργασιακό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί είναι το πρώτο. Δηλαδή το να βρεις. Και με δεδομένο ότι ελλείψεις σε δυναμικό έχουν όλες οι χώρες και πολύ περισσότερο σε τεχνικό δυναμικό έχουν βέβαια και οι χώρες του εξωτερικού, αλλά και γενικότερα σε δυναμικό, σε γιατρού, σε οτιδήποτε έχουν και οι άλλες χώρες, οι οποίες έχουν ένα λίγο διαφορετικό και επίπεδο ζωής, αλλά κυρίως έχουν και πολύ καλύτερες αμοιβές, τους οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτή. Και αν πριν από κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα, θα έλεγε κάποιος στο παιδί του, κάτσε εδώ παιδί μου, θα τα βολέψεις, θα βρεις κάτι, θα βρεις το δρόμο σου και τα λοιπά, τα γνωστά που λέγανε
1: οι γονείς.
0: Τώρα σου λένε φύγε παιδί μου, φύγε να γλιτώσεις. Δυστυχώς άλλαξε αυτό και άλλαξε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε το brain gain δεν ξέρω κατά πόσο είναι η επιστροφή, δηλαδή είναι τόσο ενισχυμένο σε σχέση με την τάση φυγής που παρουσιάζεται και όπως είπαμε από ανθρώπους μάλλον, έτσι, που έχουν και ένα υψηλό επίπεδο, που είναι πτυχιούχοι τουλάχιστον από αυτή δευτεροβάθμιας και τα λοιπά, έτσι. Αν μη τι άλλο, φαίνεται πως κάτι δεν το κάνουμε καλά. Ότι έχουμε ζητήματα και θέματα ακόμη, όσο και αν προσπαθούμε έτσι να το δούμε λίγο πιο αισιόδοξα. Αυτά έτσι αλλιεύοντας, ψαρεύοντας
1: από εδώ και από εκεί,
0: από το διαδίκτυο.
1: Τώρα στα δικά μας έχουμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, έχει ξεκινήσει πια το πρόγραμμα των επαφών, επισκέψεων που πραγματοποιεί ο κύριος Τζιζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Έχει έρθει με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης. Το σήμερα το πρόγραμμα του είναι πολύ πυκνό, είναι η αλήθεια. Έχει ξεκινήσει ήδη από τον Φράχτη στον Πόρο, μετά θα έχει μια συνάντηση με μαθητές ηλικίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης, θα πάει και στο Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας Frontex Europol στο Δημόκρητος, στο αεροδρόμιο, στο σταθμό μέτρησης ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη. Θα δούμε λίγο αν θα μπορέσουμε στη διάρκεια της εκπομπής κάποιο σημείο να το παρακολουθήσουμε. Και αύριο στις 8.30 το πρωί στην Αποθήκη 1 στο λιμάνι είναι η εκδήλωση που όλοι περιμένουν κάτι παραπάνω να ακούσουν για αυτό το σχέδιο που έχει, το στρατηγικό σχέδιο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενώσει βέβαια λιμάνια του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα μέσα από οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.
0: Και βέβαια περιμένουν κυρίως την οριοθέτηση κατά κάποιον τρόπο του χρόνου.
1: Ναι. Έτσι, και αυτό.
0: Γιατί το να μιλάς μόνο για σχέδιο,
1: στο οδικό.
0: έτσι, ένα σχέδιο και μόνο, αλλά άλλο να μένει στα σχέδια, γιατί στα σχέδια έχουν μείνει πάρα πάρα πολλά, έτσι. Οπότε το ζήτημα είναι και η πράξη και η εφαρμογή των σχεδίων. Δεν είναι μόνο το όποιο σχέδιο φιλόδοξο, το οποίο μπορεί να χαρακτηρίζεται φιλόδοξο ή πρωτοποριακό ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θα αφήσω για μετά να πεις το πιο αναλυτικό που μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε για την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, 14 με 17 Μαΐου, σε όλο τον νομό θα πάει. Είναι πλέον επιβεβαιωμένο και εκτός από την Αλεξανδρούπολη, έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν και η αφορμή του ταξιδιού, τα Ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης, και Σουφλή και Διδημότυχο και Ορεστιάδα. Θα σταθώ όμως λίγο σε αυτή την ανακοίνωση, σε αυτή την ανάρτηση μάλλον που έκανε εχθές το απογευματάκι ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, για να δώσει ουσιαστικά το συμπέρασμα που βγάζει.
0: Το ρεζουμέ
1: από τη συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα, δεν ήταν η συνάντηση Δευτέρα, του Υπουργείου,
0: Δευτέρα.
1: Που μας πέρασε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τους δύο υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Αλεξανδρής μας μίλησε, ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, μας μίλησε την Τρίτη, αμέσως μετά, δηλαδή μια μέρα μετά την συνάντηση. Καταλάβαμε ήδη και από εκεί τον προβληματισμό και την επιφυλακτικότητα με την οποία βγήκαν από τη συνάντηση οι αγρότες. Εδώ όμως χθες γίνεται ακόμα πιο σκληρή η γλώσσα. Εδώ τώρα πλέον οι αγρότες μιλάνε για βαθύ χάσμα αντίληψης μεταξύ Υπουργείου και αγροτών, ως συμπέρασμα και από την πρόσφατη συνάντηση αυτή που έγινε. Ο Σύλλογος λέει ότι από τη μια πλευρά έχουμε την ηγεσία του Υπουργείου που λειτουργεί με τεχνάσματα, τώρα αυτά τα αναφέρουμε στην ανάρτηση, πολιτικά μαγειρέματα, δείκτες, γραφειοκρατικούς περιορισμούς, και από την άλλη λέει είμαστε οι αγρότες απλήρωτοι που παλεύουμε με τα τεράστια προβλήματα, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ανικανότητα της ηγεσίας του Υπουργείου να διοικήσει και να διανύμει σωστά και δίκαια τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών. Και λένε οι αγρότες, είναι σαφές πλέον πως μιλάμε διαφορετική γλώσσα και εκινούμε από διαφορετικές αφετηρίες. Και κλείνοντας λένε βέβαια ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης πλέον που υπάρχει μετά από τόσο καιρό, γιατί λέει οι υποσχέσεις των πολιτικών προσώπων που ηγούνται εκεί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σπάνια γίνονται πράξη. Και την ίδια ώρα οι αγρότες παραμένουν αντιμέτωποι με τον εμπεγμό, την εξαπάτηση και την αδιαφορία. Αυτά αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανάρτηση που έκαναν χθες το απόγευμα.
0: Αποτυπώντας ουσιαστικά μάλλον την απογοήτευσή τους από.
1: Αν και λέγαμε ότι. Δεν
0: ξέρω κατά πόσο θα υπήρχαν περιθώρια για κάτι το οποίο θα τους.
1: Νομίζω ότι το ξέραν ότι δεν πάνε για να γυρίσουν πανηγυρίζοντας πίσω ότι έλαβαν. Όχι υποσχέσεις, ότι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε.
0: Θελινόταν κάποια ζητήματα. Θελινόταν κάποια ζητήματα. Ήταν άμεσα. Σε εκκρεμότητα.
1: Πήραν νέα χρονοδιαγράμματα πάλι. Τώρα είναι, ξαναλέμε, και πολύ δύσκολη περίοδος για τον αγροτικό κόσμο. Πάρα πολύ δύσκολη. Και λόγω των προβλημάτων και επειδή είναι μονόδρομος για αυτούς να ξαναμπούν στα χωράφια τους.
0: Ναι,
1: τι να κάνουν άλλο οι άνθρωποι. Παλεύουν, μπας και μετά από δύο χρόνια τους έρθει μια χρονιά που θα είναι λίγο καλύτερη από τις δύο προηγούμενες που ήταν καταστροφικές για τους αγρότες.
0: Σε ζητήματα παραγωγής, αλλά και σε ζητήματα τιμών. Όπου εδώ δεν ξέρουμε πόσο οι αυξήσεις των τιμών και του κόστους παραγωγής θα συμπαρασύρουν και τις ίδιες τις τιμές στο ίδιο το προϊόν. Δηλαδή να έχουν μια αυξητική τάση στα προϊόντα τους. Θα το δούμε. Αναφίβολα είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Και σε καμιά ώρα εγγενιάζεται, τι ώρα είναι, 11 η ώρα, στις 12 έχουμε τα εγγένεια του κτηματολογικού γραφείου Ορεστιάδας. Είναι εκεί που στεγάζονταν τα προηγούμενα χρόνια το γραφείο κτηματογράφησης, γνωστό είναι το σημείο δηλαδή.
0: Δεν είναι καινούργια υπηρεσία, απλά μετακομίζει δηλαδή.
1: Ναι, ήταν πρώτα στο υπόθηκο φυλακείο και τώρα μπαίνει σε χώρους οι οποίοι θα είναι πιο σύγχρονοι. Το ξέραν όλοι από την αρχή ότι ο χώρος που αρχικά στεγάστηκε δεν ήταν κατάλληλος για να λειτουργήσει ως μια σύγχρονη υπηρεσία. Τώρα εδώ φαίνεται ότι ο χώρος καλύπτει τις ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις τέλος πάντων των πολιτών αλλά και των ίδιων των εργαζομένων στο κτηματολογικό γραφείο. Τέλος πάντων θα το δούμε το μεσημέρι, θα το δούμε και από κοντά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα, Earth News, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράν έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρεφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το τελευταίο ραντεβού για αυτή την ολοκληρωμένη εβδομάδα του Μαΐου και έχοντας μπροστά μας και ένα Σαββατοκύριακο που θα μας οδηγήσει στο δεύτερο δεκαήμερο και Ερθορεστιάδας 101-103,5 στα FM, διαδικτυακά το www.rteco.gr καθετος radio καθετος Ορεστιάδα. Άκου να δεις η εκπομπή που είναι μαζί σας. Με τη Δώρα Δασκάλου να είναι μαζί μας να παραμένει στον ήχο. Γιάννης Κερλίδης, μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουδίλου και ο Βασίλης Κρεμμύδης μαζί σας. Να θυμίσουμε τα της επικοινωνίας 2552-022-751 και 752 τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις, μπορείτε να το κάνετε, μας στείλετε τα μηνύματά σας για να επικοινωνήσουμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε. Φυσικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας βρίσκεται και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. earthnews.gr για την γενικότερη ενημέρωσή σας, για τοπικές, περιφερειακές ειδήσεις, κεντρική επικαιρότητα, διεθνή θέματα. Και Earthflix για τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές, τα παιδικά, τα αθλητικά, όλα αυτά που περιλαμβάνει η πλατφόρμα του Earthflix, όπου έχετε ελεύθερη πρόσβαση και επιλέγετε εσείς πότε και τι θα δείτε. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα του Γαϊδάρου σήμερα. Έτσι, πόσο αδικημένο είναι αυτό το...
1: Συμπαθέστατο.
0: Αλλά αδικημένο είναι όμως.
1: Αδικημένο είναι γιατί...
0: Εγώ νομίζω ότι...
1: Είναι όταν λέμε, σκληρός εργάτης από το...
0: Ναι, όταν λες κάποιον τι γαϊδούρι είσαι...
1: Ναι. Για την επιμονή του, για την επιμονή και το πείσμα. Γιατί θεωρείται ότι το γαϊδούρι είναι πολύ πεισματάρικο ζώο. Αλλά ναι... Όλοι ξεχνάμε τι δουλειές κάνει το γαϊδούρι, στο παρελθόν ειδικά.
0: Και για την υπομονή και το γυνάτι του, νομίζω το μουλάρι είναι έτσι, φημισμένο. Μουλάρωσε που λέμε και τα λοιπά, δεν λέμε γαϊδούρεψες.
1: Γαϊδουρινή υπομονή λέμε όμως.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ υπομονετικό το γαϊδούρι. Άρα λοιπόν, τώρα τι γαϊδούρι είσαι, είναι κάτι που είναι ανυψωτικό. Δεν είναι έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: καλά, έχει και άλλες παγκόσμιες ημέρες τώρα, σήμερα είναι και το ανέφερες.
0: Έχει πολύ πράγμα, έχει. Ναι. Είναι από τις ημερομηνίες που
1: παγκόσμια
0: έχει...
1: Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελίνου, για τη Μεσογειακή Ανεμία και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντάξει, τώρα αυτά που έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο...
0: Ξεπεράστηκαν.
1: Όχι. Εντάξει, στο μυαλό κάποιου μπορεί να ξεπεράστηκαν.
0: Οικονομικά πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, όσο όλες τις συνεργασίες, τις δοσοληψίες, τις σχέσεις.
1: Και μια και το λέμε αυτό, να το συνδέσουμε λίγο και με αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει. Κάτσε να το βρω τώρα. Που διοργανώνει το παράρτημα εθνικής αντίστασης. Δεν έχω τα σωστά χαρτιά μπροστά μου.
0: Κακώς.
1: Θα γίνει στο Δημότυχο, οπότε θα το πω μετά όταν θα έχω το σωστό χαρτί μπροστά μου, τα πω σωστά να μην είναι... Όχι, το βρήκα. Λοιπόν, εκδήλωση τιμής για την 9η Μαΐου του 1945. Είναι η ιστορική μέρα που υπογράφηκε η πράξη της ανεφόρων συνθηκολόγησης της χιτλερικής Γερμανίας μετά την προέλευση του απελευθερωτή κόκκινου στρατού στην κεντρική Ευρώπη. Έτσι όπως αναφέρεται και στο κάλεσμα στην ανακοίνωση του παραρτήματος Δημοτήχου Ορεστιάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που διοργανώνει την εκδήλωση για να τιμήσει αυτή την ημέρα, αύριο, που θα είναι Σάββατο και θα είναι 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερμής. Και παράλληλα βέβαια θα γίνει και εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για την επίσκεψη του κ. Τζικώστα αρχικά, έτσι, που...
1: Είναι σε εξέλιξη.
0: Που είναι,
1: έχει ξεκινήσει ήδη τις συναντήσεις, τις επαφές.
0: Ένα πλούσιο πρόγραμμα. Και το σημαντικότερο όλων, δηλαδή, νομίζω ότι είναι στην αυριανή πρωινή εκδήλωση με ό,τι θα ακουστεί εκεί για την σιδηροδρομική οδική σύνδεση κτλ. Κτλ. Το σιδηροδρομική είναι γνωστό, έτσι, και η χρηματοδότηση κτλ. Στο οδική περιμένουμε μπας και υπάρχει κάτι το οποίο θα ουσιαστικά θα... δώσει κάτι νέο για την περιοχή και κυρίως για τον κάθετο άξονα βέβαια. Τον κάθε άξονα, ο οποίος πριν λίγους μήνες ουσιαστικά ολοκληρώθηκε την παράκαμψη προβατώνα.
1: Ναι, αλλά δεν μας κάνει πια.
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: είναι...
1: ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έγινα, πλέον φαίνεται ότι
0: όταν έγιναν οι σχεδιασμοί, ήταν 20 και βάλε χρόνια πίσω. Άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν τα δεδομένα και γι' αυτό ακριβώς ίσως να έρχεται στην επικαιρότητα και με βάση τις νέες ανάγκες που υπάρχουν και το θέμα αυτό με τη βελτίωση του κάθε του οδικού άξονα και των συνθήκων που επικρατούν σε αυτό.
1: Από τον κάθε του αυτό οδικό άξονα θα περάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Αφού να σταθούμε σε αυτό,
1: ναι,
0: και τις πληροφορίες.
1: Πρόγραμμα, γιατί εχθές το απόγευμα είχαμε τελικά τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πάρουμε κάποιες ασφαλείς πληροφορίες για το πώς όχι ακριβώς, πώς περίπου θα κινηθεί ο κύριος Τσούλας.
0: Τα βασικά,
1: ναι. Αυτά που θεωρείται ότι δεν θα αλλάξουν. Τώρα από εκεί και μετά θα πούμε προφανώς ότι δεν έχει διαμορφωθεί σε όλες τις λεπτομέρειες η Προεδρία τις επόμενες μέρες. Είμαστε και μια εβδομάδα πριν, σχεδόν μια εβδομάδα, κάτι λιγότερο. Οπότε στις επόμενες ημέρες, όταν θα κλειδώσουν και τα υπόλοιπα, η Προεδρία προφανώς θα τα δώσει μετά ακόμα πιο αναλυτικά. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι ο κύριος Στασούλας θα είναι από το πρωί της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη για τα Ελευθέρια. Έτσι θα ξεκινήσει το τετραήμερο πρόγραμμά του στον Εύρο. Τώρα, την Παρασκευή στις 15 του μήνα, ξέρουμε ότι ο κύριος Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Σαρακατσανέων που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Και την ίδια ημέρα το πρόγραμμά του θα περιλαμβάνει μετάβασή του και σε κάποια άλλα σημεία του Δήμου. Τώρα ρωτάω εγώ μήπως είναι το Δέλτα του Εύρου. Θα δούμε. Και ένα επίσημο δείπνο που σίγουρα έχει προγραμματιστεί θα το παραθέσει προς τιμήν του η διοίκηση της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στη Λέσχη Αξιωματικών εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Το πρωί του Σαββάτου στις 16 του μήνα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει από την Αλεξανδρούπολη και θα συνεχίσει αυτή την περιοδία που προγραμματίζει τον Εύρο. Ο επόμενος σταθμός του θα είναι το δάσος της Δαδιάς και το Σουφλί. Προφανώς σε όλες τις πόλεις θα τον υποδέχονται οι τοπικές αρχές, δήμαρχοι, της περιφερειακής διοίκησης. Οπότε δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, είναι αυτονόητο. Δάσος Δαδιάς λοιπόν και Σουφλί πρωί Σαββάτου. Και το μεσημέρι, αφού ολοκληρώσει εκεί τον κύκλο των επαφών, των επισκέψεων και των συναντήσεων, θα έρθει στην Ορεστιάδα. Το πρόγραμμα εδώ, με την υποδοχή του μαζί, προβλέπει μια συμβολική φύτευση δενδρυλίου και μια επίσκεψη που θα κάνει στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως. Μετά θα πάει στα Μαράσια σε ένδειξη τιμής της μνήμης της κυράς των Μαρασίων, θα πάει στο Μουσείο των Καραθεοδωρή. Στη Νέα Βίσα και στο επιτηρητικό φυλάκιο 5 της Βίσας. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να διανυκτερεύσει κιόλας εκεί στο φυλάκιο. Mm-hmm. Δεν έχει κλειδώσει αυτό. Είναι κάτι που
0: ναι, υπήρχε μια πληροφορία και είναι κάτι το οποίο υπάρχει έτσι ως ένα σοβαρό ενδεχόμενο, μια σοβαρή πιθανότητα να γίνει και αυτό.
1: Και την τελευταία ημέρα ο κύριος Στασούλας θα την αφιερώσει στο Δημότυχο, γιατί εκεί 17 του μηνός.
0: Είναι τα Ελευθέρια του Δημοτήχου.
1: Είναι 17. Τα Ελευθέρια του Δημοτήχου, θα παραστεί στα Ελευθέρια του Δημοτήχου. Προφανώς και με τον Δήμαρχο του Δημοτήχου θα έχει συνάντηση, το είπαμε αυτό, οι τοπικές αρχές παντού θα τον υποδέχονται. Και θα συναντηθεί όμως και με τον Μητροπολίτη του Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφλίου, τον κύριο Δαμασκηνό. Το μεσημέρι θα φύγει για Αλεξανδρούπολη, γιατί μετά αναχωρεί για Αθήνα από εκεί.
0: Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
1: Ναι, έτσι, για το οποίο υπάρχει ώρες, μια βεβαιότητα.
0: Ναι, χωρίς ώρες. Γιατί είναι με πληροφορίε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, έτσι με την οποία επικοινώνησες. Και σου μετέφεραν, έστω και αν όχι ακριβώς και
1: αυτό ωραία που μας το πρόγραμμα. Και ότι επειδή έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας, υπάρχουν σημεία τα οποία είναι ακόμα υποσυζήτηση.
0: Πιθανό να εμπλουτιστεί ή να γίνει κάπως αλλιώς το πρόγραμμα για να είναι πιο βολικό. Αλλά το γενικότερο πλαίσιο και η βασική σταθμή της επίσκεψης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι αυτή.

Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα έτσι επιγραμματικά για τις διαπιστώσεις που έκανε ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης για την πρόσφατη συνάντηση που είχαν στην αρχή της εβδομάδας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γνωστό, το θυμίζουμε το story. Είχαν προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα κινητοποίηση και πλήρη αποκλεισμό τελωνιού των κήπων για το Σάββατο 2 Μαΐου. Υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες, πιέσεις, έστειλαν την κινητοποίηση και συναντήθηκαν τη Δευτέρα με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και με τους δύο υφυπουργούς, αλλά μάλλον τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα όσο αφορά τις απαντήσεις βέβαια που έλαβαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και ιδιαίτερα βέβαια οι αγρότες της περιοχής του Νοτίου Εύρου, και αυτό που εν κατακλείδη διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα αντίληψης. Στην ανακοίνωσή τους λοιπόν, η οποία έχει και ενημερωτικό χαρακτήρα θα πρέπει να πούμε για να πληροφορηθούν όλοι το τι ακριβώς συνέβη, αναφέρεται πως η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέδειξε ένα βαθύ χάσμα αντίληψης. Από τη μία πλευρά η ηγεσία του Υπουργείου περιορίζεται σε τεχνάσματα με κοντά πόδια πολιτικά μαγειρέματα, δείκτες και γραφειοκρατικούς περιορισμούς και τρίπλες στον ίδιο της τον εαυτό. Από την άλλη οι αγρότες του νομού μας παλεύουν με τεράστια προβλήματα, ευλογιά, απλήρωτη από την ανικανότητα όπως αναφέρεται να διοικήσουν και να διανύμουν σωστά και δίκαια κάποια τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών, την κλιματική αβεβαιότητα, το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ένα Υπουργείο που δυστυχώς διακατέχεται υπό άλλο καθεστώς. Σημειώνεται στην ανακοίνωση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Είναι σαφές πλέον, συνεχίζουν, πως μιλάμε διαφορετική γλώσσα και κινούμε από διαφορετικές αρχές. Ενώ για την κεντρική διοίκηση, οι αποζημιώσεις και πληρωμές των ευρωπαϊκών χρημάτων που οφείλονται στους παραγωγούς, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων ακολουθούν αργόσυρτους γραφειοκρατικούς ρυθμούς, για εμάς ο χρόνος είναι τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι για πολλούς είναι θέμα επιβίωσης. Επίσης, οι καλλιεργητικές ανάγκες δεν περιμένουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως παραμένει η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι προσωπικές υποσχέσεις των πολιτικών προσώπων που ηγούνται του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σπάνια γίνονται πράξη, αφήνοντάς μας αντιμέτωπους με τον εμπαγμό, την εξαπάτηση και την αδιαφορία. Καταλήγει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης σε μια ανάρτηση που έχει και το χαρακτήρα ενημέρωσης για τα αποτελέσματα που υπήρξαν στην πρόσφατη συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τους δύο υφυπουργούς, τις απαντήσεις που δόθηκαν. Ουσιαστικά δηλαδή δόθηκαν νέα χρονοδιαγράμματα και βέβαια τα οποία περιμένουν να δουν κατά πόσο θα υλοποιηθούν στην

συνέχεια με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση αυτή. Τώρα, να πούμε και κάτι άλλο που αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ένα πρόγραμμα που αφορά εργασίες ανακαίνησης και βελτίωση των εγκαταστάσεων σε σχολεία, στο οποίο εντάχθηκαν 10 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή, να σημειώσουμε, ότι ήταν η δεύτερη φάση του προγράμματος και η δεύτερη φάση ένταξης κάποιων σχολικών κτηρίων στο πρόγραμμα αυτό. Όσο αφορά τον Εύρο, στη φάση αυτή περιλαμβάνονται 2 σχολεία της Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα. Πρόκειται για το δεύτερο ημερήσιο γυμνάσιο και το πρώτο ημερήσιο λύκειο της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, εντάχθηκαν 8 ακόμη σχολεία συνολικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή σύνολο 10, 2 σχολεία της Ξάνθης, 3 της Κομωτινής, 2 της Δράμας και 1 σχολείο της Καβάλας. Τι αφορούν τώρα τα έργα? Τα έργα αφορούν χρωματισμούς, ελαιοχρωματισμούς δηλαδή, κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση βεσέ, κατασκευή ράμπας για άτομα με αναπηρία, κατασκευή, επισκευή, βελτίωση γηπέδων, είτε μπάσκετ, βόλια κτλ. Μονώσεις ή επισκευές κεραμοσκεπών και να πούμε ότι τα έργα θα υλοποιηθούν από την εταιρεία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ. Να σημειώσουμε επίσης ότι τα έργα θα γίνουν στη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου οι εγκαταστάσεις των σχολείων να είναι λειτουργικές και έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να μην υπάρχουν δηλαδή καθυστερήσεις. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από μια δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των 4 συστημικών τραπεζών, όπως είπαμε, από τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ θα γίνουν οι εργασίες αυτές, ενώ να σημειώσουμε ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση έχουν ενταχθεί στις εργασίες ανακαίνησης συνολικά, αφού είπαμε για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα 10 σχολεία, συνολικά 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της Ελλάδας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Βιοασφάλεια. Η καλύτερη άμυνα για την διατήρηση της υγείας των ζώων μας. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε το μέλλον μας. Για να προλάβουμε την επιζωοτία, τηρούμε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Περιορίζουμε στην εκμετάλλευση τα ζώα μας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο σε κανένα χωρίς απολίμανση. Απολυμαίνουμε καθημερινά οχήματα, ρούχα, υποδήματα και εξοπλισμό πριν μπούμε στο στάβλο. Δεν μετακινούμε ζώα. Η ασφάλεια ξεκινά και από τις ζωοτροφές. Προμηθευόμαστε μόνο από αξιόπιστους, εγκεκριμένους προμηθευτές. Ελέγχουμε τα παραστατικά διακίνησής τους. Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές σε καθαρούς, στεγνούς χώρους, μακριά από ζώα και επιμολύνσεις. Η παραβατικότητα μεταδίδει την ασθένεια. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, δεν περιμένουμε. Δεν ρισκάρουμε. Ενημερώνουμε άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές. Η σιωπή μεταδίδει το νόσημα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την κτηνοτροφία του τόπου σου. Η βιοασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Τήρησε τα μέτρα. Τώρα.
3: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε και επιστρέφουμε λίγο στο θέμα που έχει να κάνει με την επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου Βιώσιμου Μεταφορών και Τουρισμού του Απόστολου της Κώστας στην περιοχή της Τράκης. Και μάλιστα χθες ήταν στο Δημοκρίτιο, στην Κομωτινή, όπου και είχαμε την ανακήρυξή του σε επίτιμου διδάκτορα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Σήμερα η επίσκεψη συνεχίζεται στην περιοχή του Εύρου. Σε λίγη ώρα συνάντηση με μαθητές Λυκείου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης. Θα επισκεφθεί και το κοινό επιχειρησιακό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκρητος, αλλά και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αμφιτρίτη. Το απόγευμα συνάντηση με περιφερειάρχη και νέους επιχειρηματίες. Πάντως η κεντρική εκδήλωση και το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι αύριο, όπου το πρωί στις 8.30 στην αποθήκη 1 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Εκεί θα παρουσιαστεί και το στρατηγικό έργο σύνδεση λιμανιών του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Χθες, όπως είπαμε, ανακηρύχθηκε σε επίτιμο διδάκτορα και θα ακούσουμε τη δήλωση που έκανε, όπου μάλιστα προς το τέλος της δήλωσης υπάρχει και ειδική αναφορά στα όσα θα ανακοινωθούν αύριο για το έργο αυτό, το σιδηροδρομική και οδική σύνδεση με τη Μαύρη Θάλασσα.
1: Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης.

Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει διακριθεί όχι μόνο εντός των τυχών, αλλά πανευρωπαϊκά. Και βέβαια είναι εξαιρετική τιμή για μένα η αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα αυτού του πανεπιστήμιου. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα, γιατί το πανεπιστήμιο αυτό έχει την έδρα του σε έναν τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά και σε έναν τόπο που έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Θράκη δεν βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας, βρίσκεται στην αρχή της Ευρώπης. Και όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε, και θα το κάνω σίγουρα σε ό,τι με αφορά αυτό, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να αποκτήσει η Θράκη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της ασπίδας που έχει σήμερα, αλλά τα αναπτυξιακά εκείνα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Και γι' αυτό το λόγο σε 2 μέρες θα παρουσιάσω το έργο, το σημαντικό έργο του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θράκη, για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη συνολικά, που θα τονώσει το εμπόριο, θα βελτιώσει τις μετακινήσεις αλλά και θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της Ηπείρους μας. Και βέβαια το έργο αυτό που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους θα είναι ένα έργο που θα ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή του, και πιστεύω πραγματικά ότι η Θράκη και συνολικά η Ελλάδα θα αποκτήσουν μέσα από αυτή την κεντρική ευρωπαϊκή αρτηρία έναν πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο.

Λοιπόν, αύριο έχουμε δύο παραστάσεις από τη θεατρική ομάδα ενηλίκων του Εκπολιστικού Λογογραφικού Συλλόγου Τα Δίδυμα Τύχη στο Δίδυμότυχο, με το έργο του Νίλ Σάιμον Η Ηλίθι, στη σκηνοθεσία Δημήτρη Κετσικούδη. Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτύχου οι παραστάσεις, στις 9 το βράδυ η ώρα έναρξης. Τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών διοργανώνουν στις 10 Μαΐου, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, οι σπορείτες Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι συνεχίζουν βέβαια την προσπάθεια διατήρησης των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί στο θερμοκήπιο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Αλεξανδρούπολης, δίπλα στο Πολυκοινωνικό, στις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής, και θα γίνει η διανομή δωρεάν στους πολίτες που θα βρεθούν εκεί φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες για να φυτευτούν στους οικιακούς λαχανόκηπους. Θα δίνονται καλλιεργητικές συμβουλές, θα λειτουργήσουν εργαστήρια για τη σπορά και τη μεταφύτευση, για τη μέλισσα και ευρύτερα για το περιβάλλον, ενώ θα λειτουργήσει και εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και έκθεση φωτογραφίας. Ακόμη, αύριο στις 6 το απόγευμα στο Παλαιό Κλειστό θα γίνει η τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Εστιάδας σε Μόρφο Δροσίδου. Η Μόρφο, η οποία κατάγεται από τον νεοχώρη του Δήμου Εστιάδας, αθλήτρια του Εκβοντό, με πολλές διακρίσεις και μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ενώ παράλληλα θα γίνει και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών της περιοχής που διακρίθηκαν τα έτη 25 και 26. Και να αναφερθούμε και στο τριήμερο Camp Ποντιακής Νεολαίας που θα διοργανώσει τον Ιούνιο στην κατασκήνωση Μάκης Αλεξανδρούπολης ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός. Περίπου 300 νέοι αναμένεται να συμμετέχουν από ποντιακούς συλλόγους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο τις κοινές δράσεις και τη βιωματική τους επαφή με την ποντιακή παράδοση. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος για αυτή την εκπομπή αλλά και για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να το ευχηθούμε, και εσείς από την πλευρά σας βέβαια να το προσπαθήσετε. Και να θυμίσουμε ότι η Δώρα Δασκάλου ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κεριλίδης διάλεξε μουσικές τραγούδια, η Χρυσούλα Σαμουρίδου, ο Βασίλης Πρεμίδης μαζί σας. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τη συνέχεια της ημέρας, για το Σαββατοκύριακο, και πάντα να προσέχετε, να έχετε το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σήμερα και θα είναι και αύριο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης. Το σημερινό πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνει πολλές συναντήσεις και επαφές, ενώ αύριο στην κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, που θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί στην αποθήκη 1 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, θα παρουσιάσει και το στρατηγικό έργο σύνδεσης λιμανιών του Αιγαίου με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Εγκαινιάζεται σε λίγη ώρα παρουσία του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Δερμεντζόπουλου το κτηματολογικό γραφείο Ορεστιάδας. Το γραφείο στεγάζεται στην Κωνσταντινούπολη 167, στο χώρο που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ως γραφείο κτηματογράφησης. Βαθύ χάσμα αντίληψης μεταξύ Υπουργείου και Αγροτών διαπιστώνει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, που εχθές προχώρησε σε μία ανάρτηση συμπερασμάτων από την πρόσφατη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του με τους δύο υφυπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Ο Σύλλογος σημειώνει ότι από τη μία πλευρά η ηγεσία του Υπουργείου λειτουργεί με τεχνάσματα, πολιτικά μαγειρέματα, δείκτες και γραφειοκρατικούς περιορισμούς, και από την άλλη οι αγρότες του Εύρου απλήρωτοι παλεύουν με τεράστια προβλήματα και βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανικανότητα της ηγεσίας του Υπουργείου να διοικήσει και να διανύμει σωστά και δίκαια τα χρήματα των Ελλήνων αγροτών, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανάρτηση. 10 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά εργασίες ανακαίνησης και βελτίωση των εγκαταστάσεων. Πρόκειται για το δεύτερο ημερήσιο γυμνάσιο και το πρώτο ημερήσιο λύκειο Αλεξανδρούπολης. 2 σχολεία της Ξάνθης, 3 της Κομωτινής, 2 της Δράμας και 1 της Καβάλας. Στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες θα γίνουν διάφορες εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης, οι οποίες θα εκτελεστούν στη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι λειτουργικές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στις 6 αύριο το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας στο Παλιό Κλειστό σε Μόρφο Δροσίδου, την καταγόμενη από το νεοχώρι του Δήμου Ορεστιάδας αθλητρία του ΤΑΕΚ Βοντό, που κατέκτησε πολλά μετάλλια και σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μαζί θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών της περιοχής που διακρίθηκαν κατά τα έτη 2025 και 2026. Εκδήλωση τιμής για την 9η Μαΐου του 1945, την ιστορική ημέρα που υπογράφηκε η πράξη της ανεφόρων συνθηκολόγησης της χιτλερικής Γερμανίας μετά την προέλευση του απελευθερωτή κόκκινου στρατού στην κεντρική Ευρώπη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του παραρτήματος Διδημοτήχου Ορεστιάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ερμής στο Διδημότυχο. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος. 2 παραστάσεις θα δώσει το Σαββατοκύριακο η θεατρική ομάδα ενηλίκων του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Τα Δίδυμα Τύχη, που θα παρουσιάσει το έργο του Νίλ Σάιμον «Η Ηλίθι» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κιτσικούδη. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτύχου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Τη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών διοργανώνουν στις 10 Μαΐου οι Σπορείτες Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίζοντας την προσπάθεια διατήρησης των φυτών από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θερμοκήπιο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου Αλεξανδρούπολης, δίπλα στο Πολυκοινωνικό, το οποίο θα ανοίξει στις 5.30 το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής για να διανύμει δωρεάν στους πολίτες που θα προσέλθουν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες για να φυτευτούν στους οικιακούς λαχανόκηπους. Η ήπια πεζοπορία στη φύση της ευρύτερης περιοχής Πετρωτών διοργανώνει ο τοπικός περιβαλλοντικός σύλλογος Το Ωμέγα στις 10 Μαΐου και καλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ανοιξιάτικη δράση στη φύση. Αφετηρία της εξόρμησης θα είναι ο ανεμόμυλος Πετρωτών, από όπου οι περιπατητές θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσουν μια διαδρομή μέσα στο δάσος προς την Καρακόπετρα και στη συνέχεια προς το φυλάκιο Ωμέγα. Στη γιορτή της μητέρας και ιδιαίτερα στην παραδοσιακή μάνα της Υπαίθρου θα είναι αφιερωμένη η εκδήλωση που διοργανώνεται την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κύρκης. Μπορεί να μην είχε πάντοτε τη δυνατότητα της μόρφωσης, όμως διέθετε βαθιά σοφία ζωής, πίστη, δύναμη ψυχής και αληθινές αξίες, τονίζει ο σύλλογος, που με την εκδήλωσή του θέλει να τιμήσει αυτήν τη γυναίκα της καθημερινής βιοπάλης που αποτέλεσε στυλοβάτη της οικογένειας και της κοινωνίας, όπως επίσης σημειώνει στο κάλεσμά του. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε σε αυτή την 8η ημέρα του Μαΐου, Παρασκευή, σήμερα και πάλι μαζί. Έρχομαι την ίδια Καβάλας, έρχομαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ευρωσκιάδας και στην ΕΡΤ Θερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν πάμε να συναντήσουμε σε αυτή την 8η μέρα του Μάη τους συναδέλφους μας, να πούμε ότι έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση μειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώνει πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ με τους Ιρανούς, ενώ έχουν αρχίσει οι αψιμαχίες και θα δούμε πως θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο. Οι γενικοί τηλεφωνικοί δασμοί του Τραμπ στην Αμερική κρίνονται παράνομοι ξανά από δικαστήρια στις ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι δίνει προθεσμία ως την 4η Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα αποχωρήσει στις αύξησεις δασμών. Θα δούμε, εφόσον έχουν βγει και οι αποφάσεις των δικαστηριών, αν μπορεί να υλοποιήσει τις δικές του αποφάσεις. Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο, ο Υπέτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Δυτικούς Δασκέ την ημέρα της Ευρώπης χτες ήταν εδώ στην Κομωτινή και ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θάκης. Με αυτά λοιπόν θα πάμε, με αυτούς τους τίτλους θα πάμε να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, τη Ρένα Παταζόγλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από εδώ, από την Ανατολική Μακεδονία και από την Δράμα θα ξεκινήσουμε. Όπως στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη σύσκεψη των αγροτών με αιρετούς της Δράμας στο διοικητήριο. Το θέμα της σύσκεψης είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και δεν επιτρέπουν την πληρωμή των αγροτών της Δράμας για την καλλιεργητική περίοδο την περσινή. Με την συμμετοχή 200 και πλέον ζαχαροπλαστών από όλη την Ελλάδα, την Κυριακή θα ξεκινήσει στη Δράμα το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Την Κυριακή θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια ημέρα του συνεδρίου είναι η Δευτέρα. Στη Θάσο, σήμερα ο Δήμος διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο της Θάσου. Θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Καλογερικό και θα μιλήσουν ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Κωνσταντίνος Χρυσόγονος και ο πρόεδρος του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Δωρής Καραπάντσιος. Στην Καβάλα, αύριο θα βρεθεί ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, ο Άγγελος Συρίγος. Θα έχει συναντήσεις νωρίτερα, αλλά στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές, θέση της Ελλάδας, ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αύριο έχουμε μία ημερίδα πολύ ενδιαφέρουσα με τίτλο «Εδώ στη Καβάλα ψυχολογώντας το διαβήτη». Ας μιλήσουμε για προσωπικά βιώματα που διοργανώνει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 7.30 το απόγευμα ο Σύλλογος Ατόμων με Ζαχαρόντι Διαβήτη. Είναι μια διαφορετική εκδήλωση γιατί θα μιλήσουν και οι πάσχοντες και ο κοινωνικός τους περίγυρος, οι δικοί τους άνθρωποι. Μέσα από λιγόλεπτα βίντεο και με καθοδήγηση του ψυχολόγου Αντώνη Πελεκάνου θα συζητήσουν όλοι μαζί για αυτά που βιώνουν και βιώνει και όλη η κοινωνία. Και θα θέλαμε να δούμε και πώς βιώνουν την ασθένεια αυτή μέσα στην καθημερινότητά τους, ο κοινωνικός περίγυρος, τα αδέλφια, αλλά και τι εισπράττουν από την υπόλοιπη κοινωνία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Να πούμε ότι έχουμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή μια θεατρική παράσταση, τις Τρεις Αδερφές, σε διασκευή της Ειρήνης Λαμπρινοπούλου, στο Θέατρο Αντιγόνη Παλάκου. Και να κλείσουμε βέβαια με το 10ο Διεθνές Μαθητικό Φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες, που θα κλείσει αυτό το Σαββατοκύριακο, στις 8.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων το Σάββατο, με συναυλία στις πόλεις το Φως, ύμνους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης και μελωδίες της δημόδους ελληνικής μουσικής αφιερωμένης στην Κωνσταντινούπολη με τη μουσική διεύθυνση του Χρήστου Τσία Μούλη, και την Κυριακή με μια συναυλία με τίτλο «Κύριε των Δυνάμεων», πάλι στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 8.30 το βράδυ, αφιερωμένη στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη Σαμί.
1: Έχουμε πολύ κινητικότητα ένα και στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας αλλά και της Δράμας. Εύχομαι οπότε μια δημιουργική, έτσι, ένα δημιουργικό διήμερο για τις υπόλοιπες ημέρες. Και με αυτά εμείς λέμε να πάμε σιγά σιγά από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει επίσης με πολλές ειδήσεις η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια κραυγή αγωνίας που απευθύνει η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Νιγρήτα Σερών. Αφορμή το πρόσφατο περιστατικό, για το οποίο ήδη σας έχω πει, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα δύο κρατούμενοι, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που κινείται πλέον στα όρια της επιχειρησιακής κατάρρευσης. Όπως υποστηρίζουν τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς του καταστήματος, οι ανάγκες φύλαξης πλέον έχουν αυξηθεί σημαντικά, οι υποδομές δοκιμάζονται καθημερινά πέρα από τα όρια τους και η επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται υπό συνεχή πίεση. Θα πρέπει να σας πω ότι πλέον η κατάσταση στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας είναι στα όρια της από πλευράς κρατουμένων. Η λειτουργία γίνεται με 855 κρατούμενους σε μια δομή που έχει σχεδιαστεί για 600. Όπου στην εξωτερική φρούρηση εργάζονται 73 άτομα αυτή τη στιγμή, όταν οι πραγματικές θέσεις εργασίας ήταν 96 για 600 κρατούμενους. Τώρα έχει αυξηθεί, από τους 600 πήγαμε στους 855, ενώ ο αριθμός παραμένει κάτω από το βασικό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι ζητούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, τη στήριξη των εργαζομένων με τα αναγκαία μέτρα, συνολικό σχέδιο αποσυμφόρησης και ορθολογικής διαχείρισης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν επιτρέπουμε η ασφάλεια να λειτουργεί στα όρια μέχρι να συμβεί το μοιραίο. Η πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα. Έχουν στείλει επιστολές προς όλους, στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Ομοσπονδία τους, σε βουλευτές και περιμένουν να γίνει κάτι, καθώς χτυπάνε το καμπανάκι του κινδύνου για την ασφάλεια και των φυλακών και των ιδίων που εργάζονται εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τον τελευταίο μήνα κλήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 250 και πλέον μεταγωγές των κρατουμένων, είτε στο νοσοκομείο είτε προς το δικαστήριο, που αυτό συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να κάνουν και καλά τη δουλειά τους όσον αφορά τη φύλαξη. Ας ελπίσουμε να βρει ανταπόκριση αυτή η κραυγή αγωνίας. Βέβαια, η κατάσταση στις σοφρονιστικές φυλακές Νιγρήτας, στο σοφρονιστικό κατάστημα, δεν είναι μόνο υπεράριθμο εκεί, είναι σε όλη την Ελλάδα. Απλά θυμίζω ότι οι φυλακές της Νιγρήτας είναι οι δεύτερες μεγαλύτερες μετά του Κορυδαλού. Έχουμε ευχάριστα νέα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου όσον αφορά την ανακαίνιση σχολικών κτηρίων. Εντάχθηκαν δύο μεγάλες σχολικές μονάδες και δύο επίσης μονάδες με πολλά προβλήματα στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σε όλα τα σχολεία το επόμενο διάστημα θα γίνουν σημαντικές εργασίες από εξωτερική, τόσο στην εξωτερική και εσωτερική τοχοποία, όσο επίσης στην κατασκευή και ανακαίνιση τουαλετών, ραμπών για άτομα με αναπηρία, στους χώρους άθλησης, όπως επίσης και μονώσεις ή επισκευή και ραμοσκεπής. Είναι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και παράλληλα οι ανάγκες τους είναι τέτοιες που, σύμφωνα με όσα δήλωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάντα, ήδη έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις και υπάρχουν προτεραιότητες για να γίνουν στο πλαίσιο των θερινών διακοπών και επιπλέον εργασίες, καθώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του και πάλι ο Δημοτικός Λαχανόκηπος του Δήμου Σερών. Στο Δημοτικό Λαχανόκηπο παραμένουν αδιάθετα αγροτεμάχια για καλλιέργεια και οι δημότες καλούνται εκ νέου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον μέχρι την πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Προτεραιότητα βέβαια δίνεται σε άπορους, ανέργους, ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή στο όριο της φτώχειας. Και παράλληλα στις εκτάσεις που θα μείνουν θα διανεμηθούν και στους υπόλοιπους ανάλογα με τον αριθμό προτεραιότητας. Μία ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Ήδη σήμερα και το Σαββατοκύριακο πραγματοποιούνται πάρα πολλές εκδηλώσεις, τόσο όμως στην πόλη όσο και στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ό,τι δεν έγινε τους προηγούμενους μήνες θα γίνει αυτό το τριήμερο, είναι η αλήθεια, με κορυφαίες εκδηλώσεις αυτές για τον εορτασμό της μητέρας. Εγώ θα σταθώ σε μία τελείως διαφορετική. Τίτλος: Τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια της Εκκλησίας των Σερών, ιστορική και νομική θεώρηση. Είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Αμφιθέατρο στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια στις 12 το μεσημέρι από την Ιερά Μητροπόλη Σερών και Νιγρήτης, την Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Σερών. Πρόκειται για το πάνδημο αίτημα για την επιστροφή των κλαπέν των θησαυρών και ιερών κοιμηλίων από την ευρύτερη περιοχή, από τις μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και Παναγίας Οικός Υφημίσης, που υπέστησαν και τις μεγαλύτερες απώλειες από τους Βουλγάρους κατακτητές, κυρίως την περίοδο 1916-1918 και 1941-1944. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπης Παυλόπουλος. Θα ολοκληρώσω με εκδήλωση πολιτισμού, καθώς η γιορτή τέχνης δημιούργησε μία νεοσύστατη ερασιτεχνική ομάδα, η οποία θα μας παρουσιάσει τη γνωστή σάτυρα των Ρέπα Παπαθανασίου, «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο». Πολυμελής θίασος επί σκηνής, δύο μέρες παραστάσεις στην κεντρική σκηνή των Αστεριών. Και τώρα θα καλέσω όλες και όλους εσάς να μας επισκεφτείτε την Κυριακή, καθώς την Κυριακή στο Ρούπελ θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από την πρώτη εκδήλωση «Ρούπελ 1941 η Αναδίωση». Η φετινή διοργάνωση αποκτά ένα ξεχωριστό επαιτειακό χαρακτήρα. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Σωματείο Στενοπός Οχυρώσης Μπέλης Αγκίστρου, φυσικά με τη στήριξη του Δήμου Συνδικής. Στο οχυρό Ρούπελ, λοιπόν, θα αναβιώσει η μάχη στο Ρούπελ 1941 την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11 το πρωί. Και ουσιαστικά θα γνωρίσουμε μια ιδιαίτερη σκληρή πτυχή της μάχης των οχυρών κατά τη γερμανική εισβολή του 1941 στη στενοπό του Ρούπελ, που με χάρη στους αναδιωτές που παίρνουν μέρος, στα εντυπωσιακά εφέ που υπάρχουν και στην όλη διοργάνωση και σκηνοθεσία, έχει την αίσθηση ότι παρακολουθείς μια ζωντανή κινηματογραφική ταινία. Με όλα τα εφέ εκείνης της εποχής θα μεταφερθούμε στις 9 Απριλίου του 1941 στις τελευταίες δραματικές στιγμές της μάχης των Λουτρών Σιδηροκάστρου, που ουσιαστικά είναι και το φινάλε της αναμέτρησης λίγο πριν τη λήξη των εθνοπαραξιών της 9ης Απριλίου. Το κεντρικό αναβιωτικό δρόμενο, όπως σας είπα, θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο χειρό Ρούπελ, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αθανάσιου Δαβάκη. Στην επαιτειακή διοργάνωση συμμετέχουν αναβιωτικές ομάδες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τσεχία, μεταφέροντας στο κοινό εικόνες και στιγμές από τις μάχες αυτές. Την αφήγηση του κεντρικού δρόμενου υπογράφηκε φέτος με την υποβλητική του φωνή ο Αλέξης Κοστάλας. Και περιμένουμε και φέτος χιλιάδες επισκέπτες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα φιλοξενίας, ενώ αυτή την ώρα αναβιώνει το δρόμενο για μαθητές, για μαθήτρες και μαθητές 42 σχολείων από διάφορες περιοχές της χώρας που βρίσκονται στο Δήμο Συνδικής, στον αυθεντικό χώρο του οχύρου και γίνεται αυτή την ώρα για αναβίωση για τους μαθητές. Το βράδυ στις 8 θα υπάρξει ένα φερετρό περίπατος από ομάδες αναβιωτών που θα ζωντανεύσουν την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής στο κέντρο της πόλης των Σερών, ενώ μία ώρα μετά, μπροστά από το διοικητήριο, θα πραγματοποιηθεί χοροσπερίδα σε μία βραδιά γεμάτη ρυθμούς, μουσική, εικόνες από τη δεκαετία του 40, με αυθεντικούς σκοπούς, αυθεντικές φορεσιές. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει αύριο στην έδρα του Δήμου Συντικής, στο Σιδηρόκαστρο, δηλαδή ρετρό παρέλαση αναβιωτών και ιστορικών οχημάτων σε μία εντυπωσιακή διαδρομή που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα, και θα ακολουθήσει η ρεμπέτικη βραδιά με το σχήμα Τροβαδούρη σε ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι με ήχους και αρώματα μιας άλλης εποχής. Και φυσικά την Κυριακή στις 11 στο οχυρό Ρούπελ θα γίνει η αναβίωση.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Θάλια, δεν θα είναι ήσυχο το Σαββατοκύριακο, αλλά εύχομαι τουλάχιστον να είναι δημιουργικό για σένα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα έτσι, του ΕΒΟΥ. Θυμίζουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη σήμερα και αύριο θα είναι ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Δυτικός σας για την ημέρα της Ευρώπης. Ενώ χτες ήταν στην Κομωτινή σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράξη. Αναγορεύτηκε χθες στις 7 η ώρα το απόγευμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Δυτικώστας, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής, και αμέσως μετά την ομιλία του έκανε και τη δήλωση για την διάκριση αυτή.
3: Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης Ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει διακριθεί όχι μόνο εντός των τυχών, αλλά πανευρωπαϊκά. Και βέβαια είναι εξαιρετική τιμή για μένα η αναγόρευσή μου σε επίτιμο διδάκτορα αυτού του πανεπιστημίου. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα, γιατί το πανεπιστήμιο αυτό έχει την έδρα του σε έναν τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα, αλλά και σε έναν τόπο που έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Θράκη δεν βρίσκεται στην άκρη της Ελλάδας, βρίσκεται στην αρχή της Ευρώπης. Και όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε, και θα το κάνω σίγουρα σε ό,τι με αφορά αυτό, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να αποκτήσει η Θράκη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της ασπίδας που έχει σήμερα, αλλά τα αναπτυξιακά εκείνα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Και γι' αυτό το λόγο σε 2 μέρες θα παρουσιάσω το έργο, το σημαντικό έργο του σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θράκη, για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη συνολικά, που θα τονώσει το εμπόριο, θα βελτιώσει τις μετακινήσεις αλλά και θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνα της Ηπείρους μας. Και βέβαια το έργο αυτό που θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους θα είναι ένα έργο που θα ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή του, και πιστεύω πραγματικά ότι η Θράκη και συνολικά η Ελλάδα θα αποκτήσουν μέσα από αυτή την κεντρική ευρωπαϊκή αρτηρία έναν πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Απόστολος Τζικώστας, είναι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί θα ανακοινώσει όλη αυτή τη διαδικασία της σύνδεσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Υπάρχει όμως μια ερώτηση στο μυαλό πάρα πολλών πολιτών: τι θα γίνει αυτή η περίφημη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Ξάνθη, με την Κομωτινή και με την Αλεξανδρούπολη, αν θα μπει το θέμα, και περιμένουμε αγωνία να δούμε αν θα δούμε να σφυρίζει το τένο και σε αυτές τις περιοχές. Πάμε τώρα στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Αριστόβουλο το Ψηδί, καθώς είχαμε το πρόγραμμα Άμεσος Πολόκληρο με μεγάλη επιτυχία εδώ. Πάμε τώρα στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στον Αριστόβουλο το Ψηδί, καθώς είχαμε το πρόγραμμα Άμεσος Πολόκληρο με μεγάλη επιτυχία εδώ.

0: να μάθω τον τρόπο τη δεκάρπα για να μπορέσω να βοηθήσω κάποιο άλλο παιδί. Παράλληλα και τη χρήση του επινοητή, την οποία ήδη και ακολούθησε και ένα πρόγραμμα ταύτη τη δική μα πρωτοβουλία από το Υπουργείο που θα μπουν σε όλα τα σχολεία επινοητέ. Επομένω, κάτι πιθανόν οι συνεργάτε μα, κ. Κατσουβιδάκη, κ. Ζαλακούρα, οι αντίστοιχοι αντιπεριφερειάρχε του τομεί αυτού, είδαν πιο μπροστά και φέραν αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στον Περιφερειάρχη στην ουσία και μέσα επόμενο το βάλουμε στο πρόγραμμα δράση για το 2025. Και σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά ολοκληρώνεται αυτή η δράση. 4.500 μαθητέ περίπου συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίω το ΕΚΑΒ της περιφέρειάς μας και όλα τα στελέχη που συμμετείχαν σε όλες αυτές τις συνδράσεις, τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, στον οποίο υπογράψαμε και ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη δράση, τη διευθύντρια εκπαίδευση της περιφέρειάς μας, γιατί με ένα συντονισμό των καθηγητών των όλων αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν στα σχολεία έγινε αυτή η δράση, τους γονείς, στην οποία τα παιδιά τους το παροτρύνουν να συμμετέχουν στη δράση. Είμαστε πραγματικά έτσι περήφανοι για αυτή την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Συνεχίζουμε, δεν σταματάμε εδώ πέρα. Τα παιδιά μας, η νέα γενιά, είναι άνθρωποι του μέλλοντος και προσπαθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε όσο το περισσότερο εφόδιο.
1: Θα παραμείνουμε λίγο στα θέματα της υγείας. Θα πάμε στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου το κλίμα δεν είναι πολύ καλό την τελευταία περίοδο, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου αλλά και οι διοικητές βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα με αλληλομηνύσεις. Κάνει, ταξιδεύει το θέμα αυτό, όχι μόνο στη δική μας την περιοχή, στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Τεπελόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, να μας δώσει λίγο τη γενική εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα.
2: Το κλίμα είναι βαρύ, πάρα πολύ βαρύ θα έλεγα. Και δεν είναι μόνο τις τελευταίες μέρες, είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ένταση, η τοξικότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν είναι καλή η κατάσταση. Δεν είναι καλή η κατάσταση και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο επεισόδιο το οποίο συνέβη με τους δύο συναδέλφους, οι οποίοι βρέθηκαν στο τμήμα με το διοικητή του νοσοκομείου να ανταλλάσσουν μηνύσεις και να έχουν αυτές τις ιστορίες. Ο συνάδελφος, χωρίς να το θέλει και χωρίς να το ξέρει, του ανακοινώθηκε ότι θα μετακινηθεί για 3 μήνες στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να καλύψει εκεί εφημερίες. Το οποίο φυσικά από μόνο του είναι απαράδεκτο, έτσι, γιατί αυτό το θεωρούμε για κάτι που εντάξει έγινε και δημιουργήθηκε ένταση. Είναι από μόνο του απαράδεκτο να μετακινείται κάποιος ενώ έχει διοριστεί σε ένα νοσοκομείο για 3 μήνες σε κάποια άλλη πόλη. Πέραν τούτου λοιπόν, η σύζυγός του, καθώς έχουν και 2 ανήλικα τέκνα, ζήτησε την άδεια, την γονική άδεια ανατροφής τέκνου, την οποία και δικαιούται, για το χρονικό διάστημα που θα έλειπε ο σύζυγος στην Ξάνθη, προκειμένου να βρίσκεται στο σπίτι, γιατί επαναλαμβάνουν ανήλικα τα τέκνα τους. Mm-hmm. Και ο διοικητής δεν της τη χορήγησε ως ζήτησε η γυναίκα, δηλαδή να είναι, η άδεια να είναι σερή, αλλά την τεμάχησε σε δόσεις, θα το έλεγα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Πήγαν από το γραφείο του να το συζητήσουν το θέμα. Εκεί ανέβηκαν οι τόνοι και την επόμενη μέρα, την επόμενη, επαναλαμβάνω, το απόγευμα, όπως αναφέρουν οι συνάδελφοι, βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταγράψουν το περιστατικό και εκεί συνάντησαν τον, μετά πολύ καλή λεπτά, τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, όπως αναφέρουν, πήγε για να τους μηνύσει και να τους οδηγήσει στο αυτόχρονο. Αλλά ανταλλάχθηκαν εκεί μηνύσεις. Οι άνθρωποι βρίσκονταν στην αστυνομία περίπου μέχρι τις 12 το βράδυ. Και το ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι εκείνη τη μέρα η συνάδελφος είχε εφημερία ετοιμότητας. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο ο διοικητής να κάνει μήνυση σε γιατρό του νοσοκομείου, να τον οδηγεί με πρόθεση να τον οδηγεί στο αυτόφορο, ενώ βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας. Πραγματικά δεν ξέρω τι ξημερώνει σε αυτό το νοσοκομείο, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα, τι μπορεί να συμβεί. Διαρκώς γίνονται πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη λογική και μας εκπλήσουν. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω ότι είναι γενικότερα επικρατεί μια τοξική κατάσταση, με μια ανασφάλεια και ένα άγχος στους συναδέλφους, καθώς επισύεται πάντα ο φόβος κάποιας δίωξης πειθαρχικής υπηρεσιακής. Κάποιου εξοδίκου, κάποιας μήνυσης. Έφτασε στο νοσοκομείο με ένας χώρος διέλευσης δικαστικών επιμελητών, οι οποίοι ψάχνουν τους γιατρούς στα γραφεία τους, στον χώρο εργασίας τους, για να τους επιδώσουν εξώδικα, μηνύσεις κτλ. Αυτό δεν είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζει νοσηλευτικό ίδρυμα. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Το έχουμε τονίσει παντού και θεσμικά και κατηδίαν σε συζητήσεις, αλλά δυστυχώς είναι μια πρακτική η οποία, αντί να σταματήσει, βλέπουμε ότι κλιμακώνεται. Φτάσαμε σε σημείο τώρα πια και εφημερεύοντες να επισύρεται, ας πούμε, η απειλή της μήνυσης και του αυτοφόρου σε γιατρούς οι οποίοι εφημέρευαν στο νοσοκομείο.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου Καβάλας, ο Γιώργος Τεπελόπουλος, για την πολύ άσχημη κατάσταση που υπάρχει αυτή την ώρα. Θα δούμε αν θα υπάρχει έτσι μια ομαλότητα τις επόμενες μέρες και εξαμουνηθούν

0: οι καταστάσεις έτσι όπως το έχουν, σαν από τα καλύτερα νοσοκομεία που είχε έτσι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και είναι κρίμα. Πάμε τώρα προς την περιοχή. Πάμε προς την περιοχή της Δράμας τώρα. Εκεί θα πάμε στο αμφιθέατρο του Δήμου κάτω του Νευροκοπείου, όπου έχει ξεκινήσει από τις 10 η ώρα το πρωί ο μαθητικός διαγωνισμός με θέμα την ελληνική γλώσσα με τίτλο «Λέξη Μαχία». Θα πάμε να συναντήσουμε τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου κάτω του Νευροκοπείου, τον Αναστάσιο Μωυσιάδη.
1: Τέταρτη χρονιά Λέξη Μαχιών, ναι, και είναι αναβαθμισμένος και αυτός ο αγώνας. Είναι, να το πούμε έτσι, ένας αγώνας, ένας διαγωνισμός που περιλαμβάνει ορθογραφία λέξεων, λεξιλόγιο, συνώνυμα, αντώνυμα, γραμματική αναγνώριση, δημιουργία λέξεων και σημασία λέξεων. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας διαγωνισμός που προάγει ακριβώς την ελληνική γλώσσα. Που... Τώρα, πώς γίνεται αυτό, να πούμε λίγο. Τρία χρόνια μέχρι τώρα το κάναμε μόνο για τα λύκεια της Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Με τη στήριξη βέβαια του Δήμου κάτω Νευροκοπείου. Στόχος μας βέβαια ήταν να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο και να γίνει σε περιφερειακή βάση. Να πω ότι η περιφέρεια, μάλλον δευτεροβάθμιση και πρωτοβάθμιση εκπαίδευση από την Κομωτινή έδειξε ενδιαφέρον. Η περιφέρεια το ίδιο σε πολιτικό επίπεδο. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν έχουμε χώρο για να κάνουμε μεγαλύτερη εκδήλωση με περισσότερα σχολεία. Να σας πω ότι δείξαμε ενδιαφέρον στη σχολεία από τον Εύρο, από την Καβάλα και από άλλους νομούς. Αδυνατεί ο Δήμος να το καλύψει σε ό,τι αφορά το χώρο. Σε ό,τι αφορά τη διαμονή, την φιλοξενία και αυτά, και σκεφτόμαστε να το κάνουμε και σε διήμερο, ο Δήμος θα έχει. Δεν έχουμε χώρο για αυτή κατευθείαν την εκδήλωση. Αυτό μας έρχεται το Λύκειο Ελευθερούπολης. Μέσα στα 10 λύκεια που θα έχουμε εδώ είναι το Λύκειο Ελευθερούπολης. Που έρχεται από άλλο νομό, δεν μπορούσαμε παραπάνω να προχωρήσουμε. Δύσκολο αυτό το εγχείρημα που γίνεται εδώ, να ξέρετε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε μικρό σχολείο, αλλά ίσως αυτό να είναι και το ατού μας, γιατί υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να συνεννοείται και να δουλεύει καλά γι' αυτό. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο πανελλαδικό ούτε σε ιδιωτικό σχολείο ούτε σε δημόσιο σχολείο. Ευελπιστούμε όμως ότι θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο με τη στήριξη και της περιφέρειας από το χρόνο, γιατί ακριβώς δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, δίνεται η δυνατότητα να προβληθεί η δυναμική της ελληνικής γλώσσας, ο πλούτος των νοημάτων της και της εκφραστικότητάς της. Σε μια περίοδο, κ. Παπαδόπουλο, που βλέπετε πόσο κακοποιείται η γλώσσα ακόμα πάρα πολύ. Δεν θα πω από τους νέους. Οι νέοι είναι μια χαρά. Πάντα είχαν τη δική τους επικοινωνία με τη δική τους γλώσσα, αν θέλετε. Αλλά οι μεγαλύτεροι δεν ξέρουμε να μιλάμε. Δηλαδή, βλέπω καμιά φορά και απελπίζουμε στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, συζητήσεις σε αυτά και βλέπω ότι δεν ξέρουν καν να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Αλλά να σας πω με την εμπειρία μου, τρία χρόνια τώρα εδώ υπάρχει μέλλον. Βλέπω πόση μεγάλη διάθεση έχουν τα παιδιά, πόσο ωραία πράγματα δημιουργούν εδώ μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό. Και πιστεύω ότι βοηθάει σε αυτό το τομέα. Καλύτερα μιλάμε τη γλώσσα μας, ιδίως την ελληνική γλώσσα. Βλέπετε πόσο ομιλείται και πόσο αγκαλιάζεται από όλο τον επιστημονικό και όχι μόνο κόσμο παγκόσμιο την ελληνική γλώσσα. Όσο λοιπόν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα μας, όσο την. Μιλάμε πιο σωστά, τόσο πιο εύκολα έχετε έκφραση ακόμα και πέρα από των συναισθημάτων και των ιδεών. Ο κόσμος μας σήμερα για να κατανοήσει ιδέες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, χρειάζεται να γνωρίζει καλά τη γλώσσα. Όταν λοιπόν τη γνωρίζουμε, μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο των ιδεών και να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα σαν άνθρωποι, φτιάχνοντας και ένα καλύτερο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από όλα αυτά, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά από όλες τις περιφερειακές ενότητες που υπάρχουν, από όλα τα σχολεία, να συνεπάρξουν μαζί, να λειτουργήσουν ομαδικά, γιατί ο αγώνας γίνεται με ομάδες παιδιών που έρχονται από τα σχολεία. Και στο τέλος, κάθε χρόνο κλείνει πολύ ευχάριστα όλη η εκδήλωση και θα εορταστικά με χορούς η όλη εκδήλωση.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μωυσιάδης, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου κάτω Νευροκοπείου, που αυτή την ώρα έχει ο διαγωνισμός λεξιμαχίας για τέταρτη χρονιά. Μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί εκεί. Και από εκεί να πάμε στην περιφέρεια και ενότητα του Εύρου την Κυριακή που μας έρχεται.

0: Έρχεται η σπορία που μοιράζουν σπόρους και για τα φυτά αλλά και για τα λάδια. Συναντήσουμε τον κύριο Δελιάννη.
1: Ναι. Πριν τρία χρόνια, για δύο χρονιές, έκανα αυτή την εκδήλωση, την κάναμε στην Οριστιάδα. Σε συνεργασία με τον Κοσμήτουρα τότε, τον κύριο Κουτρούμπα.
2: Μάλιστα.
1: Και τα παιδιά του Πανεπιστημίου. Είχα γύρω στους 50 φοιτητές.
2: Mm-hmm.
1: Σαν ομάδα,
2: ναι.
1: Στα θερμοκήπια του ΕΠΑΔ, στον δρόμο προς το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Μόλις τρίψει στον δρόμο προς το κολυμπητήριο, αριστερά, θα δουν οι συνδημότες μας και οι συντοπίτες μας, θα δουν δύο θερμοκήπια. Εκεί θα γίνεται γιορτή. Ναι. Είναι ακριβώς κάτω το πολυκοινωνικό της Αλεξανδρούπολης.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, το τι θα κάνουμε εκεί, ας πούμε. Εκεί οι πόρτες ανοίγουν στις 5.30 ώρα το απόγευμα. Ο κόσμος βλέπει τι έχει. Έχουμε πάρα πολλές ποικιλίες από ντομάτες, πιπέρια, μελιτζάνες, κολοκύθια. Και 6 ώρα θα ξεκινήσει τη διανομή των φυτών. Πάντα εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν. Εντελώς.
0: Εντελώς δωρεάν λοιπόν, συμπίπτει και με τη γιορτή της μητέρας. Όσοι δεν έχουν προλάβει μέχρι εκείνη την ώρα να πάρουν τα απαραίτητα λουλούδια για τη μάνα, νομίζω ότι μπορούν να προλάβουν να πάρουν σπόρους αλλά και λαχανικά για τις μητέρες. Θυμίζουμε την Κυριακή, είναι η μεγάλη γιορτή της μητέρας. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Γιάννη Παναγιωτίδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Καβάλας. Χθες είχαμε μία παπαρέ Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει και τα επιμελητήρια Δάγμας και Καβάλας. Συνδιοργάνωσαν χθες μια ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με το τίτλο «Παράγουμε στην Ελλάδα». Πάμε να δούμε λίγο τι είπε.
3: Πρόγραμμα το καινούργιο που έχει βγει από την περιφέρεια, όπως είπατε το παράγουμε, αφορά μεταπιτικές επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, επιδότηση 50%. Και αν ολοκληρωθεί και σε λιγότερο από 9 μήνες η επιδότηση πηγαίνει στο 55%. Άρα λοιπόν αφορά κυρίαρχα τις μεταπιτικές επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Ένα πρόγραμμα που βοηθάει πολύ τις μεταπιτικές σε κτηριακά εξοπλισμό αλλά και στην εξωστρέφειά τους εξαγωγική δραστηριότητα και νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από το υποκατάστημα του ΕΦΕΠΑΕ στην περιοχή μας που θα γίνει και αφορά τις επιχειρήσεις αυτές που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση κυρίως. Βοηθά τις επιχειρήσεις στο να εξυγχρονιστούν στον εξοπλισμό τους στα κτηριακές εγκαταστάσεις, κυρίως στο μηχανολογικό εξοπλισμό όπου η τεχνολογία προχωρά και εξελίσσεται και για να γίνουν και περισσότερο ανταγωνιστικές. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό και θα ωφελήσει πολλές επιχειρήσεις και να πω ότι ενώ η εντύπωση ότι η περιοχή μας, ο νομός μας κυρίαρχα αφορά τουριστική δραστηριότητα, να ξέρετε ότι σε μέγεθος συμμετοχή σε προγράμματα είναι κυρίως η αγροδιατροφή, δηλαδή οι επιχειρήσεις οι οποίες εξεργάζονται αγροδιατροφικά προϊόντα, τα οποία είναι και τα κυρίαρχα και στην ανατολική πλευρά αλλά και στη δυτική.
0: Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Αύριο το Σάββατο 9 Μαΐου οι Μετάλλικα ανεβαίνουν στη σκηνή του ΆΚΑ για την πέμπτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Μετάλλικα που ερμηνεύουν όμως ένα κλασικό κομμάτι από την κλασική μουσική του Μόζαρτ. Απολαύστε τους. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί λίγο πιο αργά σήμερα. Με τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και έχουμε αρκετά να πούμε για τα παιχνίδια και τις αθλητικές εκδηλώσεις που έχουμε αυτό το Σαββατοκυριακό, και δεν είναι για λίγες. Έχουμε και δύο τελικούς κυπέλου, τελικό Super Cup για τις ενώσεις. Έχουμε παιχνίδια για τον Πανσεραϊκό και για τον Πανθρακικό στη Super League, αλλά και στα Μπαράζ Ανόδου για την Super League 2. Και επίσης έχουμε και διάφορες και διάφορα για το μπάσκετ να πούμε. Ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για τους τελικούς της National League 1. Υπάρχει όμως το street basket, το οποίο θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Γιώργος Εφρεμίδης σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής, και θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται σε μια εκδήλωση και για τα οχυρά Ρούπελ, να ξεκινήσουμε το σημαντικό παιχνίδι του Πανσεραϊκού απέναντι στην Κηφισιά. Στις 4 η ώρα το Σάββατο αυτό το παιχνίδι. Τα τελευταία νέα λένε ότι όλοι θα είναι στην αποστολή, και ο Τεσέιρε, ο οποίος ήταν τραυματίας στο πρώτο παιχνίδι με τη Λάρισα προς το τέλος, έπαιζε τραυματίας στο δεύτερο παιχνίδι, σε αυτό το δραματικό 1-1 που ισοφάρισε με πέναλτι στο 98 λεπτό ο Πανσεραϊκός. Θα είναι στην αποστολή, αμφίβολη βέβαια η συμμετοχή του, λογικά θα είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μια Κηφισιά η οποία είναι στη δεύτερη θέση αυτής της ειδικής βαθμολογίας στον play-out και με 34 βαθμούς, είναι 6 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Ο Πανσεραϊκός είναι ισόβαθμος, με υπερτερεί όμως την ισοβαθμία με τον Αστέρα Άκτορ στους 28, στην 12η θέση. Θέλει οπωσδήποτε την νίκη, γιατί την επόμενη αγωνιστική παίζουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες στην Τρίπολη, εκεί όπου είναι άλλος ένας τελικός για την ομάδα των Σερών. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός, θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε στην εκπομπή της Δευτέρας. 4 η ώρα το Σάββατο το πρώτο χρονικά παιχνίδι για αυτή τη διαδικασία των play-out. Στις 5 είναι το Λάρισα Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός είναι στις 7.30, και αυτό το παιχνίδι μεταξύ της Λάρισας και του Αστέρα είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο τελευταίο χαρτί για την Λάρισα, έτσι ώστε να έχει ελπίδες παραμονής. Την Κυριακή έχουμε τα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 που είναι διάφορα, με τον, και τα δύο γίνονται στις 5, με τον Άρη να υποδέχεται τον Όφη και τον Βόλο το Λεβαδιακό. Ενώ για τα παιχνίδια τίτλου, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σίγουρα τέταρτος, στις 7.30 και με νίκη ουσιαστικά κλειδώνει το πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30, αν δεν υπάρξει νικητής και κερδίσει η ΑΕΚ, έχουμε και μαθηματικά πρωταθλητή. Θα είναι η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται 6 βαθμούς μπροστά στην βαθμολογία. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον αυτή την αγωνιστική λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της μεγάλης κατηγορίας. Εκεί όπου στη βαθμολογία η ΑΕΚ είναι πρώτη με 67 στα play-off, 61 έχει ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία, 51 έχει ο Παναθηναϊκός. Στις θέσεις 5 ως 8 που όπως είπαμε είναι αδιάφορη διαδικασία, αφού ο Όφη πήρε το κύπελο και θα παίξει αυτό στην Ευρώπη, 25 ο Λεβαδιακός, 22 ο Άρης, 20 ο Όφη, 17 ο Βόλος. Στα play-out, τα οποία αφορούν την περιοχή μας, έχουμε 40 βαθμούς ο Ατρόμητος, έχει εξασφαλίσει την παραμονή, 34 η Κηφισιά, ακόμη δεν είναι σίγουρη. Στους 31 βαθμούς ο Πανετολικός, στην 12η θέση Πανσεραϊκός με 28 μαζί με τον Αστέρα Άκτορ, και 25 στην τελευταία θέση είναι η ομάδα της Λάρισας. Yeah. Αυτά
αυτά λοιπόν σε ένα παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά, το οποίο θα το διευθύνει ο Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία, ο Ματσάς από το Ηράκλειο πρώτος βοηθός, δεύτερος ο Πάτρας από τη Μακεδονία, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, Βάρ ο Πολυχρόνης από την Πιερία, Εϊβάρ ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική, ενώ παρατηρητής στο αγώνα θα είναι Καλογερόπουλος από την Αθήνα. Αυτά όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία. Και βέβαια να πούμε ότι ξέρουμε τις ομάδες που θα παίξουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα στους τελικούς, μετά τους χθεσινούς επαναληπτικούς συμμετελικούς στο Europa League και στο Conference. Έχουμε την Παρί με την Arsenal να διεκδικούν το Champions League. Η Freiburg με την Aston Villa θα διεκδικήσουν το Europa League, καθώς η Aston Villa κέρδισε με 4-0 την Nottingham. Προηγήθηκε νωρίς 1-0 ισοφάρι στο σκορ του πρώτου αγώνα, πέτυχε δεύτερο τέρμα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και δύο γκολ στο τέλος έκανε το 4-0. Η Freiburg πλεονέκτημα από νωρίς, αφού από το 6ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες η Μπράγκα. Προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, έκανε το 3-0. Μείωσε η Μπράγκα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω. Είχε κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο, αυτοί που απέκλεισε την ΑΕΚ, θα βρίσκονται στον τελικό. Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αν δούμε την εξέλιξη και του δεύτερου παιχνιδιού, αλλά και στο πρώτο που δεν της βγήκε τίποτα. Με την Κρίσταλ Πάλας να κερδίζει δεύτερη φορά με 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε και μέσα στο Στρασβούργο με 0-1 και πήγε στον τελικό. Αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Για τη Super League 2 τώρα να θυμίσουμε ότι το Σάββατο στις 3 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας έχουμε το τελικό K17, μόλις χθες έγινε γνωστό το γήπεδο, με τον Πας Γιάννα να αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Πας Γιάννα. Η Καβάλα, η οποία υποβιβάστηκε, όμως δεν ξεχνάω στη βοήθησαν, έβγαλε ανακοίνωση ευχαριστώντας κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν κοντά στην ομάδα, όπως αναφέρει, σε όλη την χρονιά σε δύσκολες στιγμές. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη μέρα. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Νέστος, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος πληροφορίες λένε ότι θα κρατήσει τον βασικό κορμό, και γιατί όχι άλλωστε, αφού είχε μια επιτυχημένη χρονιά μετά την παραμονή, και θα κοιτάξει να ενισχυθεί αφού πλέον είναι αναβαθμισμένη η Super League 2. Έχουμε έναν ενιαίο όμιλο με 16 ομάδες. Από εκεί και πέρα έχουμε μικρό και μεγάλο τελικό για τις μεικτές ομάδες των ενώσεων K16. Στη Νέα Πέραμο, στη Δυτική Αττική, έχουμε θεσπρωτεία Δωδεκάνησο για το μικρό τελικό το Σάββατο στις 3 η ώρα, την Κυριακή στις 5 η ώρα στο γήπεδο Γαλανέικων στη Φθιώρηδα, ΕΠΣ Πειραιά, ΕΠΣ Μακεδονίας. Αυτή είναι η τελική φάση. Για τη Γάμα Εθνική τώρα, ο Πανθρακικός περιμένει να σφραγίσει το εισιτήριο για την επιστροφή του σε επαγγελματική κατηγορία. Με την Ελασσόνα θα παίξει την Κυριακή στις 3, ένα βαθμό χρειάζεται η ομάδα της Κομωτινής. Ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, είναι στη δεύτερη θέση με 6 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει η Ελασσόνα χωρίς βαθμό Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Με νίκη, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ειδικά αν δεν κερδίσει η Ελασσόνα μέσα στην Κομωτινή, και αυτός εξασφαλίζει ουσιαστικά την άνοδο. Στον άλλο όμιλο, Άρης Πετρούπολης Εθνικός και Πύργος Ζάκυνθος, εκεί όπου γίνεται ένας μικρός χαμός στη βαθμολογία. 5 έχει ο πρώτος, 2 έχει ο τελευταίος. Όλες οι ομάδες έχουν ελπίδες για να πάρουν το εισιτήριο της, τα δύο εισιτήρια της ανόδου. Ο Γκαϊτατζής από την Δράμα με βοηθούς Παυλίδη, Δημητριάδου και τέταρο το Σουμπάρ από τον ίδιο σύνδεσμο θα διευθύνουν το Πανθρακικό Σελασσόνα. Όπως είπαμε και χθες, και από όλο Καλαμαριάς, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Μιχαηλίδης, Σαμαράς, Ασλανίδης και Αρχηρός ο τέταρτος από την Μπέλα είναι οι διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι. Μεγάλος τελικός για το κύπελο της Εψ Ξάνθης γίνεται το Σάββατο στις 6.
μεταξύ του Άτλας Ελλήνου και του μεγάλου φαβορή που είναι ο Παύλος Μελάς Κουτσού, ο οποίος πάει για τον double, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, τώρα θέλει να πάρει και το κύπελο, μέρος των σώμων θα δοθούν και για καλό σκοπό. Ο Σαζέρ Φεράτογλου ορίστηκε να διευθύνει ως πρώτος ηττής τον τελικό του θεσμού, ο οποίος θα γίνει στο γήπεδο του ΑΟΚΣ. Και τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Σουπιάδη, ένας ανθρώπου ο οποίος τίμησε το ποδόσφαιρο, όπως αναφέρει η Ψυξάνθη, και αγαπήθηκε ως ολίγη στα γήπεδα της περιοχής μας. Βίρον Καβάλας και Βυζάντιο μονομαχούν αύριο για το τρόπιο στην ΕΠΣ Καβάλας στις 6 ώρα στο γήπεδο της Ελευθερού Πόλης. Θα γίνει ομάδες οι οποίες μάχονται για το ένα τρόπο, αφού ο πρωταθλητής είναι ο Ορφέας Ελευθερού Πόλης, στην έδρα του οποίου θα γίνει τελικός. Ο Βίρον είχε κατακτήσει το κύπελλο τελευταία φορά το 22-23 ανοίγοντας με 1-0 την ομάδα του Άρη Πηγών. Στην Δράμα είχε γίνει πριν από καιρό τελικός, εδώ Ξαβόλακα ήταν κυπελούχος. Έχουμε το λεγόμενο Super Cup, αγώνας κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως λέγεται, μεταξύ της κυπελούχου Δόξας Βόλακα και της πρωταθλήτριας Νέας Αμισού. Την Κυριακή στις 5 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας θα γίνει. Δόξα Βόλακα μετά από κλήρωση είναι τυπικά γηπεδούχος, όπως διαβάζω. Αυτά για τις διοργανώσεις του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστούν, αν θα είναι την επόμενη Τετάρτη, γιατί δεν βλέπω να έχουν οριστεί ημερομηνίες για την τελική φάση. Η τελική μεταξύ του ΓΑΣ Κομωτινή και της ΧΑΝΘ, να θυμίσουμε ότι ο ΓΑΣ μεταφέρει τις δύο νίκες από την κανονική διάρκεια, οπότε για να μην πάρει το πρωτάθλημα και την άνοδο θα πρέπει να χάσει 4 φορές από τη ΧΑΝΘ, πράγμα αρκετά δύσκολο, έχοντας μάλιστα και το πλεονέκτημα έδρας η ομάδα της Κομωτινής μετά την πολύ δύσκολη πρόκριση σε αυτό το πραγματικό ντέρμπι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απέναντι στην Ελευθερού Πόλη. Τώρα στο προπονητικό τίμημα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Μαξίδιο εντάχθηκαν ως πρώτη προπονητής coach του Ηρώδικου Κομωτινής Τζούλη Χατζηζογίδου και ως βοηθός προπονητή η βοηθός της στην ομάδα της Κομωτινής Αλεξάνδρα Ιωαννίδη. Αυτό δείχνει και τη δουλειά την οποία γίνεται στην ομάδα, που είχε πέρα στην Ορεστιάδα το απόγευμα της Κυριακής. Ο Δήμος Ορεστιάδας θα μετονομάσει σε μόρφο δροσίδου το παλιό κλειστό της Ορεστιάδος, η οποία το 92, όταν δεν ήταν ολυμπιακό άθλημα αλλά άθλημα επίδειξης, είχε ανοίξει το δρόμο, θα λέγαμε, καθώς είχε κατακτήσει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Και μετά ακολούθησαν αυτά του Μουρούτσου στο Σίδνεϊ, του Νικολαίδη στην Αθήνα και στο Πεκίνο, και για την Μιστακίδου στην Αθήνα και πολλές άλλες επιτυχίες που είχε η χώρα μας στο Ταϊκοντό. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την Ορεστιάδα, και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 ανδρών ξεκινά για το βόλι με τον Άθλιο Ορεστιάδος και τον Εύρο Σουφλίου την Τετάρτη 13 Μαΐου. Θα πούμε περισσότερα για τους αντιπάλους, όπως και για την Νίκη Αλεξανδρούπολης, και αυτό ξεκινά στις 13 Μαΐου. Τώρα την Κυριακή θα έχουμε το 3x3 Junior Street Basketball του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, το οποίο η διοργάνωση, όπως είπαμε, θα γίνει την Κυριακή στις 10 το πρωί και εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα Ελευθέρια 2026, ενώ έχουμε και τον Βορέα Αλεξανδρούπολης να διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης το τρίτο τουρνουά Grass Handball Δημοτικών Σχολείων στο Φώτης Κοσμάς το Σάββατο από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, και παιδιά από 3η ως 6η δημοτικού θα γίνουν εκεί στο πράσινο 3 γήπεδα handball, έτσι ώστε να μπορέσουν οι μικροί να γνωρίσουν το άθλημα.
Από ό,τι βλέπω φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι. Ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία, ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστές και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανδρικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, σου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί η οικογένεια υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι, και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία, ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, βέβαια, γι' αυτό, που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι,
1: προφανώς, αλλά οι δηλώσεις αυτές, θα πω και γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θελή, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκή πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023, όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτή θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο πόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά, ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη περιοχή που φορεύτηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση
1: μόνο.
0: Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο αίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σίμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομελές εφετείο Δωδεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική τιμή κάθεξης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, θα επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθειξης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την ΕΡΤ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάτος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντηση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Νάλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το Κρουαζιερόπλιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο Κρουαζιερόπλιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από έλεπτε σπήρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τη λεπτοσπύρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε έχουν καταγραφεί, κάθε χρόνο καταγραφεί μάλλον, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπύρωση.
5: Και είναι και οι συνθήκες που μένουν, κάποιος, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπύρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης στις συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπύρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
6: Ακριβώς. Και εντοπίζονται και ιδίως στην περιοχή του Φιγαρέτου, είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπύρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυνθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσεις στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς, όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεκτρονική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπου αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ, και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνει τη σχετική ζημιά. γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημίωση για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μόνο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοκρατικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση των να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια περιοχή, σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις δεντρώδεις καλλιέργειες του Δήμου Τερνμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους γεωπόνους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό στάσιμο.
8: Ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των εκτιμάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο, πέραν της παραγωγής, της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και οι καλλιέργειες. Δηλαδή,
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές
5: έχουν χαθεί ήδη.
8: Να χαθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία
5: απίστευτη
8: υπάρχουν και
5: καταστροφή.
8: Οι ελαιώνες.
5: Μάλιστα.
8: Πρέπει να ληφθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές, για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία των Τροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλλεστές αγρότες του νομού, τονίζοντας το παγετός έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημιές που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα, η παντοτοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες Ειρήνη ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσιες περιοχές, αποζημίωση στο 100% των ζημιών σε σπαθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον Παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Τοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή, σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικός της αυτή την ώρα συζητάται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες της Θράκης. Αύριο αναμένεται κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τζικώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδυασμό της ημέρας της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το πρωί, όπου ο κ. Τζικώστας θα παρουσιάσει και το στρατηγικό σχέδιο που θα συνδέει τα λιμάνια του Αιγαίου.

0: μεσημέρι να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτως στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026. Μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαΐδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμασης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον, όταν ολοκληρωθεί, το διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
0: μετά τη Γαλλογαύρο,
1: και τη θερματική περίοδο το 2028-2029. Επίσης, θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΑ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι, τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΑ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής,
0: και να κλείσουμε,
1: υπενθυμίζουν και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
0: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
3: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο εντατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με ιδία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας, από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο, και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου.

0: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
1: Είναι 16 γιατροί.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε, ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά-σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
1: Είμαστε στην Αστυπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι η Αστυπάλα είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμό, δύσκολο λόγω τη θέση του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρό δεν σα αφήνει εύκολα να έρθει εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μα. Το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή άντε να υπάρχει και κάποιος ιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει, και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
0: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζάκη Ινθού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
2: καλό
0: στην
2: μεσημέρι.
0: Θάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζάκη Ινθού πάμε στην πανέμορφη και γραφική Θάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής, επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης Κεχαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζάκη Ινθού και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κ. Πάντος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης, ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
0: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσο Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ κρυοθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
0: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρά φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με βοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
0: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
0: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αθρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλληλείας. Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρήπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
0: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
0: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς. Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το αντλιοστάσιο, το οποίο αντλιοστάσιο υδροδοτεί
0: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρήπανση.
0: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Βουμιχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
0: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
0: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
0: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία. Και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε.
0: Φυσικά.
5: Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και
0: μάλιστα.
5: Εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται νοσηλευτές.
0: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου,
0: ναι.
6: Στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά,
0: έτσι,
6: καλοκαίρι των αφίξεων και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
0: Πολύ
6: για το
0: καλά. Ξεκινάει
6: διάστημα.
0: Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤΑ και Ερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική. Είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, βρέθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί οι ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται, ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: καθώς γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η ενεργοποίησή του γίνεται με τηλεχειρισμό.
0: Ναι.
1: Φαινόταν μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει και μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του
0: ελληνικού. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία, και μάλιστα τέσσερις σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε τέσσερα σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναδυοτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναδυωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε χρόνο περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να το καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία το ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής που προσελκύει ορνηθολόγους από όλο τον κόσμο και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: γεωπάρκο της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καφερνάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά αλληλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Σάμο. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια, θα έλεγα, η εξέλιξη αυτού του τροχαίου.
0: Ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ιραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν
0: ο αναβάτης ακόμα... τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν είναι ευτυχώς.
0: Η εξέλιξη
1: δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρο τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίμνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, τη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ειλικρινά όμως και με πατίνι να έτρεχαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θα είχαμε φτάσει κάπου σε ένα αποτέλεσμα, σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε, όχι τώρα που έχουμε αυτό το σκοτζέζικο ντους, εκεί που λες ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν, άντε ξανά εντάσεις και απειλές και ανταλλαγή πυρών. Αλλά πατίνι, ευτυχώς που δεν τρέχουν οι διεθνείς εξελίξεις με πατίνι, γιατί θα είχαμε άλλα προβλήματα. Ξεχάστε καλύτερα το πατίνι σε λίγο καιρό. Το είπε ξεκάθαρα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ότι είναι πρώτον πυλώνει η απαγόρευση χρήση των πατινιών, επειδή έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα διευκρίνησε ότι θα μιλάμε για πλήρη απαγόρευση και όχι μόνο για ανήλικους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλενιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δοκιμάζεται η εγκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Σε ισχύ εγκεχηρία, λέει ο Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εγκεχηρίας. Ωστόσο, διαμηνεί ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Νέες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα, από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διαβούλευση τίθεται την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ από 250 στους συνταξιούχους και για χείρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα. Σε εξέλιξη, υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Ζίνσκι στην Δυτική Γερμανία. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση σε χρηματαποστολή, ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σχέδιο για απαγόρευση των πατινιών σε ανήλικους, ανακοίνωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, 23 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για την άγρια δολοφονία του νέου 21 ετών στην Κρήτη από το 54χρονο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν δείχνει καμία μεταμέλεια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την τραγωδία, όπως επίσης θα ακούσουμε τι απαντούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στις κατηγορίες και τα ερωτήματα για το τι έκανε και τι δεν έκανε αστυνομία για να προστατεύσει το θύμα. Όπως επίσης θα ακούσουμε βεβαίως την κυρία Δημοκλίδου να προαναγγέλει μέσω του σταθμού μας την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα νεότερα αναφορικά με αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, ένα μυστήριο γύρω από τον εντοπισμό ενός μη επανδρομένου θαλάσσιου σκάφους στη Λευκάδα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, καθώς άλμα κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 5,4% από 3,9% το Μάρτιο, με ισχυρές πιέσεις από την ενέργεια και βασικά αγαθά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία για τις εξελίξεις στην αγορά και τις βασικές κατηγορίες που επηρεάζονται. Ακή, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής?
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο επίπεδο πληθωρισμού την τελευταία τριετία από το 2023. Ήταν, νομίζω, Μάρτιος του 2023 που είχαμε και πάλι πληθωρισμό πάνω από 5%. Τώρα λοιπόν 5,4% για το μήνα Απρίλιο. Το περίμεναν οι άνθρωποι της αγοράς. Και πάλι συγγνώμη. Το περίμεναν λοιπόν οι άνθρωποι της αγοράς, και αυτό γιατί είχαν γίνει κάποιες τιμοληψίες τις τελευταίες εβδομάδες που έδειχναν ότι πηγαίναμε περίπου για το 5%. Τελικά το ξεπεράσαμε με αυτό το 5,4. Θυμίζω ότι ήμασταν 3,9 το Μάρτιο, ενώ αν κάνουμε σύγκριση με τον περσινό Απρίλιο, δηλαδή αν δούμε Απρίλιο του 25 με Απρίλιο του 26, τότε μιλάμε για πληθωρισμό από 2% πέρυσι στο 5,4% φέτος, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την επιτάχυνση? Προφανώς τα ενεργειακά έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Θα σου έλεγα πάνω από το 90% οφείλεται στην ενέργεια. Μιλάμε για αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης συν 53%. Μιλάμε για περίπου συν 30-35% στο κίνησης. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε ότι για μένα το θέρμανσης το καλό είναι ότι τον Απρίλιο δεν είχαμε πάρα πολλές παραγγελίες από τα νοικοκυριά. Ενώ για το κίνησης, ο λόγος που εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση είναι γιατί τον Απρίλιο δεν είχαν εφαρμοστεί ακόμα σε όλο τον μήνα, δεν είχε εφαρμοστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, αυτά τα 20 λεπτά. Με αυτό τι θέλω να πω, ότι λογικά το Μάιο, επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης...
4: Θα υπάρξει κάποια βελτίωση, εννοείς.
0: Ναι, λογικά τα νούμερα το Μάιο θα είναι πολύ βελτιωμένα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι. Τώρα εξετάζουμε το μήνα Απρίλιο και δυστυχώς για το μήνα Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το φυσικό αέριο. Και το τρίτο μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο ηλεκτρισμός. Άρα η ενέργεια οφείλεται σχεδόν στο 100% για αυτή την αύξηση. Ενώ ανησυχητική αύξηση είχαμε και στο κόστος των μεταφορών. Κυρίως μιλώ για τις αεροπορικές μεταφορές, όπου εκεί η αύξηση των καυσίμων έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις σε αρκετά εισιτήρια, σε αρκετές διαδρομές, είτε σε αρκετές πτήσεις, συγγνώμη, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό. Άρα, για να ξαναγυρίσουμε, 5,4 ο πληθωρισμός. Πρόβλεψη ασφαλής για το Μάιο δεν μπορεί να γίνει. Η τάση είναι ανωδική για τα περισσότερα. Αν πρέπει να δούμε αν κάτι έπεσε, γιατί κάποιος θα ρώταγε, ωραία, πήγαν όλα πάνω, τίποτα δεν έπεσε. Μόνο ένα είδος αξίζει να το σημειώσουμε. Έχουμε μεγάλη μείωση στο ελαιόλαδο, 18%, το οποίο είναι σίγουρα ενθαρρυντικό. Αν θυμούνται οι ακροατές μας τι ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια που είχε πάρει πολύ μεγάλη αύξηση, τώρα είναι η σειρά να πέσει. Αλλά βέβαια αυτή η μείωση του ελαιόλαδου δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει όλες τις άλλες αυξήσεις.
4: Δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου την εικόνα, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη άνοδος, άκη, 5,4 από 3,9% το Μάιο. Και βλέπουμε ότι ακολουθούν τα στοιχεία αυτά τη γενικότερη εικόνα, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και υπάρχουν και έντονες διακυμάνσεις που καταγράφονται στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετά την ένταση στα στενά του Ορμούς που συνεχίζεται και την ανταλλαγή πυρών βεβαίως ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να εκτινάσονται και συνέχεια να υποχωρούν.
0: Ναι, σήμερα να σου πω την αλήθεια, οι περισσότεροι περίμεναν ότι οι αγορές θα ήταν πιο νευρικές στο πετρέλαιο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα άλματα. Δηλαδή ανέβηκε κάποια στιγμή κοντά στα 104, τώρα πριν από λίγα λεπτά που κοίταγα τα στοιχεία ήταν κοντά στα 100 δολάρια. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε πέσει και 99. Θα σου έλεγα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις με βάση το τι έγινε χθες και τα γεγονότα, σήμερα φοβόντουσαν κάποιοι ότι μπορεί να πηγαίναμε πιο πάνω. Εντάξει, συγκρατήθηκε κοντά στα 100 και πάλι ψηλά είναι βέβαια. Αυτό που θέλω να σημειώσουμε είναι λίγο τι γίνεται στην εγχώρια αγορά. Και βλέπω τα δηληστήρια, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, βλέπω τα δηληστήρια να έχουν μια τάση συγκράτησης της τιμής. Ευτυχώς είμαστε δηλαδή ακόμα ένα λεπτό φθηνότερα, και χθες είχε πέσει ένα λεπτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια θυμίζω ότι είχε ανέβει μετά το Πάσχα, οπότε τώρα κάνουμε μια διόρθωση ουσιαστικά τα δηληστήρια. Επιστρέφουν εκεί που ήταν την εβδομάδα του Πάσχα. Αυτό ενδεχομένως λίγο να φρενάρει τις ανωδικές τάσεις στην Αντλία. Βέβαια χρειάζεται ένα διάστημα 3-4 ημερών για να το δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ λέω για μείωση της χονδρικής, αλλά την ίδια στιγμή η λιανική πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή τα δηληστήρια πουλάνε φθηνότερα, αλλά τα πρατήρια πουλάνε ακριβότερα. Γιατί? Γιατί τα περισσότερα πρατήρια έχουν ψωνίσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα καύσιμα, που ήταν ακριβά τα δηληστήρια.
4: Με τις προηγούμενες τιμές, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι, ας πούμε, η αμόλυβδη στην Αντλία έχει 2,09, ενώ εχθές είχε 2,08. Το κίνηση ευτυχώς έχει συγκρατηθεί στο 1,88 το λίτρο.
4: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας για το τι μας ξημερώνει και το τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, ή μάλλον αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα κιόλας, το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ενώ η είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ. Τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, Άκη?
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύριο Πιερακάκη αυτή την ανακοίνωση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο όταν θα πάει για τελική ψήφιση στη Βουλή, και δεν αποκλείεται την άλλη εβδομάδα να πάει και για ψήφιση στη Βουλή, γιατί είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί, με την έννοια ότι πρέπει να επεκταθεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Θυμίζω λοιπόν ότι μέσα στα 8 μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν και η διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης των συνταξιούχων από 250 ευρώ, που είναι κάθε Νοέμβριο, θα πάει στα 300. Η διεύρυνση έχει να κάνει όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με το γεγονός ότι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης είναι και όσες γυναίκες λαμβάνουν σύνταξη χειρίας, αλλά μέχρι τώρα μέσα σε αυτό το καθεστώς ήταν μόνο αυτές που ήταν πάνω από 65 ετών. Τώρα λοιπόν ο κ. Κυριακάκης ανακοίνωσε ότι εντάσσονται και οι γυναίκες που λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και είναι πάνω από 60 ετών, βέβαια τηρουμένων πάντα κάποιων κριτηρίων.
4: Βεβαίως. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο με τα μέτρα την επόμενη εβδομάδα. Τα μέτρα στήριξης. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης την διεύρυνση των δικαιούχων για την ενίσχυση των 300 ευρώ.
5: Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χείρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χειρίας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη, όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη.
4: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους παγκοσμίως, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% το έπαιος το 2029. Τόνισε ο κ. Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία αυτή ενισχύει τη σταθερότητα και τη δημοσιονομική αυτονομία της χώρας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, και ειδικά τις οικογένειες με τα παιδιά, καθώς σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη να προαναγγέλει αυστηρότερους κανόνες, όπως απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση.
6: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια, γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
7: Πλήρης απαγόρευση
6: για τους ανηλίκους.
4: Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σκέψεις και αυτά τα σενάρια στο τραπέζι? Γιατί είναι πάρα πολλά τα περιστατικά του τελευταίου διάστημα, πάρα πολλά ατυχήματα με θύματα, κυρίως ανήλικους. Η ελληνική αστυνομία ζητά συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με την εκπρόσωπο τύπου Κωνσταντία Δημοκλίδου να τονίζει στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ότι πρέπει να επανεξεταστούν τα όρια ταχύτητας και ποινική ευθύνη των χρηστών, επισημένοντας ότι το ισχύον πλαίσιο συχνά δεν τηρείται. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλίδου στον Βασίλη Αδαμούλ και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των πατινιών, εάν είναι στο τραπέζι αυτό το σενάριο.
8: είναι κάτι που το επεξεργάζονται τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί ουσιαστικά το μεταφορών έχει την αρμοδιότητα στην τροποποίηση νομοθεσία. Προφανώς και υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή που παρατηρούν αυτά τα θέματα οι τροχονόμοι καθημερινός δρόμος. Και έχουμε δει και το άλλο παράδοξο, για να σα εξηγήσω, πόσο ελαστικοί είμαστε οι ενήλικες απέναντι στα μικρά παιδιά στη χρήση αυτών των οχημάτων. Γονείς να επιβαίνουν μαζί με τα παιδιά του
9: σε
8: ένα τέτοιο όχημα. Ναι. Δύο άτομα σε ένα πατίνι και μάλιστα ο ένας είναι ο γονέας.
10: Αντικειμενικά δεν μπορούμε να πούμε, κυρία Δημογλίδου, ότι τελικά σαν το πατίνι είναι το εντός αγωγικών όχημα στο οποίο είσαι περισσότερο εκτεθειμένος από οποιοδήποτε άλλο. Ή είναι λάθος αυτό?
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο και προκύπτει από τα ατυχήματα. Ακόμα και από το ύψος. Από το ύψος.
9: Γιατί είναι το κέντρο βάρους. Βέβαια.
8: Μπορεί να τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ακόμη και αν είναι ακίνητος.
9: Καλά σας κατάλαβα πάντως ότι το εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της πλήρους απαγόρευσης. Καλά, σας ερμηνεύω, ορθώς.
8: Ξαναλέω, όχι μόνο στους ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε γενικότερα τη
10: θέση των
8: οχημάτων. Με γνώμονα την σωματική αικαιρεότητα των ανθρώπων και την ανθρώπινη ζωή.
10: Πάντως έχουν καταγραφεί πάρα πολλά ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Μάστιγα, πραγματική, στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο μετά από πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε για τις τελευταίες πληροφορίες, μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.
11: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του 12χρονου παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά. Χθες στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Το παιδί διακομίστηκε, να πούμε αρχικά, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Θριασίου νοσοκομείου. Έφερε εμφανέστατες κακώσεις στο κεφάλι, κάταγμα στο θώρακα και στο αριστερό κάτω άκρο, στο αριστερό του πόδι. Έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης και διασωληνώθηκε. Πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε πως έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ, συνοδεία γιατρών αλλά και της αστυνομίας εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, ναι, Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε τετράωρη χειρουργική επέμβαση, πραγματοποιήθηκε και κρανιεκτομή. Το παιδί αντέδρασε καλά σε πρώτη φάση. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, η πρώτη μάχη κερδίθηκε. Ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
10: Και από τα ηλεκτρικά πατίνια να πάμε στα ντρόουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μυστήριο υπάρχει ή εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τον εντοπισμό μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφου στη Λευκάδα, που βρέθηκε από ψαράδες σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο και παραδόθηκε στις αρχές, με τα σενάρια την πρόλευσή του να παραμένουν ανοιχτά. Πάμε στο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και έχει τις πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα, Γιώργο, καλό μεσημέρι, για το πώς ακριβώς εντοπίστηκε αλλά και τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι ειδικοί που το εξετάζουν?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επειδή ακούγονται και λέγονται διάφορα τις τελευταίες ώρες, θα σημειώσουμε ως προς την φύση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, το οποίο βρέθηκε, όπως σωστά προανέφερε, σε χθες θαλάσσια σπηλιά κοντά στη Βασιλική της Λευκάδας. Αυτή την ώρα το συγκεκριμένο σκάφος έχει μεταφερθεί στο Ναστακό, εκεί όπου βρίσκεται υπό την επίβλεψη του λιμενικού σώματος, το οποίο έχει τον πρώτο λόγο. Αυτή την ώρα, πάντως, να πω ότι ένα κλιμάκιο αποτελούμενο από πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται μπρος στον Ναστακό προκειμένου να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει φέρει εκρηκτικά ή φέρει οπλισμό ή θα μπορούσε να συνδέεται με κατά κάποιο τρόπο με πάση συνήθειος οπλικά συστήματα.
10: Ναι, γιατί ακούμε και διαβάζουμε διάφορα στο διαδικτύο τις τελευταίες ώρες για ένα θρίλερ που είναι σε εξέλιξη.
12: Το άκουσα και εγώ και επικοινώνησα μάλιστα 3 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα με το ΓΕΘΑ και μου μετέφεραν ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Άκουσα παραδείγματος χάρη ότι κουβαλάει πάνω 300 κιλά εκρηκτικά. Εάν δεν πάνε οι πυροτεχνουργοί να το ανοίξουν, να δουν τι ακριβώς έχει μέσα, τι δεν έχει, αν είναι οπλισμένα αυτά τα εκρηκτικά και αν υπάρχουν όντως, αυτά τα ξέρω πιστεύω μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως από χθες βρίσκονται άνδρες του στρατού από παρακείμενο στρατόπεδο που έκαναν έναν πρώτο έλεγχο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ειδικοί για να μπορέσουν να εκφράσουν άποψη και γνώμη. Πάντως να πω ότι μαζί με το κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού κατευθύνεται στην περιοχή, στον Ασπακό, και άνδρες της ομάδας ειδικών καταστροφών του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να δουν τη φύση του συγκεκριμένου αεροσκάφου, του συγκεκριμένου σκάφους, καθώς φέρεται να έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά, όπως ομοιάζει, να σημειώσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιβίου τύπου, με το σκάφος Μαγκούρα, έτσι λέγεται, είναι ουκρανικής καταστολής, το έχουν χρησιμοποιήσει οι Ουκρανοί κατά κόρον στη θάλασσα εναντίον ρωσικών στόχων και ρωσικών πλοίων, καθώς επίσης και για ανίγνευση και αναγνώριση πλοίων. Είναι ένα σκάφος, λένε οι πληροφορίες, που φέρει σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, φέρει αισθητήρες και καθώς επίσης και συστήματα τα οποία παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις υπόθεσεις έχουν επιληφθεί και άνδρες, λένε οι πληροφορίες της υπηρεσίας πληροφοριών, δεδομένου ότι εξετάζονται δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βεβαίως έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας ήταν εκεί που βρέθηκε με αναμένες μηχανές, λένε οι πληροφορίες, να σημειώσουμε, καθώς λάμβανε μέρος σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση, ή εάν απλά το χρησιμοποιούσαν έμποροι ναρκωτικών, είτε για τη μεταφορά ναρκωτικών, είτε για τη συνοδεία κάποιου τέτοιου φορτίου. Είναι κάτι το οποίο θα θεριστεί, θα έλεγα, τις επόμενες ώρες.
10: Τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε λοιπόν τι θα πούνε οι ειδικοί.
12: Αυτά είναι μέχρι ώρα. Γιατί ακούγονται διάφορα και να μην τρομάζουν τον κόσμο. Γιατί 300 κιλά ή 200 που ακούγεται είναι πολλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες.
10: Περιμένουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε, θα έχουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών που το εξετάζουν. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά, ο Ναύαρχος Αναποσταρτίας Στέλιος Φενέκος εκτίμησε ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέρει χαρακτηριστικά στρατιωτικής χρήσης με ομοιότητες με ουκρανικά μοντέλα τύπου Μαγκούρα, καθώς διαθέτει δορυφορική επικοινωνία και κάμερες. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό το ντρόν που το είδα και το μελέτησα, και επειδή έχουμε και το πρότυπο των Μαγκούρα των Ουκρανικών που έχουν αρκετά στοιχεία και ομοιότητα στο σχεδιασμό του, έχει πάνω δορυφορικά τρεις κάμερες. Συστηματική ανταλλαγής επικοινωνίας. Έχει όλα τα στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα στρατιωτικό ντρόν για στρατιωτική χρήση. Συνεπώς είναι μάλλον και το προφίλ του και όλα για στρατιωτική χρήση, διότι κυρίως αυτά που κουβαλάνε για λαθρεμπορικούς σκοπούς έχουν μεγαλύτερους χώρους για αποθήκες φορτίων.
10: Να αφήσουμε προς το παρόν αυτή την υπόθεση μυστήριο, αυτό το θρίλερ με τον ντρόν, και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και την επιχείρηση με την κωδική ονομασία Φυγή προς τα εμπρός, που έχει ξεκινήσει ήδη στην κυβερνητική παράταξη, με όπλο βεβαίως στην συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία οι βασικές προτάσεις της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές και τους υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον και να μιλούν μόνο εκεί.
14: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
10: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Να ιδρώσουμε τη φανέλα, ακούσαμε να λέει ο Πρωθυπουργός, για να κερδίσουμε για τρίτη φορά τις κάλπες. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος χθεσινής συνεδρίασης, εκεί όπου διαψεύστηκαν πάντως τα σενάρια για εντάσεις και για ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Γεωργία.
15: Ναι, σε κάθε περίπτωση είχε καλό σας μεσημέρι, και αυτό ακριβώς είναι το κλίμα, θα έλεγα, εγρήγορσης και τα σήματα που έστειλε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πέστη μαραθώνει αυτή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. 6 ώρες κράτησε, Γρηγόρη, καθώς έλαβαν το λόγο 43 βουλευτές. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς που εστίασαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αύριο ολοκληρώνονται οι προσεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 13ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα αύριο θα είναι η ισχυρή Ελλάδα, και εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δέλγιας, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαστάβου, και βεβαίως θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυτό που θα λέγαμε ένα σαφές μήνυμα διαρκούς πολιτικής παρουσίας αλλά και υπεράσπισης του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες, όπως ακούσαμε, με τη χαρακτηριστική φράση ότι όλοι μαζί θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα. Με την συνεδρίαση αυτή να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό έργο με τη φανέλα, να είναι επί της ουσίας να έχει στο επίκεντρο τόσο το κυβερνητικό

0: Μάχη για την τρίτη τετραετία και μεταξύ άλλων να πούμε ότι αυτά που συζητήθηκαν στην θεσινή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν και το θέμα των δημοσκοπήσεων υπό την έννοια ότι ολοκληρώνεται σταδιακά η τέταρτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και κυρίαρχη δύναμη και μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά συζητήθηκε και υπό την έννοια ότι όπως εκτιμάται και με την ανάλυση των ποιοτικών μετρήσεων υπάρχει ένα μεγάλο, αν το θες, μέρος του εκλογικού σώματος το οποίο δεν εκφράζεται. Είναι αυτό το οποίο έχει ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ στόχος είναι για τους βουλευτές, για τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επισκεφτούν και πάλι την παράταξη.
1: Τώρα μας είπες για το συνέδριο που ξεκινούν οι εργασίες στο οποίο την ερχόμενη εβδομάδα, με απουσίες βεβαίως, αλλά την επόμενη εβδομάδα είναι το ραντεβού αυτό. Τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση με τίτλους, τι προτείνει η κυβερνητική παράταξη?
0: Επί της ουσίας άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την συνταγματική αναθεώρηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που έχουν γίνει και προτάσεις από πλευράς των βουλευτών να καταλήγει σε αναθεώρηση για 30 άρθρα του συντάγματος. Να πούμε τώρα εντάχει ότι μεταξύ των άρθρων αυτών είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Παράλληλα, το άρθρο 5, όπου αφορά στην ελεύθερη ανάπτυξη και την προσωπική ελευθερία, ένα σημαντικό, μία επίσης πρόθεση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι σχέση με το άρθρο 30, Γρηγόρη, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να έχει μόνο μία θητεία, η οποία να έχει εξαετή διάρκεια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86, για την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέσα στα προς αναθεώρηση άρθρα και αυτό το άρθρο, αλλά και για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, είναι το άρθρο 90. Παράλληλα, το ζήτημα με βάση το άρθρο 103 του παρακαθορισμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και τα πολύ σημαντικά θέματα της μέρημνας για την προσιτή στέγη, το δημοσιονομικό κόφτη και τη λειτουργία των κομμάτων.
1: Γεωργία Σκητζής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Εκτονώθηκαν λοιπόν οι εντάσεις που είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν και δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι παρατηρήσεις για επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, μιλώντας στα παραπολιτικά, έδωσε διευκρινήσεις για συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών στελεχών.
2: Όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, αλλά δεν πρέπει να είσαι πολιτικός στέλεχος, και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο.
1: Το μήνυμα ότι στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που έχει μπει η χώρα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες, έστειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Sky.
3: Επομένως, έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη εκλογική περίοδο, η οποία εκλογική αναμέτρηση θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη.
4: Απουσίες χωράμε εδώ σε αυτή την περίοδο.
3: Είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας, γιατί η Ελλάδα θα ξαναβρεθεί σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σταθερό τρόπο, με ανάπτυξη, ασφάλεια και σιγουριά για όλους τους Έλληνες με τη Νέα Δημοκρατία, ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 15 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Και είπα ότι σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες. Διότι όποιος λείψει από αυτή τη μάχη θα έχει την ευθύνη του.
4: Άρα υπάρχουν. Για να το λέτε, έχουμε απουσίες εδώ.
3: Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απόν από αυτή τη μάχη. Αυτό θέλω να κρατήσετε.
1: Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέα Γεωργίου για τις αιχμές και τη φράση του Πρωθυπουργού που λέγαμε και νωρίτερα, ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα. Για να ακούσουμε πώς το σχολίασε.
5: Ο Πρωθυπουργός είπε και κάτι άλλο, κύριε Αδαμόπουλε, ότι όλοι πρέπει να υδρώνουμε τη φανέλα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε όλοι με την ίδια σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατεβαίνει κανένας ως ανεξάρτητος από εμάς. Όλοι υπηρετούμε κοινές αρχές και αξίες και δεσμευόμαστε από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είμαστε στα εύκολα όλοι μαζί και στα δύσκολα κάποιοι να μην εμφανίζονται. Νομίζω ήταν εύστοχο αυτό που υπόθηκε. Και το παράδειγμα, η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας μην είναι στην κουζίνα. Νομίζω ότι βρισκόμενοι στο τελευταίο

0: Τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, της δεύτερης κυβέρνησης, της δεύτερης τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους. Έχουμε έναν χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο θετικά και από όσα είχαμε δεσμευτεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που πράττει περισσότερα από αυτά που λέει και βλέπετε ότι ξεπερνούμε τους στόχους που θέτουμε. Στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα,
1: ναι.
0: Και 30 τόσο τα 100 για καταγγελία. Το 50,7 είναι μια πάρα πολύ ισχυρή δεξαμενή για να προκύψει μια τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρκεί όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα.
2: Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα, η οποία εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για το κράτος δικαίου και την οικονομία. Έχουμε τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτη στη τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα σε ένα οικονομικό συνέδριο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζει το δίλημα των εκλογών, Λίνα.
3: Ναι, Γρηγόρη, σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές αντί για 120 για να γίνει η εξεταστική για τις υποκλοπές. Από το οικονομικό συνέδριο που διοργανώνει η ημερησία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση που εφαρμόζεται, όπως σημείωσε, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ανέβασε και βίντεο στο TikTok για πιλωτική εφαρμογή του μέτρου σε επιχειρήσεις με πάνω από 20 άτομα και σε επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και λογιστές. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντιτάσσει το ολοκληρωμένο, όπως σημειώνει, προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι τρίτη τετραετία Μητσοτάκη ή πολιτική αλλαγή.
2: Ναι, θα ανακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα, τόσο είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμές στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
2: Και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι λένε αυτά τώρα, Λίνα Μπεθάνη?
3: Το ΣΥΡΙΖΑ που λέει καμία συνένεση στην συνταγματική αναθεώρηση της κυβέρνησης. Ο Σοκράτης Φάμελος επίσης από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου της ημερησίας εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία και σε θέματα διαφάνειας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τα Τρίκαλα, αναφερόμενος στο θέμα του ΕΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τον Πρωθυπουργό ότι αθώωσε προκαταβολικά όλους τους βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες και αναφερόμενος στην εξεταστική για τις υποκλοπές μίλησε για ρεσιτάλη συγκάλυψης. Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, μίλησε για σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικούς και επέκρινε την κυβέρνηση ότι στηρίζει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ενώ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν στην κυβέρνηση προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα επικοινωνιακά, αντί να μιλάει για την ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς.
2: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, τα κρατάμε στο πίσω μέρος και πάμε στις δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για το Sky και της MRB για το Open, που αποτύπωσαν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών. Ποια είναι αυτή? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη, σταθερά στην πρώτη θέση, με ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο παρά τις φθορές της κυβέρνησης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και φυσικά, βεβαίως, το ενδιαφέρον πέφτει στην ενότητα και στο κεφάλαιο άλλο κόμμα. Είναι αναμονή των ανακοινώσεων από τον Αλέξη Σύμπρα και την Μαρία Καριστιανού. Άγη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στη δημοσκόπηση λοιπόν, τη Πάλτ που παρουσιάστηκε για το δελτίο ειδήσεων του Sky, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από το 31% που είχε στα τέλη Μαρτίου, ενώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει στο 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερά στο 9% η ελληνική λύση και η πλεύση ελευθερία. Μισή μονάδα χάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία μονάδα το ΜΕΡΑ25 που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική βουλή. Ενδιαφέρον, όπως είπε, εσύ έχει ψήφο στο άλλο κόμμα που εν ώψη των ανακοινώσεων από Τσίπρα και κύριε Καρστιανού ανεβαίνει από το 11 στο 13% και είναι πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Ειδικά υπάρχει μέτρα ψήφου για τα νέα κόμματα όπως προηγούμενες έρευνες, αλλά δυνητικά. Δυνητική ψήφο, έτσι το σίγουρα θα ψήφιζα είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και μάλλον ναι στο 11%, ενώ 8% ναι και μάλλον ναι στο 13% για την κυρία Καρυστιανού, πολύ χαμηλότερα στο 12% συνολικά, με μόλις 3% σίγουρα ναι, κινούνται τα ποσοστά για τον κύριο Σαμαρά. Διαφορά 14,5 μονάδων και πάλι τη Νέα Δημοκρατία έναντι του Πασόκ. Καταγράφει την αναγωγή επί των εγκύρων η δημοσκόπηση τη MRB για το δελτίο ειδήσεων του Open. Η αναγωγή επί του συνόλου, στην αναγωγή επί του συνόλου η Νέα Δημοκρατία μετέφθηκε στο 28,8%, το Πασόκ στο 14,5%. Δεν διδίνει με εμφανίζεται η ελληνική λύση σε μικρή απόσταση από την πλευρά τη ελευθερία. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ, έπονται η Φωνή Λογικής, οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25 και εκτός βουλής με μείω κάτω από το 3% η Νίκη αλλά και η Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει και στη δημοσκόπηση το κόμμα, το πιθανό κόμμα Τσίπρα στην MRB με το σίγουρο θα ψηφίσουν να βρίσκεται στην υψήφιο ποσοστό και άνοδο συν 3,6% και συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε σίγουρα θα ψηφίσω σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα ψηφίσω σε ποσοστό 12,1% αθεριστικά στο 23,2%, ενώ από το δικίνη στάση υπάρχει για το κόμμα Καρυστιανού, με το σίγουρα να ψηφίσουν να υποχωρήσει το 6,6% με μείον 3%. Αν θέσουμε τα δύο αυτά ποσοστά, φτάνουμε περίπου στο 25%.
2: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκνιού Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς νέο στριγμό στην έθραστη κυχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ προκάλεσε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι απάντησαν στη στόχευση τριών αντιτορπιλικών πλοίων από τις Ιρανικές Δυνάμεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί που λέγαμε ότι κάτι πάει να γίνει και είναι κοντά να τα βρουν. Έλενα, άντε και πάλι από την αρχή, εντάσεις, απειλές και ανταλλαγή πυρών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ένα μπρος πίσω είναι αυτό που βιώνουμε εδώ, βέβαια και πολύ καιρό, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία εξέλιξη, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν ένα τάνκερ υπό σημαία Barbados, το οποίο μετέφερε, όπως ανέφεραν, ιρανικό πετρέλαιο. Στη θάλασσα του Ομάν έγινε αυτό, γιατί ήταν πιθανό να διαταράξει, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου. Το οδήγησαν σε ιρανικό λιμάνι. Να σημειώσουμε ότι το τάνκερ αυτό, Ocean Koi λέγεται, ήταν εδώ και αρκετούς μήνες υπό κυρώσεις, υπό αμερικανικές κυρώσεις, γιατί θεωρείται ότι ήταν μέρος του σκιώδους στόλου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Αυτό είναι η μία εξέλιξη. Η άλλη είναι του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, που έγιναν επίσης πριν από λίγο, και αναφέρει ότι κάθε φορά που υπάρχει μια προοπτική διπλωματικής λύσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν σε μια νέα στρατηγική περιπέτεια και το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις. Όλα αυτά μετά, όπως είπες, από τη νέα ένταση που σημειώθηκε το βράδυ στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ήταν σε άμυνα τη στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή και να προχωρούν σε επίθεση στον Σικέσμ και στο Παντάραπα στο λιμάνι, μετά από αυτή την στοχοποίηση των πλοίων τους δεν υπήρξαν θύματα. Το Ιράν κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, με συγχωρείτε, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η εκεχηρία συνεχίζεται, θα καταλάβετε όταν δεν ισχύει, είπε. και επίσης είπε ότι αυτό ήταν ένα χάδι απέναντι στο Ιράν. Δεν πρόκειτο για μη τήρηση της εκεχηρίας. Τώρα να σου πω επίσης, Γρηγόρη, όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Αραχτσή δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε ένα αδιέξοδο, αν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν ότι αναμένεται ακόμη και σήμερα η απάντηση του Ιράν. Ενδεχομένως όμως αυτή η απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων να είναι αρνητική, και κλείνοντας να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν, βάσει και της αναφοράς της έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει 4 μήνες τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Εκτιμούν λοιπόν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει αυτή τη φορά, καθώς έχει χρόνο σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστεί να περάσουν 4 μήνες αυτή την κατάσταση. Έλενα, σε ευχαριστούμε. Φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή και πάμε στη Γερμανία τώρα, καθώς είναι σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού συνέβη το περιστατικό και είναι ακόμα σε εξέλιξη?
7: Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το πρωί, Γρηγόρη, μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίτσινγκ, μια μικρή επαρχιακή πόλη στην περιοχή Αρβάερδε, στην κεντρική δυτική Γερμανία, μεταξύ Βόνης και Κόμπλετς, για όσους έχουν γνώση της γεωγραφίας. Αρκετοί δράστες κρατούν ομήρους ένα υποκατάστημα της Volksbank στο κέντρο της πόλης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτή η υπόθεση, διότι ένα θωρακισμένο φορτηγό χρηματαποστολή σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα και εκείνη την ώρα έγινε η απαγωγή και στη συνέχεια ομοιρία. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υποθέτουν οι αρχές πως υπάρχουν αρκετοί δράστες, δεν είναι ένας ο δράστης, αλλά υποθέτουν ότι είναι αρκετοί δράστες και οι όμοιροι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα, μια μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έχει αποκλείσει την τράπεζα. Το κέντρο όλο της πόλης έχει αποκλειστεί. Ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη, συνδράμουν
2: επιχειρήσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη.
7: Διαβεβαιώνει η αστυνομία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονται έξω από την αποκλεισμένη περιοχή, αλλά περισσότερες πληροφορίες, Γρηγόρη, δεν δίνει η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Θεωρούν ότι, και το κάνουν για τακτικούς λόγους, επειδή θεωρούν ότι μπορεί κάποιος από τους δράστες να ακούει και το τι θέλει η αστυνομία και πώς θέλει να κινηθεί, γι' αυτό και είναι πολύ φιδωλοί σε δηλώσεις τους. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
2: Γιώργο Παπάς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Βερολίνο να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, όπου παραμένει τεταμένη κατάσταση μετά τη δολοφονία του νεαρού 21 ετών. Με το 54χρονο καθομολογία δράστη και τη σύζυγό του να κρίνονται προφυλακιστέ μετά τη μαραθώνια διαδικασία και να μεταφέρονται εκτός νησιού. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, το θέμα εξακολουθεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αυτή η τραγωδία με την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες τόσο του δράστη όσο και της συζύγου του είχαν κανιστεί να γίνουν την Δευτέρα το πρωί, έγιναν χθες το βράδυ στο αστυνομικό Μεγάλο Ηρακλείο υπό άκρα μυστικότητα για λόγους προφανώς ασφαλείας. Κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι και απόψε το βράδυ αναμένεται με το πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν στον Πειραιά και από εκεί σε σοφρονιστικά καταστήματα της υπηρετικής χώρας. Ο μεν 54χρονος αναμένεται να πάει σε ανδρική φυλακή και η σύζυγός του σε γυναικεία. Σήμερα να σας πω ότι είχαμε δηλώσεις στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου από τους δικηγόρους των δύο πλευρών. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, έκανε λόγο για μια προσχεδιασμένη δολοφονία αποδίδοντας μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα του χειρισμού της όλης υπόθεσης από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Από την αστυνομία, ναι. Έχουμε απαντήσει, έχει μιλήσει η κυρία Δημογλίδου πέρα και έχει απαντήσει αυτές τις κατηγορίες για το τι έκανε και το τι δεν έκανε η αστυνομία. Θα την ακούσουμε σε λίγο, βεβαίως.
8: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, Ο Γιώργος Κοκοσάλης, ο γνωστός ποινικολόγος, ναι, που εκπροσωπεί την οικογένεια του δράστη, απίθυνε μια έκκληση προς όλους, ώστε να υπάρχει χρόνος για τις οικογένειες, η μία να θρηνήσει και η άλλη να συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός σε αυτόπλητους αναλυτές της ψηφιακής αρένας, όπως είπε χαρακτηριστικά, που αναμεταδίδουν ψευδείς πληροφορίες. Μάλιστα, διέψευσε κατηγορηματικά ότι στη δικογραφία υπάρχει μάρτυρας που τόνισε ότι η σύζυγος του δράστη που έλεγε την ώρα του εγκλήματος «μη σου φύγει, μη σου φύγει», να μη, προφανώς την ώρα που το παιδί έτρεχε να γλιτώσει, ενώ κάλεσε όσους παρουσιάζονται με κάλικες και άλλα πιστήρια από τον τόπο του εγκλήματος να τα παραδώσουν στην αστυνομία, διαφορετικά, όπως είπε, διαπράττουν και ήδη ποινικό άδικημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέροντες εξελίξεις. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης, ο κύριος Πρόδρομος, στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο οποίος είπε ότι είναι άλλο πράγμα η λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη, όπως είπε χαρακτηριστικά.
9: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβενδιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
2: Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και ρωτήθηκε για πιθανές ευθύνες της αστυνομίας σε αυτό το άγριο φωνικό στην Κρήτη και είπε ότι συχνά η αστυνομία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ο δράστης κυκλοφόρησε ελεύθερος, τονίζοντας πως δεν έχει αρμοδιότητα να προφυλακίζει, η ελληνική αστυνομία δηλαδή, κατηγορουμένος. Για να την ακούσουμε.
10: Αυτό θα μπορούσαμε να απαντήσουμε εμείς, αν καταγγέλλονταν ο δράστης και η αστυνομία δεν προχωρούσε σε σύλληψη, για παράδειγμα. Ολιγορούσε, χανόταν το αυτόφορο και αναγκαστικά ο δράστης δεν πήγαινε ποτέ στον εισαγγελέα και θέλαμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα. Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Εκεί και μόνο εκεί, και μάλιστα να γνωρίζεται για αυτή την υπόθεση, επειδή αναγκαστικά έχω επικοινωνήσει με τον ίδιο τον διοικητή του τμήματος Μελεβιζίου για να λάβω πληροφορίες από την πηγή. Ουσιαστικά ασχολούνταν ο ίδιος με αυτές τις δύο οικογένειες. Είχε δώσει το προσωπικό του κινητό στο θύμα για να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια και μάλιστα ήταν αυτός που προέτρεπε την πλευρά του θύματος και της οικογένειας να προβούν σε καταγγελία, να κάνουν πραγματικά μηνύσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι αρχικά αυτές οι δύο οικογένειες ήταν πολύ κοντά.
11: Ήταν φίλοι
10: τα παιδιά. Που είχαν φιλικές σχέσεις και η οικογένεια του θύματος εδώ δεν ήθελε να προκαλέσει την άλλη πλευρά, επειδή ακριβώς είχε χαθεί ένα παιδί με το τροχαίο που είχε συμβεί το 2023. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή έβλεπε τον κίνδυνο. Δεν μπορεί όμως κάθε φορά που χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, όταν έχουν γίνει σωστές ενέργειες από την αστυνομία, να καλούμαστε να απολογηθούμε, γιατί ένας άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε τους κατηγορούμενους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα του καιρού τώρα, καθώς η αφρικανική σκόνη επηρεάζει ξανά την Αττική με συννεφιά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους λασποβροχές. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου για την αναλυτική πρόγνωση. Για να δούμε, Νικολέτα, πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο καιρός σήμερα, αλλά και τι αλλαγές έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
12: Βεβαίως, καλό μεσημέρι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα επεισόδιο σκόνης μέτριας έντασης, αναμενόμενο για την εποχή. Μέχρι και αύριο το πρωί, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Όχι όμως ακραίες συγκεντρώσεις αυτές. Σίγουρα ενοχλητικές και επιβαρυντικές, ειδικά όμως για τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, έχουμε και τις λασποβροχές σήμερα τοπικά στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, με καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Λόγω της σκόνης και της συννεφιάς δεν ξεπερνάμε σήμερα τις 24 με 26 βαθμούς. Είπες και εσύ σωστά, έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο όμως, επειδή πρόσκαιρα θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα με έναν μαΐστρο στο Ιόνιο, θα έχουμε περισσότερο ήλιο, θα ανέβουμε στους 27 με 29 βαθμούς. Θα έχει λοιπόν άνοδο η θερμοκρασία, με θάλασσες ήσυχες και πολύ λίγες μπόρες, περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Και να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο την νέα εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, θα ξεπεράσουμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Επομένως, το σκηνικό είναι εναρμονισμένο με την εποχή και λίγο πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα.
2: Πάντως, σε γενικές γραμμές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Νικολέτα, έβλεπα προηγουμένως μια ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κλίματος του Κοπέρνικους ότι οι ωκεανοί είναι κοντά σε ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν από την αναμενόμενη επάνωδο του Ελ Νίνιο, ακόμα και μέσα στο Μάιο, δηλαδή το μήνα που τρέχουμε τώρα.
12: Και αυτή η θερμότητα πυροδοτεί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι' αυτό όλοι είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση. Έχεις δίκιο, Γρηγόρη.
2: Νικόλετα Ζεγοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για ένα μέτριο επεισόδιο μεταφοράς κόνης. Έκανε λόγο στο Air News Radio 105,8. Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
11: Έχουμε σε εξέλιξη ένα μέτρο επεισόδιο μεταφοράς κόνης, το είναι απολύτως συνηθισμένο για την εποχή, δεν χρειάζεται να τρομάξουμε από αυτό. Θα είναι λίγο περισσότερο σε αυξημένες συγκεντρώσεις αύριο στη χώρα μας. Θα έχει κάποιες λαστοβροχές και σήμερα σε ορισμένες περιοχές που βρέχει, αλλά δεν είναι πολύ ισχυρό επεισόδιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε την 1η Απριλιά, και το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Και είναι μέσα στην εποχή, μέσα στο Μάιο έχουμε τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Θα κρατήσει περίπου 2 ημέρες. Σε συνδυασμό και με την έφεση που έχουμε και την δίνει έτσι μια μουντάδα στον ουρανό, και θα έχει σήμερα και βροχές βέβαια, έτσι θα είναι και αύριο με έναν έτσι καιρό μερή συννεφιά. Υψηλές θερμοκρασίες όμως και σκόνη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον θα μας κάνουν παρέα για αρκετές ημέρες και στην επόμενη εβδομάδα.
13: Θα αγγίξουν και τους 30, καλά ακούμε.
11: Τοπικά θα μπορούσε να τους αγγίξει, ναι.
2: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τώρα μέχρι να περάσει το κύμα της σκόνης? Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Τζανάκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio.
14: Νομίζω ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους αν είναι δυνατόν αυτό το διάστημα. Επίσης, δεν θα πρέπει να κάνουμε χειροναχτικές εργασίες προφανώς.
15: Γιατί θα βρισκόμαστε έξω.
14: Ακριβώς, ναι.
15: Χειρονακτικές μέσα επιτρέπονται, δεν επηρεάζει σκόνη.
14: Όχι, ναι. Μέσα δεν πειράζει. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην βρισκόμαστε έξω. Αν πρέπει να βρεθούμε έξω, καλό είναι να φοράσουμε μια μάσκα. Αν και δεν βλέπω ότι έχουμε έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη φορά, δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εδώ στην Κρήτη νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρω αν πότε θα κορυφωθεί το θέμα.
2: Να αφήσουμε τώρα το κύμα σκόνης και τα καιρικά φαινόμενα και να πάμε στη Σύρο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών του νησιού οδηγήθηκαν ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Από τη Σύρο έχουμε την Ελίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταδώσει τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση αυτή. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες και τη Σύρο. Στα δικαστήρια του νησιού βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί, περιμένοντας την απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη και ποιες κατηγορίες θα αποδοθούν στον καθένα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο αξιωματικός βρισκόταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, και σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος μέχρι και αυτή την ώρα, ένιωσε κάποια αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του, μάλλον είχε αναφερθεί και το ότι αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Να πούμε ότι όσον αφορά το σημείο του ναυαγίου έχει πραγματοποιηθεί ήδη η απάντηση των καυσίμων. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία, ήταν μικρή η ποσότητα των καυσίμων που υπήρχε μέσα στις δεξαμενές. Ωστόσο, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκονται βέβαια, παραμένουν ακόμα στο σημείο πλωτάς καυτού λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους, όσο φυσικά και για τη συνέχεια των ερευνών.
2: Λίνα Θεολογίτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, να επιστρέψουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Εν συντομία, να ξεκινήσουμε από το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, στο οποίο έχουν εκδηλωθεί κρούσματα Χανταϊού. Έλενα, εκεί οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να ζητούν τους επιβάτες που κατέβηκαν από το πλοίο πριν να εκδηλωθούν τα κρούσματα αυτά, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο γίνεται την εξάπλωσή του, επισημαίνοντας πάντως ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Βέβαια, την ίδια ώρα αρνητική στον ιό βρέθηκε η αεροσυνοδός που έχει έρθει σε επαφή με την Ολλανδία επιβάτη του πλοίου, η οποία κατέληξε δυστυχώς.
17: Ναι, οι υγειονομικές αρχές λοιπόν σε 4 υπήρους αναζητούν αυτούς τους 29 ανθρώπους και κυρίως τις επαφές τους. Κατέβηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από την κρουαζιέρα, όπως είπες, πριν εντοπιστούν τα πρώτα κρούσματα Χανταϊού. Η αεροσυνοδός βρισκόταν στο αεροσκάφος που μετέφερε τη γυναίκα από την είσοδο της Αγίας Ελένης στη Νότια Αφρική. Εκεί κατέληξε η γυναίκα. Οπότε τώρα αναζητούν να εντοπιστούν και οι επιβάτες αυτού του αεροσκάφους για προληπτικούς λόγους. Επίσης, οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ένα ύποπτο κρούσμα και στην είσοδο της Αγίας Ελένης, και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν πρόκειται για μία έξαρση, επιδημία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Και αυτό είναι το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση.
17: Ακριβώς, ότι δεν πρόκειται για μία νόσο τύπου COVID, δεν εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Και το πλοίο, να πούμε, το κρουαζιερόπλοιο, ότι πλέει προς τις Κανάριες νήσους, όπου εκεί θα αποβιβαστούν με αυστηρά πρωτόκολλα βεβαίως υγειονομικά οι επιβάτες.
2: Λέγαμε στην αρχή του δελτίου μας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται, Ελένα, για παραβίαση της εκεχηρίας που κήρυξε η Μόσχα ενώπιση των εορτασμών για την μέρα της νίκης αύριο 9 Μαΐου κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
17: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, ανέφερε ότι υπήρξαν νέες επιθέσεις και σήμερα το πρωί στην Ουκρανία, στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως, ενώ η Ρωσία λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις βαθιά μέσα στο έδαφος της και σε διελιστήριο, ενώ τα μέτρα ασφαλείας εν ώψη της αυριανής παρέλασης στη Μόσχα για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στην νεότερη του ανακοίνωση του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα είναι περιορισμένη και η παρουσία του τύπου στις εκδηλώσεις αυτές.
2: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πάμε στη Βρετανία. Γιατί μεγάλες απώλειες υπέστη το κυβερνών εργατικό κόμμα στις χθεσινές δημοτικές εκλογές, ενώ μεγάλη άνοδο σημειώνει το κόμμα της μεταρρύθμισης του αντιευρωπαϊστή Νάιτζελ Φάραντ. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την αποκρίτριά μας Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγμα, το κόμμα της μεταρρύθμισης καταγράφει μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη άνοδο στις τοπικές εκλογές στη Βρετανία, κερδίζοντας πάνω από 400 έδρες. Και ο Νάιτζελ Φάραντ μάλιστα έκανε λόγο για πραγματικά ιστορική αλλαγή στη βρετανική πολιτική σκηνή. Αντιθέτως, οι εργατικοί καταγράφουν σημαντικές απώλειες με περίπου 250 έδρες λιγότερες μέχρι στιγμής και απώλεια ελέγχου σε 9 δήμους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, παραδέχτηκε ότι τα αποτελέσματα πονούν, αλλά υποστήριξε ότι οι πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο μακριά στις αλλαγές που έχει υποσχεθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πορεία. Υπάρχουν ακόμα ασάφεις που σας είπα, καθώς έχουν καταμετρηθεί περίπου το 1/3 των αποτελεσμάτων, έχει ανακοινωθεί. Συνολικά στις εκλογές αυτές διακυβεύονται περίπου 5.000 έδρες σε 136 δήμους και τοπικές αρχές στην Αγγλία. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα που ξεκίνησαν να καταμετρώνται σήμερα από Σκωτία και Ουαλία, που θα διαμορφώσουν. Θα δώσουμε μια συνολική εικόνα για το πώς θα διαμορφωθεί συνολικά η εικόνα.
2: Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε 9 και 4 τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, όπου προηγείται με 2-1 και θέλει την νίκη βεβαίως για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι, είναι ένα παιχνίδι καθοριστικό, καθώς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ταξιδέψει ξανά την επόμενη εβδομάδα στη Βαλένθια για πέμπτο αγώνα. Στις 9 και 4 τζάμπολ το αγώνα, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Άβα. Χθες η Ρεάλ νίκησε στη Σόφια, οπότε περιμένει το πιθανό αντίπαλο Βαλένθια ή Παναθηναϊκό για το Final Four, ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει το δικό του αντίπαλο, παίζει η Φενέρ στις 8 η ώρα με τη Ζαλγκύρη στο τέταρτο παιχνίδι. 2-1 στη σειρά προηγείται η Φενέρ, γιατί θα είναι από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας. Όμως, έτοιμη να γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι και η ΑΕΚ. Μετά τη μεγάλη νίκη της 78-65 επί της Μάλαγα χθες στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Μπράτλι με 16 Λεκαβίτσιους και Νάναλι από 14 πόντους στο πρώτο σχόλιο της Ένωσης, που αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κόντρα στη Ρήτα. Οι Λιθουανοί στο πρώτο ημιτελικό επικράτησαν 78-69 της Τενερίφης. Από μόνο τα αποτελέσματα του Europa League: Άστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ στο τελικό, και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 για το Conference League. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference.
2: Θα σου επιτρέπουν να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως όμως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα παρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 981 και 91,2 στα FM. Και φυσικά τόσο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ, και φυσικά όλα τα προγράμματα κεντρικά και περιφερειακά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και μέσω των συχνοτήτων του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πιο συγκεκριμένα από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και βέβαια για το Νότιο Εύρο ισχύει αυτό. Για το Βόρειο Εύρο υπάρχει η συχνότητα των 101 FM. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας και τον Μπαρέρτη είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Ξεκινήσαμε σήμερα με τους Coop. Ένα σχήμα, μια κολεκτίβα από μουσικούς, τραγουδιστές. Αποτελείται ουσιαστικά από τους Όσκαρ Σίμονσον και Μάγνους Ζίγκμαχ. Αυτοί είναι τα βασικά μέλη αυτού του σουηδικού συγκροτήματος. Ηλεκτρονική παραγωγή με στοιχεία jazz, swing και blues. Εμείς ακούσαμε το Island Blues. Χρησιμοποιούν τη μέθοδο του sampling για την δημιουργία μιας ορχιστρικής αίσθησης. Ενώ τα φωνητικά που ακούσατε εδώ, τα πολύ ευαίσθητα και έτσι πολύ καλοβαλμένα και καλοτραγουδισμένα, είναι της Ann Burn. Το άλμπουμ καθιέρωσε το συγκρότημα στην νου τζαζ σκηνή. Ένα άλμπουμ που έφερε το τίτλο Vals for Coop, είχε βγει το 2001 και κέρδισε και βραβείο Grammy στη Σουηδία, σημειώνοντας διεθνή επιτυχία χάρη στον χαρακτηριστικό ρετρό ήχο που βγάζουν, παρότι βέβαια η παραγωγή είναι καθόλου ασύγχρονη. Τώρα, ξεκινήσαμε με blues παιγμένο αλλιώς, οπότε θα πάμε στο Black River Road, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι ενός σχήματος που φέρει το όνομα Whiskey and Lead, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Shadow Rain, είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2025. Οι Whiskey and Lead κινούνται στο χώρο της Dark Country και του Outlaw Storytelling. Μιλάνε για παράνομες καταστάσεις κλπ. Και δημιουργούν μουσική που χαρακτηρίζεται από τραχή ήχο, θέματα απώλειας και φυσικά και την χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή. Αυτό το άλμπουμ αποτελεί μια εκτενή συλλογή 18 κομματιών, τα οποία κυριαρχούν αυτά τα φωνητικά που θα ακούσετε λίγο σκληρά και ιστορίες για τη σκληρή πλευρά της ζωής, ενώ το Black River Road ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτού του νότιου ήχου των Whiskey and Lead. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

My Woman Don't Love Me. Οπωσδήποτε blues το θέμα. Hex Bender, έτσι λέγεται αυτός που ακούσαν τραγουδάει, και το άλμπουμ έχει σχέση με το όνομά του ή τουλάχιστον το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, The Hex Bender Selection 2024. Είναι ένα σύγχρονο μουσικό project ουσιαστικά που αποτελείται από το Hex Bender, που είναι ο βασικός και μόνιμος πυρήνας, και άλλους μουσικούς που τον πλαισιώνουν. Συνδυάζει στοιχεία dark country, blues και swamp rock και εστιάζει σε θεματολογία που αφορά την προδοσία, την απομόνωση και τον εσωτερικό πόνο. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από τη χρήση αυτή της βαριάς ακουστικής κιθάρας, και νομίζω ότι εδώ είναι βαρύτονη κιθάρα, τραχές φωνητικές ερμηνείες, ενώ το άλμπουμ λειτουργεί ως μια συλλογή που αναδεικνύει τον low-fi ατμοσφαιρικό ήχο του καλλιτέχνη, ο οποίος κινείται κυρίως στον ψηφιακό χώρο των ανεξάρτητων κυκλοφοριών. Άλλωστε, έτσι κινείται και η δισκογραφία σήμερα.

Τώρα θα πάμε πάλι σε μια κολεκτίβα, ουσιαστικά πάλι από έναν πυρήνα που καθοδηγεί και είναι μόνιμος στο σχήμα και μουσικούς που το πλαισιώνουν. Minx Motion Studio, Left Me The Blues, έτσι λέγεται το κομμάτι, κυκλοφόρησε το 2024 και εκείνο σχετικά φρέσκο όσον αφορά την συχνότητα των κυκλοφοριών. Βγήκε σαν single και εντάχθηκε αργότερα στο album Echoes of the Soul. Το Mix Motion Studio ή E-Mix Motion Studio αποτελεί ένα καλλιτεχνικό project και έχουν όλοι αυτοί οι συντελεστές και ψηφιακό στούντιο παραγωγής που δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της μοντέρνας blues σκηνής. Κάνουν και soul κυκλοφορίες και παραγωγές και dark country. Λοιπόν, σύγχρονα ατμοσφαιρικά στοιχεία αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία σύνθεσης. Το κομμάτι ακολουθεί τη θεματική του χωρισμού και της μελαγχολίας, με κυρίαρχα στοιχεία τον ηλεκτρικό ήχο της κιθάρας και τα εκφραστικά φωνητικά, ενώ το άλμπουμ στοχεύει στην ανάδειξη του σύγχρονου blues ήχου και αυτό μέσα από μια low-fi αισθητική. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από εδώ, από την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από τον Νότιο Εύρο και την Ορεστιάδα στους 103,5 και από τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM και από το ΕΡΤΕΚΟ βέβαια, μέσω του ίντερνετ, παντού, σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Μπορείτε να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Mind the Gap. Είναι ένα τραγούδι της Mel McCoy. Κυκλοφόρησε το 2024 ως μέρος του album The Gap. Η Mel McCoy είναι μια ανεξάρτητη καλλιτέχνητα που έτσι δραστηριοποιείται στους χώρους της jazz μουσικής και βέβαια και τα blues και εξερευνά και πράγματα όπως ο swamp ήχος. Εδώ βέβαια ακούσατε μια αντρική φωνή. Η Mel McCoy δεν είναι ακριβώς τραγουδίστρια. Ουσιαστικά δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής. Και το άλμπουμ που είχε παράγει με διάφορους καλλιτέχνες κυκλοφόρησε το 2024. Όπως σας είπα, ο τίτλος ήταν The Gap. Συνδυασμός ζωντανών οργάνων και lounge αισθητικής και εστιάζει σε εσωτερικούς προβληματισμούς. Ο τραγουδιστής που τραγουδά λέγεται Blake Grizzly. Αυτός είναι ο βασικός τραγουδιστής του project.

Και άλλοι βέβαια, όπως ο James Hilton Cowboy, ο Lee Knox, και αποδίδουν φωνητικά μέρη των τραγουδιών της Mel McCoy. Ο Grizzly είναι αυτός που τραγουδάει τα περισσότερα τραγούδια και δίνει αυτόν τον blues τόνο στην παραγωγή αυτού του κομματιού που ακούσαμε, με τίτλο Mind the Gap. Δανεισμένο έτσι από το λονδρέζικο μετρό και τη φράση που είναι τυπωμένη εκεί, που είναι ανάμεσα στο κενό για να ευχηστήσει την προσοχή στους επιβάτες, ανάμεσα στο κενό που αφήνει από βάθρα με το τρένο. Βλέπεις παντού τυπωμένο ένα Mind the Gap. Τώρα θα ακούσουμε και το Suzy Q άλλη μια φορά, αυτή τη φορά από την εκτέλεση του Marcus Kay, και πρόκειται για μια ζωντανή ηχογράφηση. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Marcus Kay Live in the Street 2018 και αποτυπώνει ολόκληρο το άλμπουμ την ιδιότητά του ως street performer. Είναι busker, κάνει busking, δηλαδή ανοίγει την κιθαρά του και του ρίχνει ο κόσμος κέρματα και κάνει συναυλίες στο δρόμο. Ο Marcus Kay, ένας Βρετανός μπλουζίστας, χρησιμοποιεί άριστα την τεχνική του live looping με επεξεργαστές ήχου για να δημιουργεί στρώματα από ρυθμούς, μπάσα, κιθάρες κλπ. Σε πραγματικό χρόνο όμως, και δίνει την αίσθηση της πλήρους μπάντας ενώ παίζει ουσιαστικά μόνος του. Είχαμε πει και χθες για το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι του Del Hawkins, 1957. Έγινε παγκοσμίως γνωστό από τον Joe Fogerty και τους Creedence Clearwater Revival και προσαρμόζεται εδώ στο χαρακτηριστικό dirty blues στυλ του Marcus Kay, με έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και την αλληλεπίδρωση με το κοινό που βρίσκεται στον δρόμο την ώρα που παίζει.

Άμες Άιβες, The Hangman's Mask. Αυτό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Dead Man's Hand 2024. Ο Άιβες κινείται καλλιτεχνικά στον χώρο της, να το πούμε, Αμερικάνα, διότι παίζει και country θέματα και blues. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από αυτήν τη σκοτεινή θεματολογία που αφορά την τιμωρία, το θάνατο και την παράδοση της άγριας δύσης. Αμερικανός γάρ και μάλιστα από το Τέξας, ο Άιβες βασίζει αυτό το τραγούδι σε ένα βαρύ ρυθμικό ήχο με έντονα στοιχεία της ακουστικής κιθάρας, με slide και τραχιά φωνητικά, ενώ το άλμπουμ συνολικά λειτουργεί ως μια θεματική συλλογή τραγουδιών που αναδεικνύουν την ατμόσφαιρα των παράνομων της Άγριας Δύσης μέσα από μια σύγχρονη ψηφιακή παραγωγή. Τώρα θα ακούσουμε τον Daxlin Velo. Το 2024 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο Unbound Spirit. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται το Can't Cage My Soul. Ο Daxlin Velo είναι ένας ανεξάρτητος όσον αφορά στη δισκογραφία καλλιτέχνης που παίζει blues και dark country και εστιάζει σε θέματα που αφορούν την προσωπική ελευθερία, την αφεκτικότητα και την εσωτερική δύναμη ως προς τους στίχους. Είναι κυρίαρχη η παρουσία της ηλεκτρικής κιθάρας εδώ, τα έντονα κατέργαστα φωνητικά, ενώ το άλμπουμ συνδυάζει παραδοσιακά blues στοιχεία με μια σύγχρονη ατμοσφαιρική παραγωγή. Συναισθηματική ένταση και ο ρυθμός είναι αυτά που κλέβουν την παράσταση.

Αυτό ήταν το People. Ένα κομμάτι ενός Σουηδού καλλιτεχνή του Bror Gunnar Jansson περιλαμβάνεται στο άλμπουμ They Found My Body in a Bag και κυκλοφόρησε το 2019. Ο Jansson είναι ένας πολυοργανίστας που εκπροσωπεί τα blues στον ευρωπαϊκό χώρο. Λειτουργεί πολύ συχνά ως one man band, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, και το τραγούδι και όπως και το υπόλοιπο άλμπουμ βασίζεται σε αληθινές ιστορίες εγκλημάτων και κοινωνικής περιθωριοποίησης. Συνδυάζει αυτόν τον ακατέργαστο ήχο της κιθάρας, πνευστά και έντονα φωνητικά. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με σκοπό να αποδώσει μια κινηματογραφική και σκοτεινή ατμόσφαιρα, εδραιώνοντας τον καλλιτέχνη ως μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές των σύγχρονων σκανδιναβικών blues, αλλά νομίζω και των blues του ευρωπαϊκού χώρου. Τώρα έτσι όπως πάει το πράγμα, μάλλον για τελευταίο κομμάτι το κόβω. Και τελευταίο κομμάτι θα είναι το Other Plans, που είναι το 10ο κομμάτι από το album Fish Out of Water του 2017. Της φοβερής Αμερικανίδας Karen Lovely. Η Lovely είναι μια πολυβραβευμένη τραγουδίστρια, καθαρόιμη μπλουζίστρια, με την καριέρα της να περιλαμβάνει πολλές υποψηφιότητες για τα Blues Music Awards. Το συγκεκριμένο τραγούδι, εκτός ότι είναι καταπληκτικό, έχει επιμεληθεί την παραγωγή ο Eric Korn. Κινείται στο ύφος των contemporary blues και soul rock και εστιάζει σε προσωπικούς στίχους για τις ανατροπές της ζωής. Όλο το άλμπουμ, το Fish Out of Water, διακρίθηκε για την κοινωνική του ευαισθησία και αυτό το σύγχρονο blues ήχο που βγάζει, και μάλιστα όταν είχε βγει έφτασε και στις πολύ ψηλές θέσεις των charts του είδους παγκοσμίως. Και μάλλον θα είναι και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, διότι ο χρόνος, και ιδιαίτερα ο ραδιοφωνικός χρόνος, περνά γρήγορα και είναι και πολύτιμος, είναι και αμήλικτος. Οπότε κάπου εδώ εγώ θα ευχηθώ σε όλους σας καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Από την επόμενη εβδομάδα το Bar Earth δεν θα μεταδοθεί, οπότε θα τα πούμε εμείς, όχι αυτήν την Δευτέρα, την επόμενη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας έτσι για λίγο πιο αργά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε πλέον μετά από μία εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παύση της λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, δηλαδή μείωση κατά 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων προς Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νίντεραϊν, Πόσναν, Στοκχόλμη, Βενετία, Ζάγκρεμπ, καθώς και από Αθήνα προς Μιλάνο, Μπέργαμο, ενώ και το δρομολόγιο Χανιά προς Πάφο καταργείται. Ακόμη περιλαμβάνει τη διακοπή της δραστηριότητας από τα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση δαπανών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοίδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ανέφερε ακόμη ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικες χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία των πατινιών. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει και αντιτάσσει το ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Η αξιοποίηση του ανενεργού στρατοπέδου Ζιάκα για κοινωνική και προσική κατοικία, όπου σε έκταση 130 στρεμάτων θα δημιουργηθεί ένας πρότυπος οικισμός με την κατασκευή 1000 κατοικιών, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχαν στο Δημαρχείο Ευόσμου η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Κορδελίου Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης. Όπως είπε η Υπουργός, στόχος είναι εντός του 2026 να δημοπρατηθεί το έργο από το στρατό, ώστε μέσα στο 2027 να παραδοθούν οι πρώτες κατοικίες. Στη Μέση Ανατολή ρευστή παραμένει η κατάσταση, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη, συζητώντας σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεζμπολάχ, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά που προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Συναγερμό σήμανε το πρωί σήμερα στις γερμανικές αρχές λόγω υπόθεσης ομηρίας μέσα σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ της βορειοδυτικής Γερμανίας. Πρόκειται για επίθεση σε χρήματα αποστολή που σημειώθηκε μόλις αυτή έφτασε στην τράπεζα. Ένα θωρακισμένο φορτηγό χρήματα αποστολή σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα στο κέντρο της πόλης και ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από την τράπεζα. Τη στιγμή εκείνη πραγματοποιήθηκε η επίθεση με την απαγωγή του υπαλλήλου που εξελίχθηκε σε ομηρία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, αρκετοί ήταν οι δράστες καθώς και οι όμηροι μέσα στην τράπεζα, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεύτερη ώρα, 3-5-2.
1: 3-5-2, ναι.
0: 3, 3 η ώρα δηλαδή, μέχρι τις 5 και 2 άτομα.
1: Κώστας Κούσης, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Για περίπου 50 λεπτά, με καλεσμένο όμως το καπάκι.
0: Γιατί έχω εδώ... και μίση το χαρτί μου εδώ με τις σημειώσεις.
1: Ο συνάδελφος ήρθε πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και πάλι έτοιμος. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τα μισά του δρόμου είμαστε.
1: Πάρα πολύ έτοιμος.
0: Πρέπει να ακούσουμε τι γίνεται στον Άρη, mm-hmm. γιατί υπάρχει πληθώρα ύλης εντός εισαγωγικών, όπως λέγαμε παλιά εμείς οι γραφιάδες στις εφημερίδες. Και γιατί ο κόσμος περιμένει κάτι να ακούσει, Τάσο Πακλατζή. Κάτι περιμένει ο κόσμος του Άρη.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, έχετε δίκιο. Κάτι περιμένει να ακούσει, το οποίο το περιμένει εδώ και καιρό. Αλλά από ό,τι φαίνεται.
0: Θα αργήσει.
2: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκείνες οι συνθήκες. Δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα,
0: ναι.
2: που θα μας δώσουν το δικαίωμα και το ελεύθερο να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ονόματα και με διευθύνσεις. Και επειδή αρχίζει να κουράζει αυτή η ιστορία, mm-hmm. πραγματικά αρχίζει να κουράζει, θα πρέπει οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά, αν υπάρχουν εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι εννοώ, να τρέξουν άμεσα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την άλλη Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα, ολοκληρώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχουν φτάσει στο διατάφτα. Και ο Άρης βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μηδέν. Δηλαδή βρίσκεται σε ένα βατήρα αυτή τη στιγμή. Ο οποίος βατήρας από το τέλος, το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού την άλλη Κυριακή στο Άρης Λεβαδιακό, στο Κλεάνης Βικελίδης, θα πρέπει να είναι κενός. Να έχει φύγει δηλαδή
0: ναι.
2: η ομάδα, να έχει ξεκινήσει, να έχει αρχίσει.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, προς τα πού θα πάει, αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Τώρα, μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλετε να με ρωτήσετε πράγματα, να κάνουμε διάλογο.
0: Ναι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Βασικά, το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εμένα μου προκύπτει, δηλαδή το μόνο ρεπορταζιακό, ας πούμε, που μπορώ να σκεφτώ mm-hmm. για να σε ρωτήσω κάτι, είναι το τι γίνεται με την υπόθεση του Άσου, του τερματοφύλακα. Γιατί υπήρξαν κάποιες πληροφορίες για τον Αθανασιάδη. Ακούστηκε τις τελευταίες ώρες να παίζει το όνομα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στα μεταγραφικά του Άρη.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Φαντάζομαι. Ναι, οκ, okay, θα μας το διαψεύσεις τώρα, αλλά είναι ίσως ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία κινήθηκαν. Το προηγούμενο διάστημα, ότι κάπως τρέχει, κάποιος κάνει ένα προγραμματισμό.
0: Και το προπονητικό,
1: τώρα,
0: και το τερματοφυλακικό, και ναι. το προπονητικό, αλλά ναι, κυρίως τάσο το επενδυτικό.
1: Ναι.
2: Αυτό που περιγράφεται, παιδιά, έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α και μετά να φτάσουμε στο Μ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει αυτές τις κινήσεις. Λέγεται ότι έχει κλείσει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Ναι, είναι μια πληροφορία η οποία. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι αποκύημα μιας φαντασίας ή ενός λανθασμένου ρεπορτάζ. Όντως ο Άρης και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. αλλά και από πέρσι ακόμα, έχει έρθει σε επαφή με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του στα τέλη του Ιούνιου.
0: Με το Λεβαδιακό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα πρέπει να αμφισβητήσουμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται από τη διοίκηση του Θόδωρου Καρυπίδη?
2: Όχι. Από αυτή τη διοίκηση.
1: Από τη διοίκηση αυτές. Του κυρίου Καρυπίδη γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις, ας πούμε. Έτσι,
2: αυτές
1: ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι,
2: okay. Γιατί αυτός είναι αυτή τη στιγμή
0: η είναι διοίκηση. Ναι.
2: Αυτός είναι η διοίκηση, αυτός αποφασίζει. Ενδεχομένως, το αποσύρω, σε μεγάλο βαθμό είναι. Η διοίκηση αυτή υπεύθυνη για την πολύ κακή πορεία της ομάδας του Άρη, δεν τη χαρακτηρίζω καν μέτρια, αρνητική πορεία της ομάδας του Άρη, mm-hmm. η οποία προέκυψε από έναν λανθασμένο προγραμματισμό το προηγούμενο καλοκαίρι και πήγε ο Άρης εντελώς αδύναμος και γυμνός αγωνιστικά να παίξει για να μπει, όπως τότε λέγαμε και με την πρώτη συνέντευξη του Ρούμπεν Ρέγγες ως τεχνικός διευθυντής, ότι στόχος είναι ο όμιλος του Conference. Έτσι, για να βάλει και κάποια χρήματα στο ταμείο, γιατί αυτά τα χρήματα δεν είναι λίγα, δεν είναι, αν συγκρίνουμε με το Champions League, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αλλά για τον Άρη αυτά τα χρήματα δεν ήταν αμεληταία ποσότητα, να πάρεις 5, 6, 7 εκατομμύρια με μια καλή πορεία, έτσι. Και πέρα από όλα τα υπόλοιπα και το πρεστής της ομάδας να προχωρήσει, να είναι, να φέρει βαθμούς και τα λοιπά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν γίνει λάθη, τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και πέρσι, ενώ έπρεπε να γίνει άμεσο σχεδιασμός, να γίνει σωστά ο σχεδιασμός και με την έλευση ενός νέου τεχνικού διευθυντή. Περιμέναμε όλοι ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο, γιατί και την εποχή λέγαμε ότι η ομάδα πρέπει να έχει έναν κορμό με ελληνικό αίμα και το τονίσαμε πάρα πολλές φορές αυτό. Και φάνηκε και φέτος με τον Όφη που έχει 7 και 8 βασικούς σε κάθε εντεκάδα, σε κάθε παιχνίδι, το πόσο η ομάδα έχει πάρει level από την. Από το πάθος και την διάθεση που δείχνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι. Αυτό είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι, να κλείσω την παρένθεση. Αλλά επειδή πέρσι πήγαν όλα στραβά, ναι, και ό,τι πιστεύαμε ότι θα γίνει, γιατί τουλάχιστον αυτό θεωρούσαμε ότι είναι και το πιο σωστό, ότι να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, να μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να μείνουν, π.χ. Νταρίντα, π.χ. Σιφουέντες, π.χ. Κουέστα, υπήρχαν και άλλοι. Η ραχοκοκαλιά δηλαδή της ομάδας πήγε ο Άρης με 18 αλλαγές πέρσι το καλοκαίρι και άλλες 5 το Γενάρη, να κάνει ένα restart με μια ομάδα εντελώς ασύνδετη, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος και που το είχε ξανακάνει. Άρα το να επαναλαμβάνεις τα λάθη σου σημαίνει ότι δεν μαθαίνεις από αυτά. Ένα αυτό. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή, το ζήτημα είναι το... Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μέχρι στιγμής, επειδή έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ονόματα, έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί σε εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, μέσω κουτσομπολιών, μέσω site, μέσω ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινά.
0: Άλλη γάγκρενα κι αυτή.
2: Παραγωγών.
0: Όχι ότι η δημοκρατία κάνει κακό και πολλές ονές, το αντίθετο, αλλά μερικές ώρες οδηγεί και σε... Δηλαδή σε μια ασυδοσία, ρε παιδί μου, σε ένα λαβύρινθο.
2: Σε
0: ένα...
2: κατεύθυνση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση, να το πούμε, ναι, έτσι λίγο πιο.
1: Είναι παραπληροφόρηση.
0: Ναι, μπερδεύει τον κόσμο έτσι, τώρα λοιπόν, ο καθένας.
2: Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι επειδή πλέον δεν μπορείς να ελέγξεις τα social media και το τι γράφεται και από πού προέρχεται μια είδηση, ναι, είναι πολύ εύκολο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μέσα σε λίγα λεπτά, αυτό να αναπαραχθεί και να γίνει.
0: Εδώ και μέρες δεν γράφανε ότι πουλήθηκε ο Άρης. Πουλήθηκε.
2: Ναι,
0: δεν λέγανε. Όμως, ο Χατζιωάννου, ο ένας, ο άλλος.
2: Εμείς ποτέ από την ΜΕΡ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ και καθημερινά και από τον 102 δεν έχουμε πει ποτέ, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για ονόματα, ναι, δεν έχουμε δώσει ποτέ μια επίπλαστη έτσι.
0: Σανό.
2: Και όχι, εντάξει,
0: εγώ το λέω.
2: Το λες πιο.
0: Εγώ το
2: πιο
0: λέω. Ναι.
2: Αλλά κάτι το επίπλαστο για να χαϊδέψουμε αυτιά και τα λοιπά.
1: Πέραν από τις διαψεύσεις. Τις διαψεύσεις τις είπαμε, προφανώς.
2: Τις διαψεύσεις τις είπαμε. Γιατί όταν ακούστηκε το όνομα και μαζί το είχαμε συζητήσει, το όνομα του Καϊμενά και του Μπάκου, ότι ο Αστέρας τώρα που υπάρχει περίπτωση να πέσει στην Super League 2 και η ομάδα φέτος δεν ήταν αυτή που περίμεναν και τα λοιπά, οι δύο ιδιοκτήτες του Αστέρα θα μετακομίζαν στη Θεσσαλονίκη και αναλάβουν τον Άρη και τα λοιπά. Ναι, πολύ δυνατοί οικονομικοί παράγοντες, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ήταν άσφαιρα. Δηλαδή ήταν μια σφαίρα το οποίο δεν είχε παρούκι μέσα. Ακούστηκε το όνομα του κυρίου Εξάρχου μετά.
0: Το
2: ούτε
0: Εξάρχου
2: αυτό υπάρχει. Χατζιωάννου, δηλαδή μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό που ισχύει τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι το εξής, ότι ο Εραστέχνης Άρης και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα,
0: ναι,
2: αγαπούν την ομάδα, είναι μέλη της οικογένειας του Άρη.
0: Ωραία.
2: Έτσι, και βοήθησαν τέτοιου τύπου άνθρωποι, έτσι, αυτοί οι δεξαμενείς,
0: ναι, ναι,
2: βοήθησαν πάρα πολύ τον μπασκετικό Άρη. Δηλαδή τι κάνανε, βρήκαν έναν παράγοντα, ο οποίος είναι ο Ρίτσαρντ Σιάου, και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, του ανέλησαν ένα business plan, του είπαν ότι έχουμε μια ομάδα, έχει αυτό το brand name, ενδιαφέρεσαι, ενδιαφέρομαι. Έγιναν κάποιους μήνες οι επαφές και τελευταία εβδομάδα βγήκε, υπήρχε και η Άβρα, υπήρχαν και κάποια στοιχεία τα οποία βγαίνανε σιγά σιγά, δηλαδή κυκλοφορούσε ότι θα αλλάξει ο Άρης χέρια, ότι θα έρθει μια νέα εποχή, έπνιε ένας άνεμος εκείνη την εποχή ούριος και όντως ο Άρης απέκτησε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα να τον πάει ψηλά. Κάτι ανάλογο προσπαθούν άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα, η νέα γενιά των παραγωγών του Άρη, είτε αυτοί έχουν θεσμικό ρόλο μέσα στον Εραστέχνη, είτε δεν έχουν. Είναι αυτό που λέμε παλαιότερα, το λέγανε έξω διοικητικοί. Εγώ θα πω άνθρωποι που αγαπούν την ομάδα και είναι άνθρωποι στρατιώτες του Άρη και είναι και τεχνοκράτες και έχουν και τη δυνατότητα να έχουν επαφές στο εξωτερικό. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να προωθήσουν σε κάποιους ενδιαφερόμενους, είτε είναι Έλληνες επιχειρηματίες, είτε είναι ένα τραστ επιχειρηματιών ή μια ομάδα ανθρώπων στο εξωτερικό, ένα φαν που ενδιαφέρεται να επενδύσει σε αθλητικά project, να τον κάνουν ελκυστικό τον Άρη με φακέλους, όταν λέω φακέλους το λέω έτσι, πλέον όλα ηλεκτρονικά γίνονται έτσι, αλλά πώς για να καταλαβαινόμαστε, συγκεντρώνοντας όλα εκείνα τα οικονομικά στοιχεία, ώστε να τους προσελκύσουν για να συζητήσουν το ενδεχόμενο αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία. Εκεί βρισκόμαστε τώρα και γι' αυτό μπήκε και η Deloitte, έκανε, συγκρότησε όλα, έναν στοιχειοθέτησε μια έρευνα, να το πω έτσι, που έχει να κάνει με τη διπλή ανάπλαση, το γήπεδο και τα λοιπά, το τι μπορεί να... και αφορά τον ερασιτέχνη, τον μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα και το ποδόσφαιρο, και είναι στη διάθεση όσων θέλουν, έτσι, να επενδύσουν, να αντλήσουν στοιχεία από αυτήν την έρευνα, η οποία είναι έτσι. Μια συγκεκριμένη.
1: Ωραία. Το ξεπεράσαμε. Το ξεπέρασες πάρα πολύ γρήγορα. Το θέμα περί Αλέξανδρου Πασχαλάκη δεν χρειάζεται να σταθούμε. Δεν υφίσταται.
2: Δεν υπάρχει. Το ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, για να μην αφήνουμε κάποια πράγματα να πέφτουν κάτω.
0: Ναι.
2: Τη δεδομένη χρονική περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα, δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχει, αλλά να υπάρχει ταυτόχρονα και ρήτρα εμπιστευτικότητα από τις δύο πλευρές. Δηλαδή την πλευρά του Καρυπίδη και την πλευρά του υποψήφιου επενδυτή. Είναι γεγονός επίσης, και το έχουμε ως δεδομένο και το κρατάμε, ότι είναι διατεθειμένη η οικογένεια να πουλήσει εφόσον εμφανιστεί ένας άνθρωπος ο οποίος καθίσει στο τραπέζι σοβαρά να συζητήσει αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε επίσης ότι το άνοιγμα είναι κοντά στα 15 συν εκατομμύρια συν πλήν, αλλά υπάρχουν και έσοδα της ΠΑΕ, δεν είναι απαγορευτικό, και ξέρουμε που κυμαίνεται περίπου και μια τιμή σε μια περίπτωση που η ομάδα θα πουληθεί, αρχική τιμή, έτσι, γιατί μετά υπάρχει και μια διαπραγμάτευση. Δεν είναι απαγορευτικό το νούμερο για τα δεδομένα του Άρη, έχοντας και ιδιόκτητο γήπεδο, αλλά και την δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης μετά το 2020 για μια διπλή ανάπλαση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Άρης και ο Ερασιτέχνης,
0: ναι,
2: και οι άνθρωποι αυτοί που προωθούν αυτήν την προσπάθεια, ανέβρεσης δηλαδή ενός οικονομικού δυνατού παράγοντα, όπως την ΚΑΕ Άρης, αυτό το έχουν ως κρυφό δυνατό χαρτί. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
2: αν είναι μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για τα αθλητικά project και ενδιαφέρεται και για τον κατασκευαστικό κλάδο, θα μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει πολλά πράγματα αν προχωρήσουν όλα και πάνε δεξιά. Έτσι, όταν λέω δεξιά, πάνε σε καλό δρόμο.
1: Κατευθύν.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο τη δεδομένη στιγμή.
1: Τάσο,
2: αλλά και θα κλείσω και θα πω το εξής, ότι δεν υπάρχει χρόνος. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε χρόνος γιατί η ομάδα έπαιζε στην Ευρώπη και έπρεπε να ετοιμαστεί.
0: Τώρα
2: δεν υπάρχει χρόνος γιατί από την άλλη Κυριακή,
0: ναι,
2: θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος θα είναι αυτός που θα τρέξει την ομάδα. Και αυτή τη στιγμή αυτός που θα τρέξει την ομάδα και την τρέχει την ομάδα είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.
0: Ευχαριστούμε, Τάσο, για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: χαρά. Να σου κάνω και λίγη πλακίτσα έτσι.
0: Και
1: τώρα.
0: Δύο. Και μία δώρο.
1: Για να συνδέσουμε και τα δύο θέματα.
0: Πολλάρα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χατζηγιωάννου, επειδή το όνομα
0: ακούστηκε. Ο Πόλης.
1: Έτσι.
0: EasyJet.
1: EasyJet. Και να, εδώ άνοιξαν και θέσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την EasyJet.
0: Ωχ, να το, έτσι, το σενάριο.
1: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια.
0: Να το σενάριο.
1: Τι, μόνο οι άλλοι θα τα φτιάχνουν. Δηλαδή, εμείς δεν φτιάξουμε ένα σενάριο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Βασιμένο στην πραγματικότητα τώρα εδώ.
0: Έλα ρε πόλη, έλα ρε πόλη, να αλλάξουμε την πόλη.
1: Εσύ έβγαλες και το σύνθημα, ρε.
0: Καλά, εγώ στα σλόγγαν είμαι ένα, ξέρεις, είναι το.
1: Πρώτος.
0: Το κλισέ μου, βέβαια. Πόλη, έλα. Και άλλαξε τα όλα με την κίτρινη φανέλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε ρεπορτάζ από τον Τάσο Πακλατζή για τον Άρη. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα εκεί. Ο κόσμος δεν θέλει τον Καρυπίδη. Υπάρχουν άλλοι που λένε ναι, αλλά ποιος μετά.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχουμε ακούσει σε πολλές περιπτώσεις ανάλογων έτσι, καθεστώτων εντός αγωγικών με την έννοια των δεδομένων. Δηλαδή, Βουλινός, Μπατατούδης, Πέτρος Θεοδωρίδης, Μυτιλινέος. Ας μην το πολιτικοποιήσω, να μείνω στα αθλητικά. Κατάλαβες, δηλαδή, λέγανε τότε οι παλιοί Ηρακλειδείς, ναι, ρε παιδιά, άμα φύγει ο Θεοδωρίδης, μετά ποιος θα. Τι πώς, πού. Άμα φύγει ο Βουλινός, παιδιά, άμα φύγει ο Μπατατούδης, άμα. Και τώρα λέγεται ότι, ναι, εντάξει, οκ, okay, έχει τα κακά του, αλλά Άμα φύγει μετά, τι θα γίνει, ποιος θα βάλει μετά, 5, 2, 3, 6.
1: Ναι, εντάξει, πάντως υπάρχουν μεγέθη και μεγέθη.
0: Κυρπαντελίδικο επιχείρημα είναι αυτό, αλλά υπάρχει.
1: Για τα μεγέθη που μιλάμε, πάντως νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι τώρα, για να στο θέσω και σχηματικά, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, είναι μια αίσθηση δική μου ότι συντηρείται μια κουβέντα, γιατί είναι σαν το ποδήλατο. Δηλαδή, αν ο ποδηλάτης σταματήσει να κάνει ποδήλατο, το ποδήλατο πέφτει. Πρέπει έστω και λίγο.
0: Κάτι
1: έτσι,
0: να γίνεται.
1: Έστω και πολύ αργά κάτι να γίνεται. Και αυτό που γίνεται είναι η συντήρηση αυτής της κουβέντας, ότι και καλά υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, ότι ναι, πουλάω,
0: ναι,
1: αλλά υπάρχουν ρήτρες, δηλαδή να υπάρχει πάντα στην ειδησιογραφία.
0: Όχι, δεν πουλάει. Δεν πουλάει, δεν θέλει να φύγει. Απλά λέει ότι άμα υπάρχει κάποιος, θα έρθει.
1: Ναι, αυτό. Ναι, αυτό, ότι συντηρείται.

0: τον Κούση Κωνσταντίνο να πουλήσει τον 102 στον Κοεμτζόπουλο ή στον οποιονδήποτε.
1: Δεν αγοράζω.
0: Δεν το δίνει αυτό
1: δεν
0: το χαρτί.
1: Δεν θέλω, ρε φίλε. Ναι, δεν το
0: θα σου
1: δίνει,
0: δώσω
1: ναι.
0: Και τον 958.
1: Αδωράκι. Όπω το deal ψήνεται ήδη.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα που είχαμε Τάσο Πακλατζή και ποδόσφαιρο, βλέπω και στον κόσμο το σπορ τον τηλεοπτικό που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Γίνονται ακόμα μπουκέ στα γήπεδα,
0: Αυτό τι ήταν τώρα.
1: Αυτό ήταν στο Φράιμπουργκ.
0: Στο Φράιμπουργκ. Πέρασε η Φράιμπουργκ.
1: Πέρασε
0: στο
1: η Φράιμπουργκ, ναι.
0: Να πούμε βεβαίως ότι είχαμε τρεις αγγλικές ομάδες έχουμε στους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Δείγμα ότι εκεί όντως είναι το καλύτερο επίπεδο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν μας αρέσει μερικές ώρες το ισπανικό πιο πολύ. Γιατί είναι πιο έτσι μπριόζικο, πιο φαντεζή.
1: Έχει πιο αλεγρία.
0: Αν μας αρέσει το γερμανικό, να έχει αλεγρία. Το γερμανικό γιατί έχει έτσι κάτι σουτάρες έξω την περιοχή, κάτι έτσι αυτοματοποιημένα που τελικά μας αρέσουν.
1: Κάτι γκολ που μπαίνουν και λες αυτά στην ομάδα μου, φίλε, ποτέ δεν τα έχω δει. Μια φορά να βάζαμε
0: ένα τέτοιο.
1: Ένα γκολ
0: γιατί
1: με σούτ από το
0: ημικύκλιο. Ναι, γιατί δεν σουτάρουν.
1: Μια φορά δεν είναι αυτά τα γκολ.
0: Ο Αλκέτας ο Έμνηστος σουτάρεται. Δηλαδή λες τι πόδια είναι αυτά ρε φίλε. Και τις θέλουν ας πούμε 10 μέτρα από την περιοχή. Εκεί που κάνουν έρωτα οι αράχνες, ας πούμε, και οι δικοί μας εδώ, τσάκα τσούκου, τσάκα τσούκου.
1: Τίποτα.
0: Τάκα τούκου, μπα και μπει η μπάλα κατά λάθος. Άστον Βίλα Νότιχαμ 4-0, Φράιμπουργκ Μπράγκα 3-1. Με 10 η Μπράγκα είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα, αλλά μέσα στη Γερμανία τώρα η Φράιμπουργκ νομίζω είναι, έχει τρομερή έδρα. Mm-hmm. Κάτι άκουγα χθες στα στατιστικά της. Και στο Conference League, Crystal Palace Shakhtar Donetsk 2-1. Πάλεψαν οι Ουκρανοί, έχασαν και στον πρώτο αγώνα βέβαια που έγινε στην Πολωνία λόγω της κατάστασης, δεν παίζουν στην έδρα τους. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, 0-1 η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ.
1: Φτάνει μέχρι τέλους η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ. Φτάνει μέχρι τον τελικό.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε, φύγαμε εμείς. Πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Συνεχίζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Συνεχίζουμε, πάμε τέταρτο ημίωρο. 3-5-2 εδώ με Δημήτρη Κοεμτζόπουλο και Κώστα Βλαχόπουλο, Βασίλη Κούση. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχω μείνει άναυδο. Δεν σε διακόπτω, περιμένω πώς και πώς.
0: Συνεχίζουμε πάντα με μπάσκετ.
1: Έχει γιατί... έρθει με ένα προγραμματισμό που δεν μπορώ. Δεν...
0: Το χαρτί μου δεν έχει τελειώσει ακόμη.
1: Όχι, ναι, το βλέπω και δεν ξέρω, θα προλάβουμε κιόλας.
0: Έχουμε κι άλλους.
1: Βοήθεια, Θόδωρε.
0: Θόδωρος Φελάνης μαζί μας, τον ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Τι γίνεται, κύριε Φελάνη, καλά είστε?
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κώστα και στους φίλους ακροατές. Τι κάνετε?
1: Πρέπει να εισηγηθούμε, ο Κώστας να έρχεται πιο συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Every Friday.
1: Γιατί...
0: είδα φως και μπήκα.
2: Ανεβάζει διάθεση.
1: Ανεβάζει ρυθμούς, ναι, εδώ, ναι.
0: Τους τρέχω όλους. Εντάξει, χρειάζεται λίγο τεστοστερόνη. Θόδωρε, πολύ σημαντική εξαγγελία σήμερα για το προπονητικό κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το συζητήσαμε λίγο και με τον Γιάννη Βοητσίδη στο ξεκίνημα της εκπομπής, να μας δώσει λεπτομέρειες, γιατί δείχνει ότι πράγματι, ρε παιδί μου, θέλει να κάνει πράγματα ο Μιστακίδης.
2: Ναι, υπήρχε εδώ και πολύ καιρό αυτή η κουβέντα, δηλαδή η αναζήτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για έναν χώρο στον οποίο θα μπορούσαν να στεγαστούν και τα πλάνα τα επίσης φιλόδοξα που υπάρχουν για τις ακαδημίες και το αναπτυξιακό κομμάτι. Ανάμεσα στις κουβέντες που έγιναν για διάφορους χώρους ήταν και στην Περαία, στο ΚΑΠΑ, μια κλειστή κατασκευή η οποία είναι ένα κόμπλεξ μικρό, το οποίο περιλαμβάνει ένα γήπεδο μπάσκετ, μια πισίνα, κάποιους χώρους φιλοξενία στέγασης αθλητών, είχε χρησιμοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως προπονητήριο. Αυτό τώρα είναι στο Δήμο Θερμαϊκού.
0: Σωστά.
2: Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μιστακίδης επισκέφθηκε τον χώρο, έκανε κάποιες συζητήσεις, δεν προχώρησε όμως η συγκεκριμένη ιστορία. Αντιθέτως, τα πράγματα έτρεξαν πιο γρήγορα για κάποια στρέμματα τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο Πηλαία, λέμε, αλλά ναι, περιοχή, κοντά στο σημείο του IKEA, στην περιοχή αυτή, δηλαδή ναι, μεταξύ του κλειστού γηπέδου του ΠΑΟΚ και του ξενοδοχείου September, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη. Κάπου ανάμεσα είναι τα συγκεκριμένα οικόπεδα, μιλάμε για 8.000 τετραγωνικά, στα οποία θα γίνουν αυτοί οι χώροι. Μιλάμε για δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, το αναφέρει και ανακοίνωση, για γυμναστήριο, για αποδυτήρια, για αίθουσα ανάλυση αγώνων. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι μιλάμε για μια κανονική κατασκευή, γιατί.
0: Και όχι μπαλόνι.
2: Δεν μας αποκλείσαν και αυτό, δηλαδή ενδεχομένως να γίνει και ένα γήπεδο με μπαλόνι. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν τώρα ότι θα γίνουν αρχικά με κεφάλαια του ίδιου, του κ. Μιστακίδη. Θα είναι κανονική κατασκευή. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί και αν κρυφθεί απαραίτητο, να υπάρξει και μια άλλη κατασκευή για γήπεδο μπάσκετ με μπαλόνι.
0: Πιο γρήγορη.
2: Θα κοστίσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ η όλη ιστορία.
0: Α, 2 εκατομμύρια.
2: Υπάρχει μια μάχη με τον χρόνο, γιατί θέλουν να είναι έτοιμο, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, μέχρι το φθινόπωρο. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αν καταφέρουν και πιάσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν κάποιες ανακοινώσεις με μεγαλύτερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θέλει να. Πώς ακριβώς θα γίνει, ποιος θα είναι ο ανάδοχος και άλλου τύπου λεπτομέρειες, οι οποίες ενδεχομένως να απαντηθούν, αλλά και πληροφορίες. Και για το κομμάτι που αναφέραμε νωρίτερα, υποδομές, ακαδημίες και όλα αυτά. Να σου πω ότι και εκεί τρέχουν πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με νεαρούς αθλητές άλλων ομάδων.
0: Ναι,
2: υπάρχει ένα ταλέντο από την ομάδα της 10 δυτικά, το οποίο έχει αποκτηθεί ήδη, λένε οι πληροφορίες μας. Επίσης, ένας προπονητής, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και καταξιωμένος στη Θεσσαλονίκη στα τμήματα υποδομής, έχει υπηρετήσει και στην εθνική ομάδα, επίσης λέγεται ότι έχει κλείσει. Και θα γίνονται προσεχώς και άλλες ανακοινώσεις για αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ξεχωριστό ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Και εκεί θα υπάρξει και νέος επικεφαλής, νομίζω, στις ακαδημίες. Θα έχουμε και εκεί δηλαδή κάποιον νέο ή τέλος
2: πάντων. Ο Μπουντούρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πρόσταγμα αυτή τη στιγμή. Θα γίνουν όμως και θα ανακοινωθούν συνεργασίες και με προπονητές, γιατί μιλάμε τώρα για μια επένδυση για αυτό το κομμάτι που πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ. Αναφέρομαι στο κομμάτι
0: των υποδομών,
2: των ακαδημιών, το οποίο θα είναι ένα σκοπός του ΠΑΟΚ, είναι να υπάρχουν συνεργασίες και με άλλες ομάδες. Θα υπάρξουν τύπου, θα το βάλω σε εισαγωγικά, θυγατρικές ομάδες. Ένα δίκτυο ακαδημιών θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα επεκτείνεται και εκτός Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι μας λέγανε οι άνθρωποι του, σκοπός δεν θα είναι πλέον, αλλάζει η φιλοσοφία μας, σκοπός δεν θα είναι πλέον, λένε στον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος σε ΚΑΣΤ, αλλά το να αναδείξουμε κάποιες
0: παίκτες.
2: Αυτά.
0: Να βγάζουμε τα λέτε. Τώρα ο Δημήτρης στο ξεκίνημα με ρώτησε για πολλά ονόματα και τα λοιπά, γιατί και ο άνθρωπος διαβάζει, ακούει, σκρολάρει στο ίντερνετ.
2: Πριν πάμε εκεί, για να κλείσω λίγο το θέμα, ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι ανακοινώσεις, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε Κώστα και Δημήτρη για το τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ Sports Arena. Θυμάστε επίσης δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν, τα έργα τα οποία θα γίνουν μέσα στο γήπεδο, προκειμένου το γήπεδο να γίνει ακόμη πιο λειτουργικό και πιο καλό κτλ. Με τον Εραστέχνη δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ούτε από την πλευρά της ΚΑΕ ούτε από την πλευρά του Εραστέχνη. Τι ακριβώς θα γίνει, ποιο είναι το αντίτιμο το οποίο θα καταβάλει η ΚΑΕ στον Εραστέχνη και ποιο θα είναι το στυλ της συνεργασίας αυτής. Εκεί υπάρχει μια στασιμότητα, το καταθέτω, και αυτό είναι ένα ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα για τα υπόλοιπα. Για τα μεταγραφικά πήγες να ρωτήσεις, Κώστα, έτσι δεν είναι και Δημήτρη?
0: Πολλά ονόματα, ναι, γιατί διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε. Ο κόσμος ρωτάει, ο ένας παιχταράς, ο άλλος παιχταράς.
1: LeBron James, Γκίλιους Αλεξάνδερ.
0: Ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ναι, ο Καλάθης, ο Κλάιμπερ, ο ένας, ο άλλος.
2: Ναι, κοίταξε.
0: Νωρίς είναι νομίζω ακόμη.
2: Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό προχωρημένες οι συζητήσεις με δύο παίκτες, με τον Μπεν Μουρ, με τον οποίο έχει γίνει κουβέντα για την επόμενη χρονιά.
0: Για να μείνει, ναι, το αξίζει.
2: Και με τον, ναι, βεβαίως όλα αυτά, εντάξει, είναι νωρίς βεβαίως, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά.
0: Ναι.
2: Αλλά υπάρχει απρόθεση από την πλευρά του Κίτου Τρινκέρι.
0: Να τον κρατήσει.
2: Έχω μια παρένθεση. Πρέπει ο κάθε παίκτη από ένα σημείο και μετά να αποδεχθεί και το ρόλο, γιατί ενδεχομένως ο ρόλος δεν είναι διαφορετικός του χρόνου του Μουρ, του Ταϊρή.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχουν πιο πολλοί παίκτες, πιο ποιοτική ομάδα. Οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό. Όπως και για τον Περσίδη. Είναι ένας Έλληνας παίκτης, δεν βρίσκεται εύκολα Έλληνες. Όμως πρέπει και ο ίδιος, αν θέλει να μείνει, ενδεχομένως να δεχθεί.
0: Σου λέει, θα πάρουμε μπροστά σου καλύτερο του Ντίμσα.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
2: Τώρα, Κλάιμπερν, όχι, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Παγιόλα, οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν υπάρχει. Μπαζίνας, Νάσος από τον Προμηθέα, ναι, αρέσει, ναι, ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Το θέμα, όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει.
0: Καλάθης.
2: Ναι, ο Νίκ Καλάθης είναι ένα όνομα το οποίο επίσης ενδιαφέρει. Και τον Τρινκέρι, και υπάρχει το όνομά του, όντως, στη λίστα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα άλλες περιπτώσεις παικτών, γιατί γράφονται κάθε. Είναι πάρα πολλές. Πρόσφατα για τον Λορέντζο Μπράουν.
0: Ναι. Για τον Ντετζούλιους.
2: Για τον Ντετζούλιους, ναι. Και άλλες περιπτώσεις παικτών υπάρχουν. Όλα αυτά. Βεβαίως δεν
0: για
2: μπορώ
0: τον,
2: να πω.
0: Για
2: ότι
0: τον Άζ Μήτρου Λόγκ.
2: Θα αρχίσουν να διαμορφώνουν. Ναι, με τον Άζ Μήτρου Λόγκ επίσης υπάρχει επαφή και. Πολύ καλή προσέγγιση,
0: ναι,
2: και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ πιθανό να είναι στο νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν όμως και κάποιες υποθέσεις παικτών με τις οποίες έχει γίνει η επικοινωνία και πρέπει να περιμένουμε να τελειώσουν από τα αθλήματα άλλα για να δούμε αν θα γίνουν και σε κάθε περίπτωση υπάρχει και πλάν B, πλάν C και, δηλαδή αν κάποιες περιπτώσεις δεν προχωρήσουν.
0: Και ακόμη έχουμε Μάιο εδώ που τα λέμε και τα πρωταθλήματα δεν έχουν τελειώσει.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Πολύ
0: οπότε,
2: σωστά, πολύ
0: οπότε, οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι πρόβλεψη έχει σήμερα για τον Παναθηναϊκό? Παναθηναϊκό Βαλένθια 9 και 4.
1: Το μόνο που έχει απομείνει,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Νομίζω ότι.
0: Ναι, Ευρωλίγα.
1: Άντε, τελειώνουμε. Ναι.
2: Ναι, νομίζω έχει πλέον το πλεονέκτημα. Θα μου πει και την προηγούμενη φορά θα μπορούσε να το έχει.
0: Να το καθαρίσει.
2: Να το έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Είναι μια πολύ καλή ομάδα η
0: Βαλένθια.
2: Η Βαλένθια. Ναι, έχω την εντύπωση ότι.
0: 51-49.
2: Ναι, αν με ρωτούσε, θα σου έλεγα ότι όλη τη χρονιά πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει
0: η Βαλένθια,
2: από τη Ρεάλ, ας πούμε. Δηλαδή, ενδεχομένως, το δύσκολο να είναι αυτό τώρα για τον, για τον Παναθηναϊκό. Να περάσει δηλαδή αυτό το σκόπελο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, όμως αν δείξει το πρόσωπο το οποίο έδειξε στα πρώτα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, τουλάχιστον αν παίξει και την άμυνα που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
2: νομίζω ότι θα έχει εύκολο έργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός και μετά παίζει με τη Ρεάλ στον ημιτελικό. Εάν και εφόσον. Δηλαδή, περνάει τη Βαλένθια, ισπανική ομάδα, και μετά πάει, πέφτει πάνω στη Ρεάλ, η οποία Ρεάλ χωρίς τον Ταβάρες που είναι τραυματίας. Εντάξει, είναι Ρεάλ, έχει φανέλα.
1: Καλά, και η Φενέρ έχει φανέλα που θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό. Και
0: καλύτερα τουλάχιστον... με τη Ρεάλ.
1: Ναι, τουλάχιστον...
0: Πιο δύσκολο έργο θα έχει ο Ολυμπιακός.
1: Να μην κάνουν το λάθος που έκαναν πέρσι. Και ουσιαστικά.
0: Και νομίζανε ότι.
1: Ναι,
0: δηλαδή τελειώσαμε, ναι.
1: Γράφανε όλα τα site.
0: Τελικός.
1: Ο πρώτος στα χρονικά.
0: Στο Αμπουντάμπι, ελληνικός
1: εμφύλιος. Εμφύλιος, ελληνικός τελικός. Και είχαν ξεχάσει ότι είχαν.
0: Παίζουν και μάλλον.
1: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Βασίλης Πανούλη απέναντί τους εκατέρωθεν.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην γίνει το όνειρο ποτέ. Επομένως, χαμηλά η μπάλα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι, ισχύει.

0: Απίστευτο.
1: Για πες.
0: Η εκπομπή δέχεται πόλεμο. Το τελευταίο θέμα δεν βγαίνει, δηλαδή είναι δυνατόν? Τι σαμποτάζ είναι αυτό?
1: Εδώ σου βγάλαμε για Ryanair.
0: Δηλαδή
1: για έκθεση βιβλίου βγήκε, για βιβλίο για Ryanair, επικαιρότητα, δισκογραφία.
0: Τι πόλεμο, να κοίτα, κοίτα ο πόλεμος, κοίτα. Παίρνει πίσω. Λοιπόν,
1: δώσε χρόνο.
0: Για να ακούσουμε λίγο αυτό το ωραίο τραγούδι τώρα, ένα δευτερόλεπτο, ναι.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε στρατηγικά.
1: Στρατηγικά.
0: Θα κλείσουμε αρχηγικά.
1: Βέβαια.
0: Θα κλείσουμε με Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Πειθαρχημένα.
0: Σε σειρά, με ευταξία, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ευδοκίμως τερματή σας, λαμβάνω την τιμή να αναφέρω.
0: Διατάξτε.
1: Κύριε Θόδωρε Χατζηπαντελή, καλησπέρα σας.
0: Τι θα γίνει αύριο, Θόδωρε? Περιμένουμε διαταγές για να υλοποιήσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Ο συνάδελφος καινούργιος, δίπλα Κώστα.
1: Ναι, είδε φως και μπήκε κι αυτός.
0: Και εγώ μεγάλο ταλέντο, Θόδωρε.
1: Τον έχω εδώ δίπλα μου, τον μαθαίνω.
0: Μαθαίνει
1: κάτω ραδιοφώνου.
0: Ναι, ναι.
2: Για την ομάδα του βόλεϊ, μάλλον για τον αγώνα του βόλεϊ.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτή τη σειρά των τελικών.
1: Ναι, ναι.
2: Πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος, που δηλαδή είναι το πέμπτο παιχνίδι. Και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και στα τρία παιχνίδια, ειδικά όμως τα δύο τελευταία, αυτό που κέρδισε και ο Κώστας ήταν μαζί μου,
1: ναι,
2: στη μετάδοση του αγώνα, πόσο δυνατός είναι σε αυτή τη σειρά των τελικών και πόσο μπορεί να παίξει καλά ακόμα και χωρίς τον Κοβάσιβιτς, ο οποίος λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί να είναι στο παιχνίδι το αυριανό. Mm-hmm. Δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για το παιχνίδι αυτό και να είναι πάλι μία έκπληξη, γιατί από εκεί που περιμένεις μια ομάδα να παίξει διαφορετικά, μπορεί να παίξει πάλι με άλλο τρόπο.
1: Βέβαια. Πώς το έχασε όμως το δεύτερο μάτς?
2: Το δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει
1: με τον
2: Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επίσης τον κεντρικό, τον Γκάσμαν, ο οποίος επίσης είναι τραυματίας, έχει πρόβλημα με το γόνατο.
1: Δεν θα παίξει.
2: Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Και επίσης εδώ δεν ξέρουμε αν θα επιλέξει ο Δημήτρης Ανδριόπουλος να τον κρατήσει για το τελευταίο παιχνίδι, αν χρειαστεί βέβαια. Θα τον βάλει να παίξει και σε αυτό το παιχνίδι με ρίσκο βέβαια, γιατί και το προηγούμενο δεν μπόρεσε να το βγάλει όλο λόγω του τραυματισμού του. Άρα υπάρχουν θεματάκια τα οποία θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε, γιατί είναι φυσικό και επόμενο τα κρατάνε μυστικά οι ομάδες, έτσι. Δηλαδή δεν φανερώνουν τις προθέσεις τους και αυτό το κάνουν προφανώς.
1: Καλά, λογικό. Είναι κρίσιμος ο αγώνας, κρίνεται το πρωτάθλημα. Βέβαια, να πούμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στο προηγούμενο παιχνίδι στην Αθήνα.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ.
2: Τεράστια.
1: Κέρδιζε 2-1 σετ και έχασε 3-2.
2: Όταν φτάνει στο 14-14, εκεί δεν το αφήνει το παιχνίδι να σου φύγει, το κερδίζει και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη να πάρει το
1: τρόπαιο. Και πανηγυρίζει το πρωτάθλημα.
2: Μετά,
1: ναι.
2: Θα γέμιζε έτσι. Πάνω από 8.000 θα είχε μέσα το ΠΑΟΚ Sports Arena, το παλατάκι. Αυτό ήταν δεδομένο εάν είχε κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Και τώρα θα έχει, πιστεύω, πολύ κόσμο. Εντάξει, αλλιώς είναι απλώς να μεταφέρεις τη σειρά σε πέμπτο τελικό που θα κριθεί στην Αθήνα, και αλλιώς είναι φυσικά να θες μια νίκη για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το πλεονέκτημα, αν κερδίσει δηλαδή αύριο, να κατακτήσει το τρόπαιο. Και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θέλει να μεταφέρει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο και με τα προβλήματά του, οι αλλαγές που έκανε το Γενάρη και προπονητικά και αγωνιστικά με παίκτες του βγήκανε, έτσι, γιατί υπήρξε και εδώ πολύ γκρίνια όπως και στα υπόλοιπα, δηλαδή και θυμάμαι και στο μπάσκετ κάποια στιγμή υπήρχε γκρίνια ότι οι πολλές αλλαγές χάλασαν την ομοιογένεια και λοιπά. Βέβαια, εντάξει, έφτασε ο ΠΑΟΚ και εκεί μέχρι την πηγή. Στην Ευρώπη ειδικά δεν ήπιε νερό, αλλά στην Ελλάδα ουσιαστικά πήρε το πρωτάθλημα τρίτος, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει μια ομάδα πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Άρα είναι πετυχημένη η χρονιά από κάθε άποψη. Και στο ποδόσφαιρο επίσης, αλλά νομίζω ότι και στο βόλεϊ, εντάξει, υπήρξε η γκρίνια, πάντα υπάρχει, αλλά νομίζω ότι η χρονιά, ό,τι και να γίνει, είναι πετυχημένη για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια από την πλευρά του, αν χάσει αυτό τον τίτλο, τότε δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και στο θέμα του προπονητή, του Δημήτρη Ανδριόπουλου, ο οποίος οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς με το team του όλο. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα εξαρτηθεί τι θα κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι ώρα είναι, Θόδωρε, το μάτς?
2: 5,5 ώρα είναι το παιχνίδι.
1: Και θα έχει κόσμο.
2: Στο Power Sports Arena με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου λίγο, για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στον τελικό, ποιους απέκλεισε νωρίτερα και πρέπει όλους τους αποκλεισμούς να τους έκανε με, όχι όλους, αλλά τουλάχιστον έναν με μειονέκτημα έδρας. Δηλαδή, το έχει ξανακάνει. Βέβαια, αυτό και, το να σπάσει την έδρα, έτσι.
2: Το Μίλωνα απέκλεισε, ο οποίος Μίλωνα μέχρι και τρεις αγωνιστικές πριν
1: πρώτος.
2: Την λήξη της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος Βόλη, ήταν πρώτος ο Μίλωνας. Στις τελευταίες τρεις τον πέρασε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια κοιλιά ο Μίλωνας στο τέλος.
1: Τον είχε κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, τον είχε κερδίσει.
2: Και ο Παναθηναϊκός, αλλιώς θα είχε το απόλυτο πλεονέκτημα ο Μίλωνας. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο ντεμαράζ και από εκεί που ήταν στις τελευταίες θέσεις ξαφνικά παραλίγο να πάρει και την δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες, την πήρε ο Μίλωνας και τερμάτισε τρίτος με τέταρτο τον Ολυμπιακό. Έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη σειρά τη σκούπισε εύκολα ο Παναθηναϊκός 3-0 και ο ΠΑΟΚ με το Μίλωνα με μειονέκτημα ο ΠΑΟΚ και το πέμπτο παιχνίδι στην Αθήνα με τρεις νίκες έναν 2 του Μίλωνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
0: 3-2 ήταν και με το Μίλωνα, έτσι. Ναι. Άντε, επανάληψη, πάμε για το ίδιο.
2: Αυτό πρέπει να κάνει ακριβώς, ναι. Αυτό για να μπορέσει να ξαναφτάσει. Θέλει άλλη μία επανάληψη του ημιτελικού.
1: Μάλιστα.
2: Και θα είναι βέβαια πολύ μεγάλο κατόρθωμα, έτσι, να κερδίσεις και ημιτελικό και τελικό με μειονέκτημα έδρας. Αλλά είπαμε ότι το είχα πει και σε παλιότερες μεταδόσεις και συζητήσεις που κάναμε, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ είναι ισοδύναμος αυτή τη στιγμή, ίσως και καλύτερος, θεωρώ σίγουρα καλύτερος από τον Ολυμπιακό και ισοδύναμος με τον Μίλωνα και τον
1: Παναθηναϊκό.
2: Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα και αυτό φαίνεται στα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους. Γιατί είπα ότι οι αλλαγές που έκανε τελικά βγήκανε, απλά ήθελα λίγο χρόνο για να μπορέσει να δέσει ο προπονητής ο καινούριος με τους παίκτες και αυτούς που ήρθαν το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Θόδωρε.
0: Καλή μετάδοση για αύριο.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Θα σε δούμε και θα σε ακούσουμε. Ναι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσα. Τελείωσα. Όχι.
0: Όχι. Ναι.
1: Και 54 είναι.
0: Τέλος.
1: Αντίο, ε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα.
0: Φτάνει. Εγώ εδώ θα είμαι.
1: Ποτέ δεν φτάνει.
0: Εγώ εδώ θα είμαι τη Δευτέρα. Κάτσε, περίμενε.
1: Η αθλητική ενημέρωση και η ενημέρωση γενικά στον 102 δεν φτάνει ποτέ.
0: Μισό λεπτό, περίμενε. Πού θα είσαι το Σαββατοκύριακο?
1: Το Σαββατοκύριακο είμαι στο φοβερό πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.
0: Στη Μίκρα.
1: Το οποίο θα μεταδώσει η ΕΡΤ ζωντανά στη Μίκρα, Σάββατο και Κυριακή. Και βεβαίως θα παρακολουθώ και τα άλλα αθλητικά γεγονότα.
0: Ναι, καλά.
1: Εντάξει,
0: όλοι θα παρακολουθούμε. Αλλά,
1: έχει βόλεϊ.
0: Ενώ επαγγελματικά, ρε παιδί μου, ψυχείτε και σώματε, θα είσαι
1: ενόργανη.
0: Μίκρα, ενόργανη. Μάλιστα.
1: Θα συντονίσουμε εκεί γιατί είναι μια έτσι.
0: Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Πολύ σπουδαία
1: διοργάνωση. Με μεγάλα ταλέντα, με διακεκριμένους αθλητές, με το νέο αίμα. Η γυμναστική πάντα μας δίνει επιτυχίες. Οπότε, εντάξει, η ΕΡΤ εννοείται το προβάλλει, το μεταδίδει.
0: Τώρα εγώ θα πω κάτι για να τριγκάρω λίγο. Η γυμναστική μας έχει δώσει τους Έλληνες GOAT. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, που δεν είναι ούτε από τον μπάσκετ ούτε από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά με το Λευτέρη Πετρούνια, δύσκολα κάποιος μπορεί
1: τώρα,
0: να συγκριθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: τόσα μετάλλια και τόσα Ολυμπιακά, χρυσά, παγκόσμια, κύπελα.
0: Πανευρωπαϊκά, τι θες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος GOAT για μένα, εκτός από άμα θες να το παραμετροπίζεις, να πεις για τον μπάσκετ. Να συζητήσουμε για τον μπάσκετ.
1: Είναι.
0: Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Αυτό είναι μια καλή συζήτηση να την κάνεις. Γιατί μετά θα αρχίσει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι μετά. Α, είναι και ο Πύρος Δήμας.
0: Ναι.
1: Α, είναι και ο Κακλαμανάκης. Α, είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Α, είναι και ο Γκάλης.
0: Είναι και ο Γκάλης, φυσικά. Ναι.
1: Άρα είναι όλοι.
0: Α, είναι και ο Καραλής. Α, είναι και ο Τεντόγλου.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Δεν μπορείς να τους βάλεις τώρα.
0: Στίβος, γυμναστική, ενόργανη, ρυθμική.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολη κουβέντα.
1: Δεν. Είναι ο Μελισανίδης, ο Ιωάννης, μια που λέμε για γυμναστική.
0: Ο
1: δεν είναι.
0: Τεντέρης.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Ο Δημοσθένης.
1: Ο Κεντέρης.
0: Κεντέρης.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όλοι.
1: Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπείτε Δευτέρα στις 3.
0: Με 5.
1: Έτσι, το ραντεβού, 3 με 5, 3, 5, 2.
0: Και όπως κάθε αθλητική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, με εκτεταμένο rotation, παρόλο που βρισκόμαστε στο κλείσιμο της σεζόν, εδώ με τον συνάδελφο, δεν ξέρουμε πότε θα βρεθούμε, αλλά το θέμα
1: Παρασκευή,
0: είναι.
1: Παρασκευή.
0: Every Friday.
1: Να είστε καλά.
0: Okay, γεια και χαρά σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αθήνα. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην χώρα μας θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, ποσοστό 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο της διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια, αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξης αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής είναι οι τομείς στους οποίους σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη ζημιών αλλά και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Στο μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και ο οποίος τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η ημερησία, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση, όπως είπε, των θεσμών και τόνισε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή πυρών σημειώνεται μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος την ίδια ώρα δηλώνει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες 24 ώρες η Χεζμπολά, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Το εν λόγω ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, παραπέμπει σε ουκρανικό. Έσιο τέλος φέρεται να είχε η υπόθεση ομηρίας που σήμανε συναγερμό στις αρχές της Γερμανίας από το πρωί σήμερα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντσιγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Και μια ματιά στον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τοπικές βροχές είναι πιθανές στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Ιαν Μακάλοχ, Lover, Lover, Lover, ταιριάζει πάρα πολύ με το έτσι σκηνικό του καιρού σήμερα. Βέβαια, σας τα είπαμε από χθες να πάρετε ομπρελίτσα, να μην λέτε. Και επειδή και τις προάλλες είχε γενέθλια ο Ιαν Μακάλοχ από τους Echo and the Bunnymen, 5 Μαΐου του 1959, έσβησε τα 67 κεράκια, εξού και το άσμα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε και πάρα πολύ χαίρομαι που ήδη είναι συντονισμένη φίλη μου η Αθηνά, μου λέει εδώ συντονισμένη στην εκπομπή. Έτσι. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη η φίλη μου η Αγγελική Ιμπρέλου, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Απόγευμα Παρασκευούλας, 8 του Μάη. Εντάξει, δεν μοιάζει με Μάιος εκεί έξω, αλλά σας τα είχαμε πει ότι σήμερα έτσι θα είναι άστατος ο καιρός. Θα σας πούμε γενικότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα πάντα όλα, για τη γιορτή της Μανούλας φυσικά που έρχεται αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, και πολλά όλα εδώ και φυσικά πολύ και καλή μουσική. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, αυτή τη στιγμή 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με κίνηση βλέπω ότι υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί στη Διαγόρα στο Φανάρι, το γνωστό, και λίγο αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και την Τριανδρία. Στο κέντρο δε εθιμοτυπικά πάλι γύρω από τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 8 του Μάη, Αρσένιος Αρσενία, θεολόγος θεολογία, έχουν την τιμητική τους, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, είναι Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των όθηκων και εδώ πρέπει να υπενθυμίσω την σπουδαιότητα της πρόληψης και τα λέω γιατί είμαι και εγώ παθούσα και γι' αυτό σας το λέω να κάνετε οι γυναίκες οπωσδήποτε κάθε χρόνο να μην ξεχνάτε τις γυναικολογικές, τις μαστολογικές σας εξετάσεις, γενικά αιματολογικές, οτιδήποτε απαιτείτε. Είναι και Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας. Είναι η μέρα, λέει, της νίκης. Λοιπόν, είναι η μέρα που σας στέλνουμε όλους εδώ και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα 8 του Μάη είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου, εννοείται η Φίνος Φιλμς, που είναι πάρα πολύ ενεργή στα social media, εννοείται ότι για μία ακόμη φορά τονίζει ότι σήμερα 11 της ημέρας του γαϊδάρου τιμάμε, λέει, τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα σε αυτό το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα στις ταινίες της Φίνος Φιλμς τα γαϊδουράκια έχουν αφήσει το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία εκεί του Λάμπη στη γνωστή ταινία Μανταλένα, ο οποίος Λάμπης αντιμετωπίστηκε, να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι, με φροντίδα, με σεβασμό, κάτι που αναδεικνύει την σημασία αυτών των ζώων αλλά και φυσικά τη σημασία του πώς πρέπει και εμείς να τα αντιμετωπίζουμε. Πάμε να ακούσουμε, Αγγελική, αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τη Φίνος Φιλμς για την Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
1: Ακούσε εκεί να βγάλει το γαϊδαρό της Λάμπη.
2: Πρώτα απ' όλα εμένα ο γαϊδαρός μου δεν είναι τύπη γαϊδούρης, άσε να μην πω.
1: Δηλαδή? Δηλαδή εσείς κάνεις γαϊδαρό, βρε παιδάκι μου.
3: Ο Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά.
2: Είναι μεγαλόψυχος. Απλώς και ταπεινός όπως ένα παιδί είναι.
1: Είναι γαϊδούρι.
4: Γαϊδούρι αλλά από καλή ράτσα.
2: Ήταν γαϊδαρός με φιλό του μάτια σαν. Άσε να μην πω.
5: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
4: Είμαι γάιδαρος.
6: Γάιδαρος.
7: Και γάιδαρος, κυρία Φοβόχα.
1: Το γάιδαρο του Βάγα. Στη ουρά μας είναι.
8: Πόση ώρα θέλουμε για να πάμε, μου να ράτε, παιδιά.
9: Από το μονοπάτι κάνα δύο ώρα.
10: Πολύ μεγάλη ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος.
1: Τι να κάνω, έτσι γεννήθηκε το ζώο.
11: Δεν πρέπει να πειράζετε τα ζώα, αλλά μονάχα να τα αγαπάς.
12: Τόσο πολύ τον αγαπάς αυτόν.
11: Μα αυτό να μεγαλώσαμε μαζί.
3: Αχ, Κυρμέντιο.
13: Με συγχωρείτε.
14: Περνούσε ο γάιδαρος, μου μίλησε η κλιματόπερ, άρχισε να τη μασουλάει και βαρούσε η καμπάρα.
13: Και καλή σας όρεξη.
14: Είναι γαϊδούρι, γαϊδούρι, γαϊδούρι.
15: Τι κάνεις ρε παιδάκι,
16: Και οι γάιδαροι άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται για τρέμου.
17: Αν είναι φιλικοί μεγάλες γαϊδάρες. Μα μην ξέρω.
18: Δεν πεθαίνει κιός.
0: Πάρα πολύ ωραία Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου μεταξύ άλλων. Σήμερα 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε ξανά όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή Άκου να δεις στον 102 της R3. Συνεχίζω με Patsy Kensit, διότι σας είχαμε πει ότι είχε παντρευτεί τον Johnny Kerr από τους Simple Minds. Έχουν χωρίσει φυσικά. Και επειδή με είχατε ρωτήσει ποια είναι η Patsy Kensit, αυτή που είναι στο συγκρότημα των 8th Wonder, I'm not scared, δεν φοβάμαι τίποτα, διότι η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, κάθε φορά που φοβάμαι κάτι θα συμβεί. Οπότε δεν φοβάμαι τίποτα.

Α, λοιπόν, και μου λέει ο φίλος μου Βασίλης στο τηλέφωνο, μου λέει, πού το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι? Σου είπα που το θυμήθηκα. Από τον Jimmy Kerr, από του Simple Minds, που είχε παντρευτεί την Patsy Kensit, κουκλάρα, φωνάρα, κορμάρα. Ήταν και μοντέλο, νομίζω. Ήταν και ηθοποιός. Τη θυμάμαι που την έχω δει σε κάποιες ταινίες. Με τον. Τώρα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Αλλά θα σας πω το φωνικό όπλο. Ποιος έπαιζε στο φωνικό όπλο, που ήταν 1, 2, 3. Ο Μέλ Γκίψον, μπράβο. Μπράβο, ρε Αγγελική. Έχεις χαιρετισμούς από τη φίλη μας στην Αθηνά. Λέει, χαιρετισμούς στην Αγγελική. Να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αντώνη χαιρετισμούς, που λέει, γεια σου Τόνια με την εκπομπάκλα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και στη φίλη μου τη Σοφία, που μου λέει, εδώ είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ελάτε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102.3. Κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Σας θέλουμε όλους εδώ. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι την έχει την κίνησή του. Κάθε φορά που βρέχει, έχει και αυξημένη κίνηση. Λογικό. Πολύ πολύ προσοχή και προσεκτικά, ήθελα να πω, γι' αυτό έγινε το Σαρδάμ, στους δρόμους της πόλης. Αφού είπαμε λοιπόν για την κίνηση, πάμε να δούμε τα του καιρού. Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή δείχνουν γενικά, ας το δούμε έτσι διαφορετικά το σκηνικό του καιρού, μια ενδιαφέρουσα σου λέει εικόνα, με τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ελλάδος. Εμείς είμαστε λίγο βόρεια καλύτερα. Οι αυξημένες νεφώσεις συνοδεύονται από τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Έτσι θα πάει, δηλαδή αυτή η μούχλα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμη μεταβλητή με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 ως 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερο. Του τέστην. Θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά αύριο Σάββατο δεν περιμένουμε βροχούλα και η θερμοκρασία 13 με 20 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Την Κυριακή κάποιες πιο πυκνές νεφώσεις, αλλά όχι πάλι βροχή. Θα ανέβει η θερμοκρασία 24 βαθμοί και φτάσαμε και στη Δευτέρα, που πάλι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και θα πάει στους 25 βαθμούς Κελσίου με κάποιες πάλι έτσι αραιές νεφώσεις. Την Κυριακή δεν, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η γιορτή της Μανούλας, μην ξεχνάτε. Εξάλλου χθες σας λέγαμε ότι. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, ότι η γιορτή, λέει, της μαμάς περνάει κατά πολύ τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, αναφορικά με τα ανθοπολία και τα άνθη. Δώστε ένα τριαντάφυλλο εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μανούλες σας, μην τις ξεχάσετε εκείνη την ημέρα, και για το λόγο αυτό θα τιμήσουμε την υπέροχη αυτή ημέρα με ένα υπέροχο θεωροάσμα, εννοείται από την δεκαετία των 80's. Αυτή είναι η Genesis, αυτό είναι το τραγούδι Μάμα, και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας θα λάβουν κάποια δρόμενα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φυσικά θα σας τα πούμε ένα προς ένα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ανεβάστε και άλλο την ένταση, Genesis Mama, για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο Παλαιό Καστρό Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων ο 12χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ και απειλεί με νέα χτυπήματα. Ελεύθεροι με όρους, αφέθηκαν στη Θεσσαλονίκη δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίνσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο, με τους δράστες ωστόσο να έχουν διαφύγει και να αναζητούνται. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τράβα τις κουρτίνες.
1: Γιατί?
0: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
1: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
0: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
1: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
0: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
0: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

από τα καλύτερα τραγούδια των Fleetwood Mac, Chain, υπέροχο, ιδιαίτερα από το, νομίζω το καλύτερο κομμάτι από αυτό το κομμάτι είναι προς το τέλος του. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης και περιφερειακός και στο κέντρο. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, κάθε φορά που βρέχει το είπαμε ότι συμβαίνει αυτό. Πολύ πολύ προσοχή, αλλά μην ανησυχείτε, το Σαββατοκύριακο θα μας ανταμείψει ο καιρός. Και τι λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουμε τη γιορτή της μητέρας αυτή την Κυριακή 10 του Μάη και με αφορμή τη γιορτή της μητέρας διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή ανοιχτή εκδήλωση αφιερωμένη το μεν στις μανούλες, στην οικογένεια, αλλά το δε στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το τερπνόν μετά του ωφελήμου. Αυτή την Κυριακή 10 του Μάη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση, εκτός από το ότι είναι αφιερωμένη φυσικά σε όλες τις μητέρες και σε όλες τις γυναίκες, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αγαπούν, να φροντίζουν και κυρίως να προστατεύουν τον εαυτό τους, η εκδήλωση προσφέρει δωρεάν κλινικό έλεγχο και υπέρηχο μαστού για γυναίκες έως 45 ετών, αλλά συγχρόνως θα υπάρξουν workshops, παιχνίδια, μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία πρόληψης αλλά και διασκέδασης για όλους. Οι ώρες των δωρεάν εξετάσεων, να σας το πούμε από τώρα, είναι από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτή την Κυριακή, είπαμε, 10 του Μάη, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με face painting, με θεατρικό παιχνίδι, με δρόμενα, αλλά και φυσικά με αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πικνίκ, γιατί σας είπαμε ότι ο καιρός θα είναι ευνοϊκός, με ένα εορταστικό πικνίκ, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών τιμάει τη γιορτή της μητέρας με κουβερτάκια, με ταπεράκια, έτσι να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας και τα μικράτα μας, με λιχουδιές, με την καλή μας έτσι τη διάθεση, να φέρουμε μαζί μας και εμείς, να πάμε εκεί, είναι οι μανούλες και οι καινούριες μανούλες και οι πιο παλιές μανούλες, στο εορταστικό αυτό πικνίκ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 10 του Μάη, στις 11 το πρωί, αν έτσι μας ακούτε και είστε εκεί στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών. Τα πιο μεγάλα παιδάκια θα χαρούν άφθονο, σου λέει, παιχνίδι εκεί στην παιδική χαρά, ενώ ταλαντούχες μαμάδες και μπαμπάδες όμως θα χαρίσουν και μουσική και τραγούδι. Επίσης, για τις νέες μανούλες που λέγαμε, η πρώτη περίοδος με το μωράκι, όλοι όσες γίναμε μανούλες το έχουμε περάσει αυτό, είναι ένα ταξίδι γεμάτο πρωτόγνωρα συναισθήματα, προκλήσεις, προσκλήσεις, χαμός γίνεται, αλλά πάνω απ' όλα απέραντη αγάπη. Οπότε, αν θέλετε πικνίκ, πάτε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών, 11 η ώρα φυσικά. Όλα αυτά που σας λέμε είναι με ελεύθερη είσοδο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας, που φυσικά, εντάξει, απλά είναι μια υπενθύμηση. Εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο Αμερικανός R&B, soul, μουσικός και τραγουδιστής ο Philip Bailey, ο Bailey, να το πω έτσι σωστά, γίνεται 75 ετών σήμερα, ταύρος και αυτός. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Earth, Wind and Fire. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Φυσικά είχε συνεργαστεί με το Phil Collins στο ντουέτο του τραγουδιού Easy Lover, αλλά επειδή μιλήσαμε για μανούλες, μιλήσαμε και για γυναίκες, πάμε να ακούσουμε το Woman.

για την αγάπη σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και εκτός από το Philip Bailey, εννοείται ότι θα βάλω και το Easy Lover, το χρωστάω εδώ σε ακροατή. Εκτός από το Philip Bailey, σήμερα γενέθλια έχει και ο Βρετανός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των The Yardbirds, ο Paul Samuel Smith. Είχε γεννηθεί το 1943, σβήνει τα 83 κεράκια. Το 1966 άφησε το συγκρότημα για να ξεκινήσει καριέρα παραγωγού. Συνεργάστηκε με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως Cat Stevens, Jethro Tull και πολλοί πολλοί άλλοι. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο άσμα από τους Yardbirds, For Your Love, για την αγάπη σας λοιπόν. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είπαμε για τον καιρό, είπαμε για την κίνηση, είπαμε για τη γιορτή της Μανούλας, αλλά τι άλλο συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, αυτό το σουκού, το που σουκού μάλλον. Η κορυφαία διοργάνωση pop κουλτούρα στην Ελλάδα επιστρέφει για 10η χρονιά, γιορτάζοντας μία δεκαετία παρουσίας με ένα επαιτειακό τριήμερο γεμάτο δράση, φαντασία, παιχνίδι και συμμετοχή δημιουργών παγκόσμιας εμβέλειας. Φυσικά αναφέρομαι στο Comic Con, τη μεγαλύτερη διοργάνωση υπερηρώων, που επιστρέφει από σήμερα, 8 του Μάη, έως και τις 10 του Μάη στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και εδώ στη ΔΕΘ, στα περίπτερα 5 και 6, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ ημέρας, 18 ευρώ για το τριήμερο. Η προπόληση ενώ 20 ευρώ αν πάτε τώρα στο ταμείο. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών που συνοδεύονται από ενήλικα. Πάρα πολύ ωραία. Από τις 8 λοιπόν ως τις 10 του Μάη, η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις των κόμιξ, του animation, των video games και της pop κουλτούρας. Και όχι μόνο θα έλεγα εγώ, και για τους υπόλοιπους. Ζωντανεύοντας εκεί τους ήρωες, το Comic Con 10 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, μια μοναδική εμπειρία για επισκέπτες κάθε ηλικίας, από τους παθιασμένους φανς μέχρι και εκείνους που τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο. Οπότε σας δίνουμε λύσεις και προτάσεις για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δράσεις. Πέρα από το Comic Con, έχουμε και την 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη, και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το φίλο μου τον Γιώργο τον Καλιαντζίδη. Είπαμε και για τη γιορτή της μητέρας. Είπαμε και ότι έκανα σε αυτή την εκφώνηση 522 σαρδάμ, νομίζω. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, αλλάζουμε μουσική ρότα για τη συνέχεια. Πάμε στους Aerosmith και πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Από το 1989 είναι το συγκεκριμένο άσμα. Σαν σήμερα το 1993, yeah. Οι Aerosmith με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, το Get a Trip, ανεβαίνουν στην κορυφή. Αλλά εμείς ακούμε ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ.

Εδώ είναι η άλλη πλευρά του ραδιοφώνου με τα 523 σαρδάμ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Παρασκευής, 8 του Μάη. Λίγο έμεινε, πολύ λίγες ώρες για την συναυλία, τη συναυλία γεγονός αυτού του καλοκαιρακίου, ας πούμε, 2026. Φυσικά αναφέρομαι στη συναυλία των Μετάλλικα. Ήδη σας λέγαμε ότι ο frontman των Μετάλλικα, ο James Hetfield, θεάθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με την αραβωνιαστικιά του, ο οποίος δήλωσε: είμαι κουρασμένος, είμαι υγιής, αλλά είμαι έτοιμος να ροκάρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που περιμένουν με ανυπομονησία την αυριανή ημέρα. Αύριο λοιπόν είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, και ξέρω πάρα πολλούς που το περιμένανε όλο το χειμώνα αυτό το γεγονός. Βέβαια διάβασα και ένα meme που λέει: θα πάνε στη συναυλία, λέει, και αυτοί που ξέρουν, λέει, δύο τραγούδια των Μετάλλικα, το Nothing Else Matters και το Unforgiven. Εγώ σου λέω θα πάει και κάποιος άλλος που ξέρει και τρίτο τραγούδι, το One. Αλλά αυτό με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή, νομίζω ότι το ξέρουν και πολλοί, διότι αυτή η μέρα φτάνει. The Day That Never Comes είναι ένα τραγούδι από τους Metallica, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008, και με αυτό το υπέροχο άσμα των Metallica οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εν συνεχεία θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και θα μιλήσει ακολούθως στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η βάση της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Το περιορισμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 θα περιλαμβάνει απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων, διακοπή της δραστηριότητας σε 2 αεροδρόμια και συγκεκριμένα σε αυτά των Χανίων και του Ηρακλείου. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτές οι αποτρέψιμες μειώσεις στην αεροπορική κίνηση είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας των αεροδρομίων να μετακυλήσουν τη μείωση του τέλους ανάπτυξη αεροδρομίων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου το μονοπόλιο της Fraport Greece, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, έχει αυξήσει τις χρεώσεις κατά 66% από το 2019. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Είπε ακόμη πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, μέτρο που στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 12χρονος, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειρά της στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η ημερησία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρος των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή αν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζη. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο από την πλευρά της η Τεχεράνη και συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να λάβουν απάντηση εντός της ημέρας από το Ιράν στην πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Χεζμπολάχ, δηλώνοντας ότι έγιναν ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας και στα πλήγματα σε χωριά τα οποία προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΕΘΑ, το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της με αποτέλεσμα την παρασύρει. Έσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας σε τράπεζα στη Γερμανία που έθεσε σε συναγερμό το πρωί τις γερμανικές αρχές ελεύθερη. Είναι οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα του Ζίντζινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μια 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία συνάδουν με μόλυνση από τον ιό και η οποία υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε ο υφυπουργός υγείας της Ισπανίας Χαβιέ Παντίγια. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, το animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ, σούπερ ήρωας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8:30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

το αγαπημένο αυτό ελληνικό ροκ συγκρότημα, η Ντομένικα, έρχονται στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 8 του Μάη στο Soul και φυσικά θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη τους τη δισκογραφική πορεία. Η είσοδος είναι στα 10 ευρώ στην προπόληση, 12 ευρώ στο ταμείο, σήμερα 10 η ώρα το βράδυ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 8 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η Αγγελική Ιμπρέλουν στην τεχνική υποστήριξη και μάθαμε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό ότι το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision επιστρέφει για 10η φορά στην ΕΡΤ. Αναφέρομαι φυσικά στη Μαρία Κοζάκου και στο Γιώργο το Καμπουτζίδη, οι οποίοι αναλαμβάνουν και φέτος τη μετάδοση αυτού του κορυφαίου μουσικού γεγονότος της Ευρώπης, μεταφέροντας φυσικά το μοναδικό παλμό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Είπαμε 12-14 του Μάη είναι η ημιτελική και 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός. Καλά, φυσικά έχουν πολυετή εμπειρία, βαθιά γνώση της ιστορίας, έχουν και φοβερή χημεία μεταξύ τους. Η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποτελούν, ας πούμε, τη φωνή πλέον της Eurovision. Έχουν χιούμορ, έχουν εύστοχες παρατηρήσεις. Εμένα μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, έχουν έτσι ωραία κείμενα. Καλά, ο Γιώργος Καμπουτζίδης είναι γνωστός και για τη σάτυρά του και για το πηγαίο του χιούμορ, αλλά και γενικά για το ταλέντο του. Έχουν και όμως και γνώσεις και για κάθε συμμετοχή και για κάθε χώρα, οπότε τους περιμένουμε να τους απολαύσουμε στη Βιέννη. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για Eurovision, εννοείται την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε εδώ ολόκληρο αφιέρωμα μόνο για Eurovision. Να ξέρετε, θα μου πείτε εσείς που δεν είστε fans της Eurovision. Τρίγκι, τρίγκι, έτσι ακριβώς. Εσείς που δεν είστε fans της Eurovision, θα μου πείτε τώρα τι μας βάζεις. Δεν πειράζει, θα σας θυμίσω κάποια τραγούδια που ίσως τα ξεχάσατε. Ένα από τα τραγούδια πάντως που μας εκπροσώπησαν στη Eurovision ήταν η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα τότε. Ένα υπέροχο τραγούδι, Alcohol is Free.

0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μιλούσαμε για Eurovision, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης συνεχίζεται. Ήδη ξεκίνησε από χθες 5η 7 του Μάη ως και την Κυριακή 10 Μαΐου στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο DEFHEL Expo. Τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία, τα είπαμε και χθες, αλλά ο ιδανικός για να μας μιλήσει για την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου είναι ένας φίλος, θα πω, τον οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ, τον εκτιμώ απεριόριστα. Έχει υπάρξει και προϊστάμενός μου στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο Γιώργο τον Καλιετζίδη, ο οποίος, λίγα λόγια, έτσι πολύ γρήγορα, πτυχιούχος μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει παρακολουθήσει φυσικά μαθήματα δημοσιογραφίας, διοίκησης επιχειρήσεων μέσω ενημέρωσης. Φυσικά είναι εδώ, στο 958 δημοσιογράφος, στη ΣΕΡ3 από το 1994. Έχει συνεργαστεί με εφημερίδες, με λογοτεχνικά περιοδικά. Και φυσικά τον γνωρίζουμε και από τη Λέσχη Ανάγνωση της ΕΡΤΡΙ από τον Σεπτέμβριο του 2011, την οποία συντονίζει έως και σήμερα. Εγώ φυσικά του έχω περισσότερη, έτσι, αν θέλετε, τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο, γιατί τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Και φυσικά ήταν και προϊστάμενός μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που ξέρω ότι είναι πολύ άσχολος και βρήκε έτσι 2 λεπτά να βγει εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιετζίδη.
1: Με αυτά που έχεις πει νωρίτερα, Τόνια, δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, δεν το συζητάω.
1: Και να υπάρχουν, πούμε... υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και ξέρω από την πρώτη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όταν έγινε το μακρινό 2024, που ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε εκείνη την αμήχανη, θυμάμαι, πρώτη παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης με το όνομα Σκρίπτα, γιατί είχαν γίνει μεσολαβήσει εκλογές και δεν ξέραμε αν θα γίνουν ή τελικά η Διεθνής Έκθεση, και ακούγαμε και γκρίνια γιατί μας φέρανε εδώ και τα λοιπά. Γκρίνιες που συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια, τώρα έχουν σοπάσει αυτές οι γκρίνιες.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα έχουμε γκρίνιες? Γιατί κάτι...
1: Όχι, έχουν σοπάσει πια, γιατί είχε καταξιωθεί ο θεσμός, είναι ένας... είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτός ο θεσμός. Δεν είναι, ξέρετε, μια απλή εκδήλωση η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη και τελειώσαμε.
0: Μια απλή γιορτή βιβλίου,
1: ναι, μια απλή γιορτή βιβλίου. Είναι μια γιορτή βιβλίου σίγουρα. Είναι ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία, όπου συναντιόνται άνθρωποι που, του χώρου του βιβλίου, οι οποίοι κάνουν προξενιά, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ μιας χώρας και μιας άλλης, το ποια βιβλία θα μεταφραστούν κτλ. Και το βλέπουμε σιγά σιγά να μεταφράζονται και στην Ελλάδα πολύ αξιόλογα βιβλία από το εξωτερικό, και Ελλήνων βιβλία και Ελληνίδων που φεύγουν σε άλλες χώρες μεταφρασμένα. Και... δηλαδή είναι μια διαδικασία και μια γιορτή που δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να οσμιστεί αυτή την ιστορία η οποία ακούει στο όνομα βιβλίου. Και θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πω, Τόνια, ότι θα πρέπει οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης να εντείνουν την προσπάθειά τους στο να κάνουν γνωστή αυτή την έκθεση στις γειτονιές της πόλης, όλης της πόλης, από ανατολικά μέχρι δυτικά, με το που είσαι και στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, πως θα πρέπει να γίνει όπως γίνεται τώρα μια σύσκεψη για τη Ryanair, το αν θα πρέπει, αν
0: μεγάλο
1: θα πρέπει να γίνει
0: αυτό,
1: για να μην φύγει.
0: Μεγάλο πλήγμα.
1: Να γίνει μια σύσκεψη, το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται, για παράδειγμα εδώ στην Χαριλάου, όπου μένω, στην πλατεία Χαριλάου, με ποιο τρόπο θα προετοιμαστεί ο κόσμος και θα μάθει το ότι τι συμβαίνει ακριβώς, και όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αλλά και για άλλα σημαντικά γεγονότα της πόλης. Δυστυχώς γύρω γειτονιές δεν συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα. Συμμετέχει ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο δραστηριοποιείται γύρω από το χώρο του βιβλίου, ας το πούμε, φανατικοί αναγνώστες και συγγραφείς της πόλης.
0: Βέβαια, να σας διακόψω και να πω ότι ο 958 επικοινωνεί, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, επικοινωνεί αυτό το γεγονός καθημερινά 11 με 3.
1: Το οποίο... με στούντιο μέσα, με στούντιο μέχρι τις 4 είμαστε τώρα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Και αύριο και μεθαύριο, μέσα από τη Διεθνή Έκθεση, με δεκάδες συνεντεύξεις με ανθρώπους στον χώρο των
0: του
1: πολιτισμού, που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του βιβλίου, δηλαδή από μεταφραστές, εκδότες και συγγραφείς βεβαίως, και οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το βιβλίο.
0: Εξάλλου διαβάζουμε 318 εκθέτες φέτος, 330 εκδηλώσεις, 25 ξένοι συγγραφείς, τιμόμενη χώρα εννοείται, το έχουμε ξαναπεί, η Βουλγαρία.
1: Όταν ακούς 330 εκδηλώσεις, σημαίνει οι μιλητές είναι περισσότεροι από 1000.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και έχεις και τη δυνατότητα.
0: Και είναι μεγάλη διαφήμιση για την πόλη αυτό, για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, και επίσης είναι, ας πούμε, η τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία.
0: Ναι. Ξέρουμε γιατί. Και γι' αυτό θα κλείσει και με μια πολύ ωραία συναυλία στη Ροτόντα, εξ όσων γνωρίζω.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν ξέρουμε, ας πούμε, περισσότερο για το ότι στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, το 2023, συγγραφέας ο Γιώργη Κοσποντίνοφ βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ. Ότι και η Ρένη, η οποία είναι στην έκθεση, Ρένη Καραμπάσια, αν το λέω σωστά, βρίσκεται στην, το βιβλίο της στην βραχία λίστα του ίδιου βραβείου. Δηλαδή είναι, έχουν μια σημαντική λογοτεχνία την οποία πρέπει να τη μάθουμε. Και είναι ευκαιρία να τη μάθουμε.
0: Και είναι ευκαιρία, αυτό θα έλεγα. Τώρα με αφορμή αυτή την έκθεση είναι ευκαιρία. Πέραν όμως από την έκθεση, θα ήθελα, επειδή ο χρόνος εδώ μας πιέζει και δεν θέλω να σας καθυστερήσω κιόλας πολύ, θα ήθελα λίγο δύο λογάκια για την λύση ανάγνωσης, τη ΣΕΡ3. Και για το... αν δίνει το παρόν της σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα να μας πείτε έτσι. Ξέρω εγώ ότι ανταμώνεται κάθε Τετάρτη. Γιατί σας βλέπω.
1: Θα πρέπει να πω εδώ, η Λέσχη Ανάγνωσης συνδέεται με τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Και πώς συνδέεται. Το ΕΚΕΒΗ που ήταν ο πρώτος φορέας ο οποίος ανέλαβε την... τέλεση της Διεθνούς Εκθέσεως, την οργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως, ήταν ένας φορέας ο οποίος είχε ξεκινήσει και θα έλεγα τις δειλά έτσι αναπτυσσόμενες τότε λέσχες ανάγνωσης, τις πήρε υπό τη σκέπη του με την έννοια έδωσε ένα κατά ένα τρόπο ένα είδος τεχνογνωσίας. Και μας βοήθησε τότε, πριν από 15 χρόνια τώρα πάλι, μιλάω βέβαια για...
0: Εγώ σας ξέρω τουλάχιστον 14 χρόνια νομίζω.
1: Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία το 2011 με τη βοήθεια του ΕΚΕΒΗ, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου τότε.
0: Σωστά.
1: Και ξεκινήσαμε δειλά στην αρχή, καλέσαμε ακροάτριες και ακροατές να συμμετάσχουν σε αυτή την ιστορία, να συμμετέχουν. Και έτσι συνεχίζουμε 15 χρόνια, κάθε 15 μέρες, πλην ενός 1,5 μήνα το καλοκαίρι που σταματάμε.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Για διακοπές, θα το πω έτσι. Για να διαβάσουμε τα βιβλία.
0: Για να διαβάσετε βιβλία, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και έχουμε ξεπεράσει τα 230 βιβλία τώρα. Περισσότεροι από 80 και πλέον συγγραφείς και άνθρωποι των γραμμάτων έχουν περάσει και τεχνών έχουν περάσει από την Λέσχη και τους έχουμε γνωρίσει. Είναι ένα ωραίο ταξίδι.
0: Είναι ένα υπέροχο ταξίδι, γιατί σαν το βιβλίο δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και από ταινία, είναι καλύτερο και από μουσική, αν μου επιτρέπετε, που εγώ είμαι λάτρης της μουσικής, διότι όταν μπαίνεις μέσα στο βιβλίο, βυθίζεσαι, πηγαίνεις σε άλλους κόσμους. Και επίσης, τι ωραίο που είναι το βιβλίο όταν είσαι και στην παραλία και σαν έμελος και δεν σκέφτεσαι ότι αγχώνομαι ή έχω να πάω στη δουλειά μου ή οτιδήποτε. Εκείνο ακόμα περισσότερο μας αρέσει. Λοιπόν, Βουστροφιδών επίσης, τον 958, και ξέρετε γιατί το λέω, γιατί αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα κάνει και το σήμα της εκπομπής.
1: Και το σήμα, θα ακούω κάθε φορά που ετοιμάζω την εκπομπή, λέω η Τόνια.
0: Έτσι, και μ' αρέσει.
1: Ευχαριστώ για αυτό.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ για πολλά και δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι μας αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για αυτή την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και να προτείνουμε τον κόσμο και να την επισκεφθεί, αλλά και φυσικά.
1: Είναι μια μεγάλη γιορτή. Δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει βιβλίο στη ζωή του. Δεν το ή δεν, νομίζω ότι δεν του αρέσει. Αν πάει εκεί, θα έχει την ευκαιρία να δει κάτι που θα του αρέσει.
0: Θα του ταιριάξει.
1: Ας μυρίσει έστω τα βιβλία.
0: Αχ, αυτό με τη μυρωδιά. Εγώ το έχω πάρα πολύ με τη μυρωδιά.
1: Ναι. Και βέβαια, μετά από λίγο διάστημα, ακολουθεί και το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πρέπει να σου πω, είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πράγματα που δεν θα γνωρίσαμε με άλλο τρόπο.
0: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια κακώς λίγο το έχουμε συνδέσει στο φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη με βροχούλες.
1: Είναι και τώρα βρέχει. Δεν μας
0: και τώρα βρέχει, ναι. Γι' αυτό το λέω. Και σήμερα.
1: Είμαι τώρα στην έκθεση, αλλά προετοιμάζομαι για την αυριανή εκπομπή και διαβάζω ταυτόχρονα 2-3 βιβλία.
0: Φαντάζομαι.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Γιώργο Καλιατζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδα όλα τα βιβλία έτσι που...
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια, και εννοείται εμείς θα τα πούμε και από κοντά.
1: Και σε σένα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Έλα παππού να σου δείξω τα μπελοχόραφα σου, Χρήστο Χατζημίση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλεξάνδερ Ρίμπα, και έπαιξε στο βιολί του το φέρτο του Ακύλα, ξεσήκωσε τους Eurofans, αξέχαστος νικητής της Eurovision του 2009, ο οποίος θα εμφανιστεί και αυτός στη Βιέννη, παίζει με το βιολί του το πιο χαρακτηριστικό μουσικό μέρος της ελληνικής συμμετοχής, και φυσικά ο οποίος θα εμφανιστεί και αυτός στη Βιέννη, παίζει με το βιολί του το πιο χαρακτηριστικό μουσικό μέρος της ελληνικής συμμετοχής και φυσικά

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών, ανέφερε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Ατύχημα το μεσημέρι στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ελεύθεροι είναι οι δύο όμηροι που κρατούνται σε τράπεζα του Ρίτσινγκ στη Ρινανία Παλατινάτο. Οι δράστες ωστόσο έχουν διαφύγει και αναζητούνται. Αυξάνονται τα κρούσματα Χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπερά.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Φίλι Μπέιλι, φυσικά μαζί εδώ είναι με τον Φιλ Κόλινς στο υπέροχο τραγούδι Easy Lover. Φίλιπ Τζέιμς Μπέιλι έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 8 του Μάη του 1951, γίνεται 75 ετών, εννοείται ότι ακούει άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και επειδή μας το ζήτησε και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ακούσαμε Easy Lover. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Για λίγο ακόμα θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αν θέλετε κάποια παραγγελιά, έτσι να μας πείτε μία καλησπέρα, ένα καλό που σου κούει, 6930-078-228, τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, θα πάω και στο Harry Styles, διότι ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα, ο οποίος ξεσήκωσε, σου λέει, τους θαυμαστές του με το τιζεράκι για το νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Dance No More, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει με Tiny Shorts. Αυτό το βίντεο κυκλοφόρησε χθες 5η, 7 του Μάη, ήδη, σου λέει, έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα social media. Οι fans μάλιστα τον αποθέωσαν λέγοντας «Oh my God, yes, finally». Ο Βρετανός pop star κυκλοφόρησε πρόσφατα το 4ο στούντιο άλμπουμ του, το Kiss All The Time Disco Occasionally, το οποίο με το που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει περισσότερες από 430.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα. Έμα αυτό είναι. Άμα έχεις το άγγιγμα του Μίδα ή το τυχερό το κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν ξέρω. Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Ο δίσκος του μπάνλιστα του Harry Styles έφτασε στην κορυφή των charts σε ακόμα 20 χώρες, ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του ο ίδιος μας είπε και μιλάει για πρώτη φορά για τη μοναξιά της φήμης. Ναι, δεν το έχω ζήσει αυτό, να πω την αλήθεια. Θα ήθελα να ζήσω τη μοναξιά της φήμης, αποκαλύπτοντας πως έκανε τριετές διάλειμμα από τη μουσική για να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του και όσα πραγματικά θέλει για το μέλλον. Ο οποίος μέσα σε όλα τα άλλα παντρεύεται και τη Zoe Kravitz, τα έχουμε πει, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και μιας και μιλήσαμε για Harry Styles και Dance No More, πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Just jamming, λέει ο Σλοβάνος, Σλοβαίνος, όχι Σλοβάνος, καλέ τι λέω. Ο Σλοβαίνος Γκραμμάτικ, εδώ είμαστε λοιπόν, τζαμάρουμε καθημερινά, άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευούλας, εντάξει, τώρα είναι 8 του Μάη, αλλά έξω είναι λίγο Νοέμβριος, αλλά okay, θα φτιάξει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, να τα λέμε αυτά, οπότε λίγο θα μας ανταμείψει. Λοιπόν, επίσης λέει η λαϊκή ρίση ότι αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι καθημερινά 5 με 6, είναι εδώ δίπλα ο φίλος μου, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον ακούτε στον 958, μηχανή αναζήτησης, καθημερινά 5 με 6, και ο Γιάννης ο φίλος μου ο Δημητρούδης είναι ένα παιδί που πραγματικά δεν ησυχάζει ποτέ, βρίσκεται σε πόσα συγκροτήματα δεν ξέρω, και φυσικά είναι μέλος του συγκροτήματος Ζανίτσα, πρόκειται για ένα synth ηλεκτρορόκ συγκρότημα που φυσικά ξεκίνησαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γνωστή για τον δυναμικό του ήχο που συνδυάζουν πολύπλοκες δομές, επαναλαμβανόμενα bass lines, ηλεκτρονικά στοιχεία, ηλεκτρορόκ, ψυχεδελικά, synth driven και δεν ξέρω τι. Έχουν πολύ ενεργή παρουσία στη σκηνή της Θεσσαλονίκης, και γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι αύριο μπορείτε να τους απολαύσετε από κοντά στο 8Bolt, αύριο Σάββατο 9 του Μάη, 8Bolt, το ξέρετε όλοι στα λαδάδικα, οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30 και φυσικά εκεί είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης με αυτό το υπέροχο συγκρότημα του Ζανίτσα, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

δικός μας ο Γιάννης ο Δημητρούδης και η Ζανίτσα θα βρίσκονται αύριο Σάββατο 9 του Μάη στο 8 Ball στις 8.30. Να πάτε να τους απολαύσετε από κοντά. Ήδη σας είπαμε ότι αυτή την Κυριακή 10 του Μάη, φυσικά είναι η μέρα για τη γιορτή της μητέρας, μην ξεχάσετε τις μανούλες, έστω ένα λουλουδάκι, έστω μια καλή χειρονομία, και σας λέγαμε νωρίτερα για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, ένεκα της γιορτής της μητέρας. Σας είπαμε για τη δράση «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις» στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Κυριακή 10 Μαΐου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε κάτι σε πικνίκ, γιατί είπαμε ο καιρός θα μας βοηθήσει για τη γιορτή της μητέρας, τότε πηγαίνετε στο Δημοτικό Άλσος Οικαιών Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχει και η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, η οποία είναι σε εξέλιξη έως και την Κυριακή 10 του Μάη, και φυσικά και το Comic Con 10, δηλαδή κλείνει 10 χρόνια, μέχρι και τις 10 του Μαΐου. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλές δράσεις όλο το Σαββατοκύριακο. Διάθεση να έχουμε, καλό καιρό να έχει και όλα καλά. Θα κλείσω λοιπόν την εκπομπή σήμερα με την Bonnie Tyler, διότι από χθες έχω μάθει ότι η 74χρονη καλλιτέχνηδα μεταφέρθηκε σπεσμένα σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σε νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της, ο εκπρόσωπός της ανέφερε ότι οι γιατροί αποφάσισαν να τη θέσουν σε καταστολή ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανάρρωσης. Γνωρίζουμε ότι οι θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, της Bonnie Tyler, εύχονται ταχύ ανάρρωση και ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Bonnie Tyler, αξίζει να σημειώσω, κατά κόσμον Gaynor Hopkins, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία των 80's χάρη στην τεράστια επιτυχία του τραγουδιού Total Eclipse of the Heart. Δεν θα κλείσω με αυτό το τραγούδι όμως, το οποίο είχε κατακτήσει τότε τις πρώτες θέσεις των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, με τη χαρακτηριστική της βραχνή φωνή, έχει αφήσει το δικό της μοναδικό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή με επιτυχίες όπως το Holding Out for a Hero, το It's a Heartache, και παρά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας, η βραβευμένη και υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια έχει προγραμματίσει ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2026 με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία της επιτυχίας της Lost in France. Λοιπόν, σε ευχόμαστε ταχεία και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Αγγελική Τιμπρέλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού όπως ακριβώς το γουστάρετε, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης το χειμώνα του 2026 ανακοίνωσε επισήμως η Ryanair, όπως επίσης και τη μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο Αθηνών την ίδια χρονική περίοδο. Η εταιρεία απέδωσε την αποφασή της στις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις που επιβάλλονται από την Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα. Το μειωμένο πρόγραμμα της Ryanair για το χειμώνα του 2026 στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει απομάκρυνση τριών αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης, μείωση 700.000 θέσεων, μείον 45% σε σχέση με το χειμώνα του 2025, κατάργηση 12 δρομολογίων και διακοπή της δραστηριότητας σε δύο αεροδρόμια, Χανιά και Ηράκλειο. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε πριν από λίγο και η Fraport. Τη Θεσσαλονίκη επισκέφτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Σαμπελόκηπους. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Εν τω μεταξύ, διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα πειράτη στην κυβέρνηση εκτοξεύει αντιπολίτευση για την οικονομία και το κράτος δικαίου. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μερισσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση για διάβρωση των θεσμών και είπε ότι θα είναι εκτροπή εάν ο πρόεδρος της Βουλής συνενέσει στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για να γίνει εξεταστική για το ζήτημα των υποκλοπών. Εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Συζητά όμως το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόουν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Μάλιστα, το εν λόγω ντρόουν παραπέμπει σε ουκρανικό ντρόουν. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Υπόπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια διάλυτης λειτουργίας, μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η τέχνη του ξεπερνούσε το όριο του κόμικ. Ήταν κάτι άλλο, στο οποίο πραγματικά ακόμη και τώρα προσωπικά δυσκολεύομαι να δώσω ένα χαρακτηρισμό. Χάνεσαι στις ζωγραφιές του, δεν ξέρεις αν θα πρέπει να αρχίσεις να σκαλίζεις με το βλέμμα σου τα πρόσωπα που αποδίδουν στο 99% τον χαρακτήρα των ηρώων, ή θα πρέπει να χαθείς στα χρώματα που έδιναν την δικιά τους προοπτική σε διαφορετικά επίπεδα. Ο Ζαν Ζιρό, ή αλλιώς Μόμπιους, δημιούργησε ένα σύμπαν μοναδικό, στο οποίο όταν ερχόταν η ώρα να ζωγραφίσει τον έρωτα, για παράδειγμα, δεν σου έδινε ποτέ την δυνατότητα να μιλήσεις για χυδαίο, για πρόστιχο. Την ίδια ώρα που έλεγες πως το βλέπω να γίνεται, ασχέτως αν οι φιγούρες ως ζωγραφιές που ήταν δεν κουνιόταν. Ο Ζαν Ζιρό ήταν ένας άνθρωπος ρομαντικός που πάντα ονειρευόταν, που τολμούσε τα πάντα, άνθρωπος με τρόπους και ευαισθησίες και ταυτοχρόνως γλυκά ασεβή στην τέχνη του. Το έβλεπε στα μάτια και το γλυκό χαμόγελό του, ασχέτως εάν με το πέρασμα των χρόνων η απώλεια μαλλιών και ένα θλιβερό πουλόβερ είχαν διαδεχθεί τα μακριά μαλλιά του Μάη του 68 και τα λουλουδάτα που κάμισα της νιώτης.

Φίλοι και φίλες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Ζαν Ζιρό, φίλες και φίλοι, το έργο το οποίο θα δούμε σήμερα, παρά το ότι ουδέποτε υπήρξε μήτε σιναριογράφος μήτε σκηνοθέτης, ήταν η ψυχή, ο ηθήνο νους μιας σειράς ταινιών, οι οποίες πραγματικά άφησαν τη δικιά τους εποχή στον κόσμο της 7ης τέχνης. Σε εκείνες τις ταινίες θα βρεθούμε, σε ό,τι αφορά και τα μουσικά μας διαλύματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με το Feel the Universe, σε μουσική και στίχους Jean-Jacques Hertz και François Roy, από την κινηματογραφική ταινία του 2004 με τίτλο Blueberry, ερμήνευσε Sky AB. Ο Ζαν Ζιρό γεννήθηκε στο Νοζάν-σου-Μάν, στα προάστια του Παρισιού, να και η ημερομηνία μας, στις 8 Μαΐου του 1938. Ήταν μοναχογιός του ασφαλιστή Ρεϊμόν Ζιρό και της Πολίν Βινσόν, η οποία εργαζόταν στο γραφείο του συζύγου της. Όταν ο Ζαν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς του χώρισαν και έτσι μεγάλωσε, κυρίως με τους παππούδες του, σε ένα γειτονικό δήμο του Παρισιού. Ένα διαρκώς άρρωστο και εσωστρεφές παιδί, ο Ζιρό βρήκε παρηγοριά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα μικρό θέατρο που βρισκόταν σε μια γωνιά του δρόμου όπου ζούσε η μητέρα του. Ήταν μία απόδραση από την θλιβερή ατμόσφαιρα της Γαλλίας της μεταπολεμικής εποχής, της εποχής της ανοικοδόμησης. Εκεί στο θέατρο έφερναν πλέον western και τα έδειχναν πάνω σε ένα απλό πανί, και κάπως έτσι ο Ζαν Ζιρό παθιάστηκε με την άγρια δύση. Γύρω στην ηλικία των 10 χρόνων ο Ζιρό άρχισε να σχεδιάζει κόμιξ, ενώ γράφτηκε στο οικοτροφείο Σεν Νικολάς στο Μουλίνο. Εκεί λοιπόν θα πέσουν στα χέρια του τα βελγικά περιοδικά κόμιξ Πυρού και Τεντέ. Το 1954, 16χρονος πλέον, θα εγγραφεί στην École Supérieure des Arts Appliqués du Péré, όπου αρχίζει να εμβαθύνει στην τεχνοτροπία δασκάλων δυτικών κόμιξ. 2 χρόνια αργότερα θα αφήσει τη σχολή καλών τεχνών χωρίς να αποφοιτήσει και φεύγει για το Μεξικό, όπου ζούσε πλέον η μητέρα του. Ο Ζιρό μαγεύτηκε από την έρημο του Μεξικού και τον απέραντο γαλάζιο ουρανό, εικόνες που θα τον χαρακτήριζαν για μια ολάκερη ζωή. Και όταν επέστρεψε στο Παρίσι, δουλειά βρήκε ως σχεδιαστής σε διάφορα περιοδικά μόδας, μέχρι που το 1959 του έλαχε να υπηρετήσει τη θητεία του στον Αλγερινό πόλεμο. Η Γαλλία είναι μια παλαιά αποικιοκρατική δύναμη που θα εμπλακεί σε ένα πόλεμο ο οποίος θα της κοστίσει ζωές, αλλά κυρίως θα την καταρακώσει ηθικά. Οι εικόνες για τον Ζιρό αλλάζουν. Το τοπίο είναι γεμάτο σκόνη και μπαρούτι, αποτυπώνει τα πάντα. Αφήνει όμως και χώρο για τον εξωτικό πολιτισμό της κατεχόμενης χώρας, που θα εμπνεύσει πολλά από τα μελλοντικά του σχέδια, κυρίως εκείνα της επιστημονικής φαντασίας.

Ταξιδέψαμε στο χρόνο μουσικά, φίλες και φίλοι, και βρεθήκαμε στο 1982 και στην ταινία Tron, από όπου ακούσαμε τους Journey να τραγουδούν το Only Solutions. Το 1962 ο Ζανζιρό βρίσκει θέση στο περιοδικό Πιλότε, εκεί όπου σχεδιάζει τον απίθαρχο Captain Blueberry στην Άγρια Δύση. Είναι η μεγάλη αρχή μιας μεγάλης πορείας. Ο Blueberry, ο σχέδιο, έχει το πρόσωπο του Jean-Paul Belmondo και τα σχέδια τα υπογράφει σε ό,τι αφορά το σενάριό τους ένας μεγάλος δάσκαλος των σεναρίων, ο Jean-Michel Sarnier. Τα πρώτα κόμιξ του Blueberry είχαν ένα απλό στυλ γραμμικού σχεδίου και τυπικά δυτικά θέματα και εικόνες. Σταδιακά ο Ζηρό ανέπτυξε ένα πιο σκοτεινό, πιο σκληρό στυλ, εμπνευσμένο από τα western Soldier Blue και Little Big Man, τα spaghetti western του Sergio Leone και τον σκοτεινό ρεαλισμό του επίσης μεγάλου σκηνοθέτη, τον western του Sam Peckinpah. Captain Blueberry, λοιπόν. Γεννημένος στις 30 Οκτώβρη του 1843 στη φυτεία Redwood κοντά στην Αουγκούστα της Τζόρτζια, ο Michael Stephen Donovan είναι γιος ενός πλούσιου καλλιεργητή και ξεκινά τη ζωή του ως ένας φανατικός ρατσιστής. Στο χείλος του Αμερικανικού εμφυλίου, ο Donovan αναγκάζεται να φύγει προς το βορρά, καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα της αραβωνιαστικιάς του, Harriet Tucker, ιδιοκτήτριας φυτείας. Κατά τη φυγή του προς τα σύνορα με το Κεντάκι κινδυνεύει να σκοτωθεί, αλλά τον σώζει ο Long Sam, ένας αφροαμερικανός φυγάς σκλάβος που ανήκει στον πατέρα του. Μετά από αυτό το περιστατικό, μέσα στην ψυχή του Μάικλ αλλάζουν πολλά. Και χαζεύοντας ένα θάμνο με μύρτυλα, ο Donovan επιλέγει το Blueberry ως ψευδώνυμο όταν διασώζεται από τους νότιους διώκτες του χάρη στην επέμβαση μιας περιπόλου υπηκού των Βόρειων. Πλέον κατατάσσεται στο στρατό της Ένωσης, γίνεται εχθρός των διακρίσεων κάθε είδους, πολεμώντας ενάντια στους συνοσπονδιακούς και παλεύει για να προστατεύσει τα δικαιώματα των ηθαγενών Αμερικανών. Με το πέμπτο άλμπουμ, The Trail of the Navajos, ο Ζηρό καθιερώνει το δικό του στυλ. Χρόνια περίεργα. Θέλουν χρώμα. Ο Ζακ Ντεμί με την πολύχρωμη ταινία του «Οι ομπρέλες του Χερβούργου» έχει καταγγείλει την πολιτική του Ντεγκόλ για την Αλγερία, και από το βάθος της ιστορίας έρχεται ο γαλλικός Μάης. Ο Ζηρό και άλλοι βασικοί καλλιτέχνες κόμιξ οργανώνουν μία διαμαρτυρία στα γραφεία σύνταξης του Νταργκό, του εκδότη του Πιλότ, απαιτώντας και τελικά λαμβάνοντας περισσότερη δημιουργική ελευθερία από τον συντηρητικό αρχισυντάκτη Ρενέ Κοζινή, δημιουργού του Αστερίξ. Και εμείς θα σας πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια ταινία του μέλλοντος με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε προς το παρόν. Θα σας πάμε στο πέμπτο στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, Little Light of Love, Eric Serra.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece στις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου παιδών 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο Αττικής. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα Χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM της R3. Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, τον κόμιξ, τον Ζαν Ζιρό. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Μαρέ και ο Κωνσταντίνος στέλνουν την αγάπη τους από μακριά, από την Αθήνα, και εμείς στέλνουμε την πιο γλυκιά αγκαλιά. Όπως και στην Τατιάνα από την Κέρκυρα, στο φίλο μας τον Άκη, επίσης στην Αθήνα, μια καλησπέρα να στείλουμε. Στη Μαρία το Δημοσθένη και το Μάκη στην Νεάπολη, στον αγαπημένο μας το φίλο τον Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Πατρίτσια, την καλησπέρα, και το πιο γλυκό χαμόγελο στον Ντένι, με νι και όχι με μη, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, και βέβαια στο Γιώργο. Μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία.

που γράφτηκε από τον Ζηρό, αφού είχε αρχίσει βέβαια να δημοσιεύει και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας ως Möbius, εκείνο το θρυλικό άλμπουμ, το Nescassé, δηλώνει πως ο Μάης του 68 είχε επηρεάσει τα πάντα. Αλλά, όπως θα πει και ο ίδιος ο Ζηρό, είχε επηρεάσει και τη σχέση του με τον Κοζινή, μια σχέση η οποία ουσιαστικά δεν αποκαταστάθηκε πλήρως. Και μέσα σε όλα ο Ζηρό δεν ξεχνά να μας θυμίζει πως ευτυχώς στη ζωή υπάρχει και ο έρωτας. Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο που τσιγκλίζει, ερεθίζει, σοκάρει την εποχή του, αλλά με έναν τρόπο, το επαναλαμβάνω, που δεν γίνεται ποτέ χυδαίος. Ο Ζηρό θέλει και αυτός να λάβει μέρος και στην ερωτική επανάσταση που φέρνει ο γαλλικός Μάης, αλλά χωρίς να είναι δήθεν, χωρίς να δέχεται το δογματικό σύνθημα «Επανάσταση για την Επανάσταση». Το λεγόμενο αμερικανικό underground comic βρίσκεται σε έκρηξη. Το φετίχ κάνει την εμφάνισή του δειλά-δειλά. Όμως ο Ζαν Ζηρό θέλει να δημιουργήσει ένα ερωτικό στυλ μακριά από τις ακραίες ζωγραφικές πένες της εποχής του. Τότε, για παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρχε το κόμικ του Ράιζερ, το οποίο ήταν της βομολοχίας, έτσι, και σε γλώσσα και σε εικόνες. Υπήρχε το κόμικ του Βολίνσκι, ήταν στην κυριολεξία ένα αρρωστημένο κόμικ. Υπήρχε βέβαια και η Μπρετεσέρη, η οποία ζωγράφιζε ένα κόμικ πολύ διανομενίστικο, να το πω έτσι, πολύ κουλτούρα που λέμε. Το δικό του θέλει να είναι ένα κόμικ με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, και το καταφέρνει με το Λαμπαντάρ Φου. Θέλει προσοχή εδώ. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ζει με την τραγωδία ενός διαρκώς μεγάλου μορίου. Ο άνθρωπος αυτός, για να επιζήσει, πρέπει να κρυφτεί, καθότι παρεκκλίνει της κοινωνικής νόρμας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι τον διώχνουν, το θεωρούν τέρας. Ο ήρωας του Ζηρού μισεί τον εαυτό του, μοιάζει να θέλει να πεθάνει, αλλά τελικά τον σώζει η πανέμορφη Ντάμ Κοβάλσκι, η οποία μετά από πολλές περιπέτειες τον πηγαίνει στον πλανήτη Φλεουρ, άνθος, έτσι, εκεί όπου το πολύ μεγάλο όργανό του γίνεται πλέον αντικείμενο θαυμασμού. Γελάτε δεν γελάτε, έχει συμβεί το εξής. Ο Ζηρό έχει πετύχει το στόχο του με τον στοχασμό του πάνω στην πολιτική διάσταση του έρωτα και τη σχέση του βέβαια με την έλλειψη επικοινωνίας. Πολύ πράγμα και πολύ γρήγορο στην εκτέλεση των έργων του Ζαν Ζηρό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούσε σε δύο παράλληλους κόσμους. Εκείνον του Ζηρό, του δημιουργού του δημοφιλούς Captain Blueberry, ο οποίος ζωγράφιζε πάντα με πινέλο τα κόμιξ του, και εκείνον του Möbius, που δούλευε μόνο με μολύβι. Ενδιαμέσως δε πειραματιζόταν με κάθε είδους μέθοδο, από την χαρακτική έως την ακουαρέλα. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα ένα quiz για τους παλαιούς, όπως το αποκαλώ εγώ, και μάλλον για τους παλαιούς και φανατικούς του σινεμά. Πάμε στα 1978, τη χρονιά που ο Ρίτλεϊ Σκοτ παρουσιάζει το Alien. Υπάρχει μία σκηνή, φίλες και φίλοι, στην οποία η Ζιγκούνι Γουίβερ προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει κάτι. Σφίγγεται. Και εκεί στη μεγάλη δυσκολία αρχίζει να μονολογεί τους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ενός πολύ παλιού αμερικάνικου τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, με τον Τζιν Κέλι
και την Debbie Reynolds.

Φαντάζομαι ότι είπαμε οι πολύ μοιημένοι στον κινηματογράφο επιστημονικής φαντασίας θα θυμήθηκαν την σκηνή εκεί που η Σιγκούρνι Γουίβερ προσπαθεί να βάλει μπρος το διαστημόπλιο. Ξέρω τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και τραγουδά το You Are My Lucky Star σε μια προσπάθεια να επικαλεστεί την τύχη προκειμένου να πάνε όλα καλά. Προκειμένου να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη δουλειά του Ζαν Ζιρό και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, πρέπει πρωτίστως φίλες και φίλοι να ανοίξουμε μια παρένθεση η οποία θα μας βοηθήσει. Είμαστε σε μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας κυριαρχεί η μορφή του Φρανκ Μίλλερ, ενός πολύ μεγάλου σχεδιαστή κόμιξ, ο οποίος με το δικό του πρώτο τεύχος στη σειρά Daredevil το 158 έφερνε το τέλος ουσιαστικά ενός κύκλου τον οποίο είχε ξεκινήσει ο Roger McKenzie. Ο Frank Miller λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έμενε πιστός στο κλασικό ύφος των αμερικανικών κόμιξ σε ό,τι αφορά τους υπερήρωες, εισήγαγε κάποια προσωπικά στοιχεία με πολύ έντονες επιρροές από τα film noir. Το αποτέλεσμα είχε φοβερή επιτυχία. Και έτσι ο Μίλλερ συνέχισε με τη Marvel και έγινε ένας από τους ανερχόμενους νέους σχεδιαστές, καθώς άρχισε να συμμετέχει πλέον στα σενάρια με τον μεγάλο Μακένζι. Το ύφος του είχε την ιδιαιτερότητα να επιμένει στη λεπτομέρεια. Κάπως έτσι η καινούργια αυτή ιδέα έκανε τα σχέδια στο Daredevil και επηρέασε βέβαια όλο τον κόσμο των κόμιξ, έκανε τα σχέδια πιο ρεαλιστικά. Ήταν μια σπάνια κίνηση για το είδος την εποχή εκείνη. Ο Μίλλερ επέβαλε και πιο σκοτεινά θέματα με επιρροές από τα γιαπωνέζικα μάγκα. Για παράδειγμα, αποκορύφωση της τάσης αυτής ήταν ο θάνατος του κεντρικού χαρακτήρα της Ηλέκτρα στο τεύχος 181. Στα χρόνια τα παλιά ούτε μπορούσε να διανοηθεί ένας σχεδιαστής τον θάνατο του υπερήρωα. Ουσιαστικά αυτή εδώ η αλλαγή που έρχεται αρχικά στο χρώμα, στα θέματα, τις επιρροές, δημιουργεί υπερήρωες οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται σύνθετοι, οικαστικά ανήσυχοι, αλλά και πολιτικά ανατρεπτικοί. Επιδιώκουν να μετατραπούν σε κόμιξ του δημιουργού πλέον, αντί για ιστορίες συνταγών με σχεδιαστές ανέμπνευστους διεκπεραιωτές.

Εκεί λοιπόν στην Marvel θα εμφανιστεί και ο δικός μας άνθρωπος, ο Ζαν Ζιρό ή αλλιώς Μόμπιους. Το 1988 συγκεκριμένα, αλλά και το 89, θα συνεργαστεί με τον παλέμαχο σεναριογράφο και εκ των ιδρυτών της Marvel, τον Stan Lee, με στόχο να δώσουν νέα πνοή σε έναν δευτερεύοντα ήρωα της εταιρείας, τον Silver Surfer. Ο Silver Surfer, φίλες και φίλοι, ήταν ένας μοναχικός ταξιδιώτης με ιστιοσανίδα, έτσι, και όλα αυτά που στην απεραντοσύνη του γαλαξία. Η συνεργασία εκείνη έφερε στον Μόμπιους και το μεγάλο βραβείο Άισνερ, που ουσιαστικά τι είναι, είναι το Όσκαρ των κόμιξ. Ο Ζιρό, το σύνορα βουτιές στον κινηματογράφο κάνουμε, κάποια στιγμή θα φτάναμε και σε αυτόν, δεν έμεινε ασυγκίνητος και από την 7η τέχνη, καθώς όπως αποδείχθηκε γνώριζε πολύ καλά τον τρόπο να γράφει ιστορίες και βέβαια να τις σκηνοθετεί στο χαρτί, έτσι προς Θεού. Η δουλειά του αποτέλεσε έμπνευση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεργάστηκε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ήταν το Alien του Ridley Scott, από όπου το προηγούμενο μας τραγούδι, το Tron της Disney, και από εκεί είχαμε το Πέμπτο Στοιχείο του μεγάλου Luc Besson, αλλά και το Avatar. Τρελάρας ήταν πάντα, δεν δίστασε να πειραματιστεί με ουσίες την νιώτη του, αλλά και με φιλοσοφίες New Age, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να δημιουργήσει και ένα υπέροχο βιβλίο, το Εντένα. Η ευκολότερη προσέγγιση στο έργο ενός καλλιτέχνη των κόμιξ, συγγραφέα σεναρίων ή και σχεδιαστή, ποια είναι, φίλες και φίλοι? Είναι η μελέτη με την παιδική ηλικία και την εφηβεία. Ίσως γι' αυτό τα περισσότερα κείμενα που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον θάνατο του Ζιρό, ναι, τα πεθάνει, του περίφημου αυτού Γάλλου καλλιτέχνη, ήταν συνδυασμένα με έναν αποχαιρετισμό σε μια εξεγερμένη εφηβεία προσώπων, τα οποία δεν χρειάστηκε να αναμετρηθούν ξανά με τα ερεθίσματα που πήραν τότε. Λες και η εφηβεία είναι παρένθεση σε μια κατά τα άλλα τακτοποιημένη ζωή, όπως πολύ σωστά αναγράφεται και σε ένα υπέροχο αφιέρωμα των νέων για τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Μόμπιους όμως δεν ήταν από τα πρόσωπα που μπορούσαν να υπακούσουν στα στερεότυπα, κάθε άλλο. Η ζωή του ήταν γεμάτη αλλαγές, αναθεωρήσεις, απορρίψεις, νέα ξεκινήματα. Στα κόμικ που επέλεξε να είναι η δουλειά του, έγινε παγκοσμίως διάσημος για τις ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Ήταν και η πολυπλοκότητα των σχεδίων του σε συνδυασμό με την φινέτσα τους. Χρησιμοποιούσε απλό πενάκι και με μεγάλη υπομονή σε κάθε καρέ που ζωγράφιζε κατάφερε να χωρέσει πάρα πολλά επίπεδα. Πρόσωπα με παράξενες στολές και καρικατουρίστικα χαρακτηριστικά, αλόκοτα ζώα, περίπλοκες μηχανές. Και ύστερα, με την προσθήκη των χρωμάτων, τα σχέδια αυτά αποκτούσαν διάβγεια. Έπαιρναν φωτεινότητα, μια παράξενη διάβγεια και ακόμα πιο παράξενη φωτεινότητα, δεδομένου ότι οι κόσμοι που επινοούσε ο Ζιρό ήταν εφιαλτικές δυστοπίες ενός φανταστικού μέλλοντος. Επιστρέφουμε εμείς, φίλες και φίλοι, στον ήρωα Captain Blueberry και στην κινηματογραφική ταινία του 2004 με τον Βεσάν Κασέλ στον συγκεκριμένο ρόλο. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του From Galway to Dublin ως Welcome to Palomito, Paul Roden στο τραγούδι.

Μια μεγάλη μορφή των γαλλικών γραμμάτων του γαλλικού πολιτισμού, ο Ζαν Κλαγκ, τον τίμησε, όπως τον τίμησε τον Ζηρό και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν, συγκεκριμένα τον παρασημοφόρησε. Το 1988 εκδόθηκε γραμματόσημο με κάποια από τα καρέ του. Με τα γελαστά μάτια του, ο Ζαν Ζηρό, το Μόμπιους, πήρε τον κόσμο των κόμιξ και τον έκανε προνομιούχο πεδίο παιχνιδιού και πειραματισμών. Και όταν το λέει αυτό και ο ίδιος ο Φεντερίχο Φελίνι, μάλλον είσαι μεγάλος.

Η τέχνη είναι μια μεγάλη πόρτα, αλλά η πραγματική ζωή έχει πολλές μικρές, τις οποίες πρέπει να περάσεις για να δημιουργήσεις κάτι νέο, έλεγε ο ίδιος ο Ζαν Ζιρό. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν ταξιδέψεις πολύ μακριά θα πεθάνεις. Το απότερο διάστημα δεν είναι ανθρώπινο, αλλά μπορούμε να το επισκεφθούμε, έλεγε. Χρειάζεται να πάμε εκεί έξω, αλλά πρέπει να μείνουμε κοντά στο ανθρώπινο στοιχείο, υποστήριζε ο δημιουργός που κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του από το 2000 έως το 2010 σε 6 τόμους, παρακαλώ, συνολικά 700 σελίδες. Η απώλεια που υπέστη ο κόσμος των κόμιξ όταν έφυγε ο Ζιρό, φίλες και φίλοι, ήταν μεγάλη. Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, πέθανε στις 10 Μαρτίου του 2012 στο Παρίσι, μετά από μακρά ασθένεια, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο μία από τις συνεργάτιδες του. Και το τελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, θα μπορούσε να ήταν γρίφος. Η Λουσία ντι Λαμερμούρ είναι τραγική όπερα σε τρεις πράξεις του μεγάλου Γκαετάνο Ντονιτσέτη σε λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Αμαράνο, βασισμένο στο ιστορικό μυθιστόρημα του Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Επρόκειτο για μια πραγματική ιστορία, φίλες και φίλοι, που συνέβη το 1669 στην περιοχή των λόφων Lammermoor στα Lowland της Σκωτίας. Η πραγματική οικογένεια ήταν η Darbril. Α, πήγα να σας μπερδέψω για να κάνω το quiz πιο δύσκολο. Θυμάστε πως τελείωνε το πέμπτο στοιχείο? Και αν δεν θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ με απόσπασμα από την όπερα του Ντονισιετή. Λουσία ντι Λαμερμούρ ερμηνεύει η Ινβα Μούλα υπό τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας, που όπως αναφέρει συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό της μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούν. Αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως το νέο πλαίσιο προβλέπει και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Το μέτρο στοχεύει να καλύψει τις ζημιές αλλά και τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Το Ιρανικό Πρακτορείο, τα ΑΣΝΙΜ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστο προελεύσεως ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Σικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικία. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα. Οι πυροσβέστες βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη, η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένο πρώτο σειρμός του μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε και παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι μεταβλητή, 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το fade out, θα είμαστε μαζί ως τις 10. Φάνη Λιάκο βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Φάνη. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εφόσον το θέλετε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Έξω μέχρι πριν από λίγο ψηλόβρεχε με λίγο και από λάσπη, αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της βροχής και του οποιοδήποτε αποτυπώματος του φθινοπόρου. Από αύριο έρχεται καλοκαίρι και μάλιστα τριαντάρια από τις επόμενες μέρες, οπότε προετοιμαστείτε. Μετά το Ζαν Ζηρό, στον οποίο είχε αφιέρωμα ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος σας είπε τα πάντα για το παρελθόν του κόμικ, αλλά δεν σας είπε για το μέλλον, το οποίο διαδραματίζεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, στην Οδό Αγγελάκη, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου ξεκίνησε το 10ο κόμικον και γίνεται πανηγύρι κανονικό. Βλέπαμε μέχρι πριν από λίγο νεαρά παιδιά ντυμένα με φιγούρες από κόμικ να περνούν έξω από το στούντιο εδώ του ραδιοφώνου του 102. Μέχρι και η Στέλλα με ρώτησε τι είναι αυτοί που βλέπω εδώ έξω και περνάν, και εγώ θα σας πω τι είναι αυτοί, γιατί είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν είχα πάει πριν από 5 ή 6 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, τις κόρες μου σε ένα τέτοιο πράγμα, ντυμένες εκεί, και έλεγα πού πάω τώρα, μέχρι που έφτασα εκεί και είδα τι χαμός γίνεται. Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση για το πώς διασκεδάζουν αυτή την εποχή οι νέοι, πηγαίνετε στο Βελίδιο και θα καταλάβετε. Ένα μόνο θα σας πω, η μικρή μου κόρη είχε πάει ντυμένη ένας χαρακτήρας του South Park, ένα σκένι, και τι είχε φορέσει, μια πορτοκαλί φόρμα από πάνω, μια πορτοκαλί φόρμα από κάτω, μια πορτοκαλί μάσκα, ο χαρακτήρας δεν μιλούσε. Με το που φτάσαμε εκεί έγινε χαμός, γιατί την αναγνώρισαν όλοι ποιος ήταν, μόνο εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν, μέχρι που ένας άνθρωπος 30 χρονών βγήκε μπροστά και πανηγύριζε και ήθελε να βγάλει φωτογραφία με τον Κένι του South Park. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει χάσμα γενεών, πάτε στο Βελίδιο και θα με θυμηθείτε.

Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς Ryanair? Η αεροπορική αυτή ήταν μια κάποια λύση, για να παραφράσουμε έστω και αυθερέτως το ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, περιμένοντας τους βαρβάρους. Οριστικό λοιπόν, η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη, η πιο δημοφιλής εταιρεία χαμηλού κόστους αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και καταργούνται τα εξής δρομολόγια. Όσοι περιμένατε να ταξιδέψετε με αυτά, ξεχάστε τα. Για Βερολίνο, Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία και Ζάγκρεπ δεν θα πετάει η Ryanair από εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και η Fraport που λέει ότι αυτά είναι εντός εισαγωγικών παιχνίδια της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε διακρίσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία μεταξύ των εταιριών τη στιγμή που έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκτασή του. Το θέμα είναι ότι εφόσον τέτοιοι δημοφιλείς προορισμοί, ειδικά αυτοί που οδηγούν στη Γερμανία, φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουν έρχονται άνθρωποι από εδώ. Το πιο πιθανό είναι αυτό που γίνεται τελευταία και γίνεται θράψη στα social media, πολλοί να κατευθύνονται σε διάφορες βαλκανικές πρωτεύουσες με λεωφορεία για να πάρουν από εκεί τα αεροπλάνα για τους προορισμούς που επιθυμούν, καθώς και θα τα βρίσκουν και θα είναι και φθηνότερα.

καινούργια μέρα, καινούργιος ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

Πάπους λόφους ίσω απ' τα βλέφαρα. Υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα σύνη τα σφυλαία.

Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από την Αθήνα με μια παγωμένη μπύρα και την παρέα μας, λέει. Η Ιωάννα Παρασκευάρα με τις αγαπημένες μουσικές και την ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Παρασκευάρα είναι για όσους δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, να υπενθυμίσω. Για αυτούς που δουλεύουν Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα είναι Δευτεράρα, γιατί φέρνει πιο κοντά το επόμενο ρεπό. Να το ξέρετε αυτό όσοι προλογίζετε την Παρασκευή ως Παρασκευάρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με πατίνια που οδηγούν ανήλικοι, προανήλικοι σήμερα αυστηρά μέτρα έως απαγόρευση κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια με χρήστες ανήλικους σε δημόσιους χώρους και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε εδώ ουκολίγους που πηγαίνουν, έρχονται με τα πατίνια. Να προσέχουν λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ασφάλιση. Εγώ πάντως που ερχόμουν σήμερα εδώ είδα τουλάχιστον δύο να έχουν μπει ανάποδα στους μονόδρομους με πατίνια, χωρίς κράνος, να μην σταματάνε σε φανάρια κλπ. Επίσης, okay, καλή η απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους. Το θέμα είναι πώς αυτό θα διασφαλιστεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανήλικους, απαγόρευση αλκοόλ σε ανήλικους, απαγόρευση προϊόντων κάναβης σε ανήλικους. Έχετε δει κανέναν ανήλικο να μην μπορεί να αγοράσει τέτοιου είδους πράγματα? Εγώ πάντως όχι, και είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ανήλικοι και μη ψάχνουν τρόπους που θα παρακάμψουν ακόμη και τη νέα νομοθεσία για να ξαναβγουν με τα πατίνια στους δρόμους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,1% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Όλα τα σενάρια εξετάζονται για το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε άτομα που δεν βρίσκονται πια στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Η Γιούλη λέει υπέροχο τραγούδι και μας στέλνει την καλησπέρα της από την Καβάλα. Η Νάνση μας ακούει δυνατά, ευχαριστούμε πολύ. Και η Κωνσταντίνα μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη μουσική συντροφιά, λέει, κατά την επιστροφή μου προς το σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Θα είμαστε εδώ για να τα μεταδώσουμε και να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να λέει ότι το μετρό από την ερχόμενη Δευτέρα αλλάζει, το πρώτο δρομολόγιο δηλαδή, και μεταφέρεται νωρίτερα στις 5 και 15 αντί για 5 και 30 το πρωί, προκειμένου οι επιβάτες να προλαβαίνουν να επιβιβαστούν στα πρωινά δρομολόγια του ΟΣΕ προς Αθήνα και Λάρισα που είναι στις 5 και 55, την ίδια ώρα και ενώ περιμένουμε τη διακοπή της λειτουργίας του μετρό για 15 μέρες προκειμένου να γίνει η σύνδεση με την Καλαμαριά, έχουμε αντιδράσεις από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι 8 σταθμοί που αναμένεται να έχει η προέκταση της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως θα είναι στην Επτάλοφο, στη Μενεμένη, στον Εύωσμο, στην Περιφερειακή Οδό, στον Άνω Εύωσμο, στα ΚΤΕΛ, στην Οδό Επτανήσου και στο Κορδελιό. Και ξεκινάμε πρώτα από τις διαμαρτυρίες για την επέκταση στην Καλαμαριά. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων λέει γιατί έπρεπε η επέκταση να πάει στην Καλαμαριά και όχι δυτικά που ζει τόσος κόσμος. Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Ευόσμου Κορδελιού. Την ίδια στιγμή έχουμε διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά από δύο δημάρχους που φαίνεται ότι σε αυτόν τον σχεδιασμό δεν περιλαμβάνονται και λένε από Νεάπολη και Σικές δεν γίνεται να μην περνάει από εδώ το μετρό τη στιγμή που έχουμε τη σύνδεση με τα νοσοκομεία 424 και Παπαγεωργίου. Το ίδιο λέει και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ότι έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο το οποίο θα είναι έτοιμο, πώς θα γίνει να μην περνά από εδώ το μετρό. Άντε τώρα να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί και όχι μόνο τους δημάρχους, τους κατοίκους στη δυτική πλευρά της πόλης ότι έχουν άδικο.
1: Δυνιάδε bugün.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας εύχεται να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Επίσης Ευτυχία να έχετε και εσείς ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο πλαίσιο της δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται πια αυτό το φαινόμενο, ενώ παλιότερα λεγόταν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, δύο αναφορές ξεχωρίζουν στην Ελλάδα. Η πρώτη είναι ένα βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο. Αμερικανοί πιλότοι φαίνεται ότι βλέπουν ένα αντικείμενο με τον αισθητήρα που υπάρχει να περιορίζει το οπτικό του πεδίο και να εστιάζει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση και στη συνέχεια να παρακολουθεί αυτή την έντονη αντίθεση καθώς κινείται με φόντο στη θάλασσα και φτάνει στην ξηρά όπου και γίνεται δυσδιάκριτη. Και άλλη μια στον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε αυτό το φαινόμενο ως διαμαντοειδές και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χιλιόμετρων την ώρα και ότι ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού κύματος. Έτσι κι αλλιώς, πολύ με τη συναναστροφή μας που είχαμε με διάφορους στον κόσμο μας και στο γύρο περιβάλλον, είχαμε υποψίες ότι υπήρχαν UFO στη χώρα, τώρα επιβεβαιώθηκε και επισήμως.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ατάσα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. Η υποκινητικότητα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για πάνω από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η υποκινητικότητα? Είναι το καθισιό. Δεν γυμναζόμαστε και στην Ελλάδα αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν κινούνται και το 68% δεν γυμνάζονται, παρόν δηλώνω 100%. Μάλιστα αναφέρουν ότι σχεδόν τα μισά παιδιά ηλικίας 3 έως 13 ετών παγκοσμίως δεν διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται σχεδόν στο 80% στην εφηβική ηλικία 14-18 ετών. Σύμφωνα με τον Βασίλειο Γεροδήμο, καθηγητής προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μείωση της σωματικής δραστηριότητας των παιδιών εξαιτίας της αύξησης των υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών για πρόχειρο φαγητό και την αύξηση ανθυγιεινών συμπεριφορών από γονείς, έχουν δημιουργήσει μια νέα γενιά υποκινητικών παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ακόμα και σε μικρές ηλικίες, όπως παχυσαρκία, αναπνευστικά προβλήματα, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και ορθοσωμικά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός και μας περνούν οι Πορτογάλοι. Ακόμα και εδώ, δεύτεροι ήρθαμε.

0: together one more time.
1: Θα πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και το κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στο στόχο μας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, αναφέρει. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μετρόπολης και θα επισκεφθεί το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο εκτοπροσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας, των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Νομοθετικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια ετοιμάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ανέφερε ότι σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνης αναμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Πρακτορείο, Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι η κατάσταση είναι ήρεμη στον κόλπο, αλλά αν οι Αμερικανοί προσπαθήσουν να εισέλθουν ξανά και προκαλέσουν προβλήματα σε Ιρανικά πλοία, υπάρχει η πιθανότητα συγκρούσεων. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα στις Οικές από φωτιά σε ταράτσα πολυκατοικίας. 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα έφτασαν στο σημείο και βοήθησαν να απομακρυνθεί μια ηλικιωμένη η οποία είναι καλά στην υγεία της. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Μια γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες λύθηκε το χειρόφρενο του αυτοκινήτου της και την παρέσυρε. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα ο πρώτος σειρμός του Μετρό αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα και Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ύποπτο κρούσμα Χανταϊού εντοπίστηκε στην Ισπανία. Πρόκειται για μία 32χρονη στην πόλη Αλικάντε που παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με μόλυνση από Χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις, δήλωσαν οι Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Η γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και μολύνθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο Πατριαρχείο και στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τον κύριο Βαρθολομαίο να απαντά πως το αναγνωρίζει και πως είναι ευγνώμων. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Το βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, και η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27 με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης κατατάσσει στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και τη δημόσια υγεία με 41%, ενώ οι Έλληνες ανεβάζουν αυτήν την προτεραιότητα στο 71%, την υψηλότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ένωση. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
3: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
4: Μας ακούτε? Hello!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out. Χρήστο Σιδερίδη βλέπω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα Χρήστο. Και το Σάββατο οι Metallica θα δώσουν μια συναυλία στο ΆΚΑ. Όσοι έχετε εισιτήρια θα πάτε και θα τους απολαύσετε. Λοιπόν, εμείς θα σας πούμε κάποια άγνωστα στοιχεία του δημοφιλού συγκροτήματος. Είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία τους που παίζουν στην Ελλάδα και η Metallica στην τωρινή τους σύνδεση είναι ο James Hetfield που είναι ο frontman, ο Kirk Hammett κιθάρα, ο Lars Ulrich στα drums και στο μπάσο ο Robert Trujillo. Η Metallica λοιπόν είναι από, θα σας πούμε κάποια πράγματα που είναι άγνωστα και για τα τραγούδια τους και για διάφορες πτυχές της ιστορίας του. Ο Lars Ulrich πριν γίνει ένας από τους δύο πιο διάσημους ντράμερ στην ιστορία της μουσικής ήταν τενίστας. Ο πατέρας και ο παππούς ήταν επαγγελματίες του τένις και ο νεαρός Ulrich μοιραζόταν το ίδιο πάθος και μάλιστα από τη Δανία βρέθηκε στην Καλιφόρνια για να εκπαιδευτεί στο άθλημα όταν ήταν 16 ετών το 1980. Δεν κατάφερε ώστε να προκριθεί στη σχολική ομάδα του τένις, τον έχασε το τένις, τον κέρδισε η μουσική. Το Μάιο του 1981 ο ίδιος έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα αναζητώντας άλλους μουσικούς της metal για να φτιάξει συγκρότημα. Ο James Hetfield ανταποκρίθηκε, αλλά στο πρώτο τους τζαμάρισμα λέει ο Lars έριχνε συνέχεια τις μπαγκέτες κάτω και δεν έκανε και την καλύτερη εντύπωση. Είχε όμως εξασφαλίσει σε μια θέση σε μια δισκογραφική εταιρεία και τον κάλεσε να λάβει τα φωνητικά και ο Hetfield την κιθάρα και συμφώνησε και το τραγούδι Hit the Lights ήταν το πρώτο που δισκογράφησαν, για τη συλλογή της παραπάνω δισκογραφικής εταιρείας. Λοιπόν, ο James Hetfield έχει μια κιθάρα με υλικά από το μέρος που έκαναν πρόβες. Είναι ένα γκαράζ το οποίο έγραφαν τραγούδια και είχε τόσο ισχυρή σύνδεση με αυτό που ήθελε να μεταφέρει τον γκαράζ στο χώρο των προβών τους όταν είχαν γίνει διάσημοι. Τον γκαράζ όμως είχε κατεδαφιστεί. Ένας φίλος του είχε διασώσει 8 κομμάτια ξύλου κατά την κατεδάφιση και ο Hetfield με τη βοήθεια ενός κατασκευαστή κιθαρών έφτιαξε μια κιθάρα από αυτά. Το 1986, όσο βρισκόταν σε περιοδία στη Σουηδία, προσπαθούσαν να αποφασίσουν τα μέλη της ορχήστρας σε ποια κουκέτα του Tour Bus θα κοιμόταν. Τράβηξαν χαρτιά, ο Μπάρτον με τον άσο σπαθί κέρδισε το δικαίωμα να κοιμηθεί στην αγαπημένη κουκέτα του Χάμετ. Τα ξημερώματα του λεωφορείου γλίστρησε στον πάγο και τελαπάρισε. Η κουκέτα που πετάχτηκε έξω ήταν αυτή στην οποία κοιμόταν ο Μπάρτον με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το 2013 οι Metallica έπαιξαν για 120 άτομα σε ένα θόλο στην Ανταρκτική και έτσι έγιναν το πρώτο συγκρότημα στον πλανήτη που έχει παίξει και στις 7 Ηπείρους. Το Enter Sandman χρειάστηκε 50 ηχογραφήσεις. Μάλιστα τους έβαλαν να το εκτελέσουν ξανά και ξανά και ξανά για να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι. Και τέλος το κομμάτι Nothing Else Matter δεν προορίζονταν για το κοινό. Το 1990 κατά τη διάρκεια της περιοδίας τους στα δωμάτια των ξενοδοχείων που έμεναν ο James Hetfield για να αποτυπώσει τα αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης που ένιωθε μακριά από την τότε σύντροφό του έγραψε αυτό το κομμάτι, δεν ήθελε να το μοιραστεί με τους υπόλοιπους των Metallica, του φαινόταν πολύ απαλό και μελωδικό σε σχέση με την οργή και επανάσταση που εξέφραζαν τα υπόλοιπα κομμάτια. Όταν τελικά το μοιράστηκε, τα υπόλοιπα μέλη ενθουσιάστηκαν και τελικά το ακούσαμε και εμείς. Όσοι θα πάτε, καλή διασκέδαση. Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving
1: dreams to be by your side. Every mile and every hill, for everyone a little tear. I cannot explain still, will not even try. Into the night as the stars collide,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, Κατερίνα, και στην Αθηνά που μας λέει ότι όλη την εβδομάδα οι εκπομπές ήταν υπέροχες. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Ακόμα να το μάθω απ' έξω. Το διαβάζω απέναντι. Είναι δυνατόν μετά από τόσο καιρό να μην μπορώ να πω απ' έξω το τηλέφωνο? 693-0078-228. Θα πρέπει τουλάχιστον εσείς να το έχετε μάθει απ' έξω. Λοιπόν, δεν ξέραμε μέχρι προχθές τι είναι Χανταϊός. Τώρα το μάθαμε με αφορμή αυτό το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχουμε 3 θανάτους και πόσα άλλα κρούσματα. Αλλά το ωραίο δεν είναι αυτό. Φυσικά και δεν είναι ωραίο, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αρχίσει να μαζεύονται στο διαδίκτυο με αφορμή τη συγκεκριμένη ασθένεια. Μια ανάρτηση λοιπόν που έγινε πριν από 4 χρόνια στο X και έκανε λόγο για επιδημία Χανταϊού, προβλέποντας μάλιστα ότι θα είναι και το 2026, κάνει το γύρο το social media. Ο χρήστης με το όνομα Soothsayer, προφήτης, μάντης, όπως θέλετε πείτε τον, είχε γράψει λοιπόν, ενώ ο ίδιος λέει ότι στο προφίλ του μπορεί να διαβάζει το μέλλον, 2023 τέλος του κορονοϊού, 2026 Χανταϊός. Δεν ξέρω, χαμός έχει γίνει από κάτω στα σχόλια, γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση από το Δεκέμβριο του 2024, από δημοσίευμα που έκανε λόγο για παραβίαση ασφαλείας σε εργαστήριο στην Αυστραλία, από όπου εξαφανίστηκαν φιαλίδια με τους ιούς χέντρα, Lysa virus και Χανταϊό. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, 323 δείγματα ιών είχαν εξαφανιστεί από το κρατικό εργαστήριο ιολογίας του Queensland το 2021 σε μια σοβαρή παραβίαση του πρωτοκόλλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά από αυτές τις δύο αναρτήσεις τι γίνεται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπαθεί να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση η κατάσταση δεν θυμίζει την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες επαναδημοσιεύουν παλιότερες δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που από τις αρχές του 2020 σχετικά με τον COVID έλεγε διάφορα και τώρα εκφράζονται δυσπιστία απέναντι στις σημερινές διαβεβαιώσεις, ενώ άλλοι χρήστες έχουν φτάσει πλέον να μοιράζονται στο διαδίκτυο και στα social ακόμη και αποσπάσματα από τη σειρά The X-Files, η παλιότερη θα τη θυμούνται φαντάζομαι, όπου ο Χανταϊός αποτελούσε μέρος της πλοκής. Αυτό να μην ξαναζήσουμε και τι στον κόσμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Μειώνει τη χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει στο έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Νωρίτερα θα ξεκινάει από Δευτέρα 18 Μαΐου το πρώτο δρομολόγιο του μετρό στις 5 και 4 το πρωί. Στο 5,4 ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9 το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σχεδιάζεται η απαγόρευση των πατινιών σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Την απάντηση της Τεχεράνη στο νέο μεμοράντουμ 14 σημείων αναμένει ο Τραμπ απειλώντας με νέα χτυπήματα. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σκορδέσαι, κιθάρες κλασικές ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στιγμές και στις κάλπικες στιγμές σε ζητάω. Μασκαράς και κύριλες έχω γίνει, γιατί θες να σε περπατάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Και μιας και μιλάμε για Ryanair που θα φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, έχουμε κι άλλα με τη Ryanair, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας θέλει να καταργήσει το αλκοόλ στις πτήσεις. Αυτό είναι αιτία πολέμου για κάποιους. Εντάξει, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν θέλει να το καταργήσει γενικώς, αλλά θέλει να το καταργήσει τις πρωινές ώρες. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτραπεί. Ο Λύρη ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει να διατίθεται αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις με στόχο τη μείωση περιστατικών απρεπού συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να αποβιβάσουν επιβάτη ο οποίος υπό την επίρρεια αλκοόλ προκαλούσε προβλήματα στις πτήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της Ryanair ανέφερε ότι η εταιρεία τον αγκάζεται να εκτρέπει κατά μέσο όρο σχεδόν μια πτήση τη μέρα λόγω προβληματικής συμπεριφοράς επιβατών, ένας αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με μία εκτροπή την εβδομάδα πριν από 10 χρόνια. Ποιος θέλει να πιει αλκοόλ στις 5 ή 6 το πρωί, αναρωτιέται, και προτείνει να σταματήσουν να σερβίρουν τα μπαρ των αεροδρομίων αλκοόλ τέτοιες ώρες. Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να μπει και κόφτης εντός εισαγωγικών και στο σερβίρισμα του αλκοόλ κατά τη διάρκεια των πτήσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι 2 ποτά. Η μέθη εντός αεροσκάφους αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως και 5.000 λίρες ή ποινή φυλάκισης 2 ετών. Η Ryanair ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά επιβατών που προκαλούν αναστάτωση προκειμένου να ανακτά τις απώλειες όταν οι πτήσεις αναγκάζονται να σταματήσουν και να εκτραπούν, και γι' αυτό κατέθεσε στην Ιρλανδία αγωγή κατά ενός επιβάτη ζητώντας αποζημίωση 15.000 ευρώ για ζημιές, που σχετίζονται με πτήση από το Δουβλίνο προς τη Λανθαρότε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν επιβιβαζόμαστε στο αεροπλάνο, ας μην πίνουμε, γιατί θα μας το κόψουν και αυτό, όπως βλέπετε.

Λοιπόν, για αλκοόλ μιλούσαμε νωρίτερα και για την κατάργησή του στις πτήσεις. Με θέμα ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και το ενωσιακό καθεστώς προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων Υπήρου και Κυκλάδων υπήρχε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Γνώση, μέτρο και σεβασμός». Εκεί μίλησαν οι άνθρωποι για, για τη μοναδικότητα ελληνικών ποικιλιών του κρασιού, όπως είναι η Ντεμπίνα στην Ήπειρο και το Ασύρτικο στην Κρήτη, στην Σαντορίνη. Ωστόσο, μίλησαν και για το πόσο πρέπει να πίνουμε. Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Σεραφείμ Θεοχάρης, είπε ότι το κρασί είναι προϊόν πολιτισμού και απόλαυσης και όχι υπερβολής. Η απόλαυση βρίσκεται στη γουλιά, όχι στην ποσότητα. Το κρασί συνοδεύει το φαγητό, την παρέα και την παράδοση, αλλά απαιτεί σεβασμό και μέτρο, είπε. Ενώ ο καρδιολόγος Κώστας Γιαννακάκης ήταν φαν του αρχαίου ρητού μέτρων Άριστον και εξήγησε ότι η ασφαλής κατανάλωση κρασιού σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα διαφοροποιείται ακόμη και αναφύλο. Για τις γυναίκες αντιστοιχεί περίπου σε 100 με 120 ml έως 4 φορές την εβδομάδα, ενώ για τους άνδρες η ποσότητα είναι περίπου διπλάσια στο ίδιο εβδομαδιαίο μοτίβο. Πάνω από αυτά τα όρια προειδοποίησε ότι η ωφέλιμη δράση των πολυφενολών του κρασιού δίνει τη θέση της στην τοξική επίδραση της αλκοόλης. Μάλιστα, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για τουλάχιστον 3 ημέρες αποχή την εβδομάδα, γιατί το ύπαρ πρέπει να αποτοξινώνεται και να αποβάλει τα επιβλαβή παράβογα του μεταβολισμού της αλκοόλης. Όταν ξεφεύγουμε από τα όρια, λέει, επηρεάζει η αλκοόλη όλα τα όργανα. Εγκέφαλο, καρδιά, ύπαρ, νεφρά, γι' αυτό χρειάζεται και η αποχή. Όπως είπαμε όμως, υπάρχει και η ωφέλιμη δράση από τις πολυφενόλες του κρασιού. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό και με βάση το πόσο πρέπει να πίνουμε την εβδομάδα, πρέπει να έχω καταναλώσει τις ωφέλιμες πολυφενόλες τουλάχιστον για 30 ζωές. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Σάιμον Ρότζερς είναι data editor στη Google και μιλώντας σε άρθρο του, γράφοντας μάλλον ένα άρθρο, αποκαλύπτει τι αναζητούν οι άνθρωποι στο πιο διάσημο αναζητητή του διαδικτύου. Λοιπόν, οι πιο συχνές ερωτήσεις, οι δημοφιλέστερες, μια από τις δημοφιλέστερες παγκοσμίως, είναι πώς να βράσω ένα αυγό. Αυτό δείχνει πόσο καλοί μάγειρες είμαστε. Άλλες καθημερινές αναζητήσεις και μάλιστα πολύ δημοφιλείς είναι πώς να φτιάξω μια τουαλέτα ή πώς να φτιάξω μια πόρτα. Αναφέρει πως πολλοί μπορεί να θεωρήσουν τέτοιες αναζητήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει να κάνει βασικές εργασίες, όμως υπάρχει ένα ελπιδοφόρο στοιχείο, όπως λέει, ότι οι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι παντελώς άσχετοι, είναι πρόθυμοι να μάθουν. Στη συνέχεια μιλά για τις επαγγελματικές αναζητήσεις. Όπως σημειώνει, χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης και θέτουν ερωτήματα όπως πώς να ζητήσω αύξηση, πώς να ζητήσω αξιολόγηση ή πώς να ζητήσω συστατική επιστολή. Τη στιγμή που για ολόκληρα χρόνια μια από τις πιο δημοφιλές αναζητήσεις ήταν καριέρες που πληρώνουν καλά. Ωστόσο, μετά την πανδημία καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή, καθώς οι αναζητήσεις για δουλειά που βοηθούν βοηθά ανθρώπους ξεπέρασαν εκείνες που αναζητούσαν δουλειά που πληρώνει καλά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιο συχνή αναζήτηση είναι πώς να βοηθήσω κάποιον. Πώς να βοηθήσω κάποιον με κατάθλιψη και τα λοιπά, άγχος, κρίσης, πανικού. Είναι δεδομένα που, σύμφωνα με όσα λέει, δείχνουν ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιο να δυσκολεύεται, η πρώτη τους αντίδραση είναι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να προσπαθήσουν να βοηθήσουν κάποιον, ακόμη και αν δεν ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Ενθαρρυντικό είναι αυτό.

Κάπου εδώ και αυτό το fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και ένα guest Χρήστο Σιδερίδη που έκανε κάποια στιγμή, τον είδα εκεί απέναντί μου, που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία. Χρήστος Χατζημίσης έχει έρθει για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα κάνει τη δική του νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 τη Δευτέρα στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Ryanair. Η βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα για την ίδια περίοδο ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών με κατάργηση 700.000 θέσεων, κατάργηση 12 δρομολογίων και κλείσιμο των βάσεων σε Χανιά και Ηράκλειο. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport Greece τις αιτιάσεις της Ryanair για την απομάκρυνσή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως σέβεται τις αποφάσεις της αεροπορικής εταιρείας που, όπως αναφέρει, συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό της σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται αύριο ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Αργότερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του ότι θα γίνει τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από αύριο 9 Μαΐου μέχρι και τις 11 του μηνός. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει τριήμερη εκεχηρία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, λέγοντας ότι η εκεχηρία πρέπει να ισχύσει όπως και η ανταλλαγή εχμαλώτων με τη Ρωσία. Εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις. Σε ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι οι Ιρανοί δεν υποκύπτουν ποτέ στις πιέσεις, τονίζοντας ότι κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει ισχυρή στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο του 2026. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στους τομείς των καυσίμων και της ενέργειας των μεταφορών και των βασικών ειδών διατροφής. Στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το αγνώστου προελεύσεως drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνεται ότι ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και μοιάζει με παρόμοια σκάφη ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, η χώρα, η εταιρεία κατασκευής και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σειρμός θα αναμένεται να ξεκινά στις 5 και 4 το πρωί, αντί για τις 5 και μισή που ισχύει σήμερα. Η προσαρμογή αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια του σιδηροδρόμου προς Αθήνα-Λάρισα, δίνοντάς τους περισσότερο χρόνο για έγκαιρη μετεπιβίβαση στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στη νοτιοανατολική Ισπανία, παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χανταϊό και υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως ανακοίνωσαν οι Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές. Η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg, αφού ταξίδεψε με το κουρασγερόπλοιο Χόντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παδίγια. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα παρέμβαση αυτή που αφορά ενίσχυση 300 ευρώ για τους συνταξιούχους, ενώ για πρώτη φορά θα τη λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, με την προϋπόθεση ότι η μοναδική σύνταξη που παίρνουν είναι της χειρίας. 3 στους 4 Ευρωπαίους αναγνωρίζουν όφελος από την ένταξη της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, παραμονή της ημέρας της Ευρώπης. Στο βασικό ερώτημα, εάν η χώρα έχει ωφεληθεί από την ευρωπαϊκή της θέση, η Ελλάδα εμφανίζεται προτελευταία στους 27, με μόλις 57% θετικών απαντήσεων έναντι 72% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή, 3 από 4, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Διαβάζω εδώ ότι η Σία Κοσιόν ήταν 20 χρόνια στην κεντρική παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων στο Sky και λίγο να σας πω την αλήθεια, συνειδητοποίησα πώς πέρασαν τα χρόνια. 20 χρόνια, ούτε που το κατάλαβα, πραγματικά. Έτσι συνειδητοποιείς πόσο έχεις μεγαλώσει κι εσύ. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10, Παρασκευή σήμερα, βροχερή Παρασκευή σήμερα. Φθινοπορεινό το σκηνικό στην πόλη μας. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα κρατήσει πολύ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου ανεβαίνει η θερμοκρασία, με αποκορύφωμα φυσικά την Κυριακή, που περιμένουμε τα πρώτα τριαντάρια. Σας έχω πει, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα μπορείτε να κάνετε μια εκδρομή σε μια κοντινή παραλία για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Για να φτάνει ο ήχος στους δέκτες σας, φροντίζει ο Φάνης ο Λιάκης. Σήμερα είμαι ο Γιάννης σήμερα τον έχω παρέα μου μετά από πολύ καιρό. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

0: Να δώσουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στη Βιέννη βρίσκεται εδώ και μέρες ο Ακύλας, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Κυκλοφόρησαν και οι πρώτες εικόνες από τις πρόβες. Μάλιστα το βίντεο από την πρόβα του Ακύλα έχει ξεπεράσει στο YouTube τα 2 εκατομμύρια views. Το αγαπάει το τραγούδι ο κόσμος. Στα προγνωστικά των Eurofans, το Φέρτο βρίσκεται μεταξύ πρώτης και τέταρτης θέσης. Αυξομειώνεται κάθε μέρα. Ο πρώτος ημιτελικός, να θυμίσουμε ότι είναι την 3η 12 Μαΐου στις 10 η ώρα και μπορείτε να το δείτε φυσικά στην ΕΡΤ. Και αφού περάσουμε, ο τελικός μας περιμένει το Σάββατο 16 Μαΐου. Τη μετάδοση του κορυφαίου μουσικού γεγονότος στην Ευρώπη θα αναλάβουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης φέτος. Καλή επιτυχία από καρδιά στον Ακύλα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Έτσι για το γούρι».
1: Πρέπει να παίξει.

Σου είπα φέρτο. Πάντως αν κερδίσουμε την Eurovision, καλό θα είναι να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι μήπως την κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν τα κάνουμε όλα στην Αθήνα, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Πηλαία που χωράει πάρα πολύ κόσμο και μπορούν να το σκεφτούν οι υπεύθυνοι. Μακάρι βέβαια να κερδίσουμε και μετά, ας έχουμε τέτοιες έννοιες. Αντίθετα, από τη Θεσσαλονίκη φεύγει η Ryanair. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Σήμερα έγινε και επίσημο. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα η πάυση της λειτουργίας της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξέλιξη βέβαια που την ξέραμε εδώ και μέρες. Προσπαθήσαν κάποιοι κάτι να κάνουν, δεν τα κατάφεραν. Η Ryanair λοιπόν ανακοίνωσε και περικοπή χωρητικότητας και στο αεροδρόμιο Αθηνών για το χειμώνα του 2026. Συνολικά θα χαθούν 700.000 επιβατικές θέσεις. Κόβονται 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Τα περισσότερα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ένα είναι από τα Χανιά, βλέπω, και ένα είναι από την Αθήνα. Η καταστροφική απώλεια, λέει, σημότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από τη γερμανική διαχείριση μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η εταιρεία τα λέει αυτά, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024. Κάτι, λέει, που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν αυτή τη μείωση στους επιβάτες και αντίθετα κράτησαν το όφελος για τον εαυτό τους. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η εταιρεία. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα χαθούν θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη. Τα 12 δρομολόγια που κόβονται είναι από Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο. Χανιά, Φραγκφούρτη, Γκέντεμπορκ, Ηράκλειο, Πόσναν, Στοχόλμη, Βενετία, Τρεβίζο, Ζάγκρεπ και Αθήνα. Και κλείνουν και άλλα, κλείνει η βάση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο η Ryanair. Τα αεροπλάνα που στάθμευαν στο δικό μας αεροδρόμιο μεταφέρονται, θα μεταφερθούν στο Ζάγκρεπ, στην Τεργέστη και στην Αλβανία. Απάντησε και η Fraport και μάλιστα με αιχμηρή απάντηση, είπε ότι τίποτα από όσα υπόθηκαν σήμερα δεν είναι αληθή. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ανακοίνωση. Η Fraport κατηγορεί τη Ryanair ότι με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει συνεχώς όχι μόνο το δικό μας αεροδρόμιο αλλά και τα υπόλοιπα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικό στη μόδα δεν είμαι, ποτέ δεν είχα καλή σχέση με τα ρούχα και τα παπούτσια, αλλά τώρα βλέπω το καινούριο πέδιλο που έχει λανσάρει ο Ίκο Σανέλ και ονομάζεται το αόρατο πέδιλο. Και ουσιαστικά είναι δύο λουράκια λεπτά που δένουν στον αστράγωλο και ένα κομμάτι δέρμα που είναι μόνο στο πέλμα. Το υπόλοιπο πόδι είναι εκτός παπούτσιου, δηλαδή περπατάμε ξυπόλυτοι. Και όπως φαντάζεστε, το συγκεκριμένο πέδιλο κοστίζει εκατοντάδες ευρώ. Είναι η καινούργια πρόταση, λέει, του οίκου Σανέλ, που αμφισβητεί την έννοια του παπουτσιού. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δηλαδή, σηκώθηκαν, κάνανε ένα meeting και είπανε τι παπούτσι να βγάλουμε, να κάνουμε ένα παπούτσι που δεν μοιάζει με παπούτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα ξεπουλήσει. Δηλαδή, φέτος το καλοκαίρι, φαντάζομαι σε καλά μαγαζιά που πληρώνουν το ποτό 20 ευρώ να κυκλοφορούν όλοι με ένα παπουτσάκι που καλύπτει μόνο το πέλμα. Θέλω να το ζήσω αυτό. Το συγκεκριμένο σανδάλι το λανσάρισε διαφήμιση η Nicole Kidman. Λοιπόν, θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπορεί οι 10 πιο πλούσιοι άνθρωποι στον πλανήτη να είναι όλοι Αμερικανοί, αλλά το κράτος των ΗΠΑ δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά στην οικονομία του. Καμπανάκι έχει σημάνει λοιπόν για τις ΗΠΑ, καθώς το κρατικό χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ της. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν βγάζετε 100 ευρώ, αυτή τη στιγμή χρωστάτε 101. Περισσότερα χρήματα από όσα βγάζετε όλο το χρόνο χρωστάει αυτή τη στιγμή το κράτος των ΗΠΑ. Φυσικά το χρέος εκτοξεύθηκε με τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή χρωστάνε οι ΗΠΑ 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, εσύ τώρα που σκέφτεσαι ότι δεν έχεις πληρώσει το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας και αγχώνεσαι, σκέψου ότι κάποιος χρωστάει 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει ξανασυμβεί αυτό άλλες δύο φορές. Στον την περίοδο της πανδημίας, όταν είχαμε τον COVID, και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 1946, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξόδεψαν πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους στον πόλεμο, αλλά και αμέσως μετά στην ανακοδόμηση της Ευρώπης, που δώσανε χρήματα για να ξαναφτιαχτούν οι πόλεις, οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Οι ειδικοί λένε ότι αν παραμείνει σε αυτή την τροχιά η οικονομία των ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτροχιαστεί, και ζητούν άμεσα μέτρα. Το πρώτο πράγμα που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μειωθούν οι δαπάνες, οι κρατικές δαπάνες. Και όταν λένε αυτοί που κυβερνάνε να μειωθούν οι κρατικές δαπάνες, τι σημαίνει? Να μειωθούν οι θέσεις του δημοσίου τομέα και να μειωθούν και τα λεφτά που ξοδεύουν για την υγεία.

Από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το μετρό θα ξεκινάει 15 λεπτά νωρίτερα τα δρομολόγια, αντί για τις 5.30 που ισχύει σήμερα, 5 και 4 θα ξεκινάει και αυτό γίνεται για να διευκολυνθούν οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα πρωινά δρομολόγια στο σιδηροδρομικό σταθμό, αυτό το δρομολόγιο που είναι από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Ό,τι αλλάζει και διευκολύνει τους επιβάτες είναι για καλό, αλλά να κοιτάξουν λίγο υπεύθυνοι να ανεβάσουν και λίγο την ώρα του τελευταίου δρομολογίου για να μπορέσουν και οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω να μην χρειάζεται να παίρνουν το αμάξι και να μπορούν να διασκεδάσουν και να πιούν χωρίς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μιλάμε για κάτι παράλογο, δεν μιλάμε για 24-ωρη λειτουργία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ και γιατί όχι και μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ. Εισιτήρια κόβουν οι άνθρωποι, δεν μπαίνουν τζάμπα. Πάμε και στα ηλεκτρικά πατίνια που αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα απόλυτο χάος με το ποιος μπορεί να το οδηγήσει, πώς μπορεί να το οδηγήσει. Καθημερινά τραυματίζονται άνθρωποι. Βλέπαμε τις προάλλες είχε βγει μια έρευνα που είπε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουν πάει 150 άτομα στο νοσοκομείο από ηλεκτρικό πατίνι. Είχαμε και θάνατο. Και βγήκε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και είπε ότι έχει προτείνει απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μου ακούγεται καλή ιδέα. Θα ήθελε να μην χρησιμοποιούνται καθόλου τα ηλεκτρικά πατίνια στις μεγάλες πόλεις, στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά κάτι τέτοιο λέει δεν γίνεται. Έχει συναντήσει αντιρρήσεις από τους δημάρχους που πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια διευκολύνουν τόσο τους πολίτες της πόλης, αλλά κυρίως τους τουρίστες. Είπε ότι πρέπει να μπει μια τάξη σε όλα, δηλαδή ένα αμάξι που κινείται με 15 χιλιόμετρα την ώρα, αν γίνει κάποιο ατύχημα, δεν πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια, δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένο αυτό το όχημα, δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος θα πληρώσει και τι. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταθούν οι έλεγχοι για τα κράνη που πρέπει να φοράνε οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και να μπουν και αυστηρές ποινές για αυτούς που καταπατούν τους κανόνες. Σήμερα στην Αθήνα έγινε ένα περιστατικό όπου ένα ηλεκτρικό πατίνι, όχι από αυτά που νοικιάζεις στο δρόμο, αυτά που αγοράζεις εσύ και τα έχεις για δικιά σου χρήση, έτρεχε λέει με 40 χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας και όταν το σταμάτησαν οι άνθρωποι της τροχιάς για να τον συνετίσουν και να του κάνουν έλεγχο, αυτός ανέπτυξε και περισσότερη ταχύτητα και έφυγε. Δηλαδή χρειάστηκε να τον κυνηγήσει η ομάδα Δίας για να τον πιάσει λίγα μέτρα παρακάτω. Ελπίζουμε να γίνουν σύντομα όλα αυτά, να βγει ένας νόμος που να λέει τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια και να μην υπάρχουν παραθυράκια που να μπορούν να χρησιμοποιούν οι νέοι. Πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι για τα νέα παιδιά, γιατί το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, αν περπατάτε έξω στον δρόμο, θα δείτε 12χρονα, 13χρονα, 14χρονα, τρία άτομα μαζί σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς να προσέχει κανένας, ούτε οι οδηγοί, γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να τα δουν, δεν προλαβαίνουν να τα δουν, αλλά ούτε και οι οδηγοί των ηλεκτρικών πατινιών είναι τόσο προσεκτικοί και έχουμε ατυχήματα. Εγώ προσωπικά το τελευταίο τρίμηνο έχω δει τουλάχιστον δύο φορές να πέφτει μπροστά μου άνθρωπος με πατίνι στο δρόμο. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή παρέα που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή μας και να είστε εδώ και τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε φανταστικά, καλό ξημέρωμα.